0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Για τον ελεύθερο χρόνο θα κάνουμε λόγο σήμερα, για τις διασκεδάσεις και για το παιχνίδι, το οποίο δεν έχει για το παιδί την ίδια σημασία με τον ενήλικα. Για τον ενήλικα είναι μια απασχόληση, μια διασκέδαση το παιχνίδι. Για το παιδί είναι το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η βασική του απασχόληση. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται βέβαια για το παιχνίδι των παιδιών τους, αλλά να αποφεύγουν να επεμβαίνουν άκερα. Η Κλαβδία, 4 ετών, παίζει με την άμμο, αφήνοντάς την να κυλάει ανάμεσα από τα δάχτυλά της και δεν απαντάει στις προσταγές της μητέρας της που την καλεί να παίξει μαζί της. «Δεν ξέρεις να διασκεδάζεις», της λέει. «Μα εγώ ξέρω τι με διασκεδάζει», απαντάει η μικρή.

Το παιδί παίρνει τόσο πολύ στα σοβαρά το παιχνίδι του, ώστε ταυτίζεται με τον ήρωα του παιχνιδιού και υιοθετεί την ψυχολογία του. Ένα αγοράκι 3-4 ετών κάθεται σε μια γωνιά στο δωμάτιό του πάνω σε ένα κουτί. Μπροστά του βρισκόταν ένα μικρό καρότσι αναποδογυρισμένο στο πλάι. Το παιδί ήταν πολύ σοβαρό. Με τα δυο χέρια στις ρόδες του καροτσιού οδηγούσε. Κάποιος γνωστός μπήκε στο δωμάτιο και τον είδε. «Καλημέρα μικρό οδηγέ», του είπε. Αλλά η φράση του έμεινε χωρίς απάντηση. Σκέφτηκε ότι ο μικρός δεν ήταν αρκετά ευγενής. Αυτό που του είπε ήταν πολύ ευγενικό. Και έπειτα μήπως δεν ήταν αλήθεια ένας μικρός οδηγός. Ξαναείπε την καλημέρα του. Πάντα καμιά απάντηση. Μετά από μια τρίτη προσπάθεια, το παιδί, αποφεύγοντας μια επικίνδυνη στροφή, γύρισε και του είπε με τρόπο ήρεμο και υπερήφανο. «Δεν χαιρετάνε έτσι τους οδηγούς?»

Το παιχνίδι είναι η δουλειά των παιδιών και τα παιχνίδια, δηλαδή τα αντικείμενα, είναι τα εργαλεία του παιχνιδιού. Το παιδί διασκεδάζει περισσότερο με το όνειρο που κάνει γύρω από ένα παιχνίδι παρά με το ίδιο το παιχνίδι. Διασκεδάζει κανείς καλύτερα στα 4 του χρόνια με ένα κομμάτι ξύλο τυλιγμένο σε κουρέλια παρά με ένα περίπλοκο και πανάκριβο παιχνίδι.

Το παιδί ανακαλύπτει στο σχέδιο και τη ζωγραφική ένα εξαιρετικό μέσο για να εκφράσει για τους άλλους δημιουργικά του ένστικτα. Είναι καλύτερα να αφήσουμε το παιδί να αυτοσχεδιάσει παρά να ζωγραφίσει τα λευκά μέρη μιας μεθόδου που είναι τυπωμένη από την αρχή. Θα υπήρχε κίνδυνος να αισθανθεί αποθαρρυμένος σε σημείο που να αρνηθεί πλέον κάθε προσωπική προσπάθεια της δικής του φαντασίας.

Τα παιχνίδια για κατασκευές συμφωνούν εξαιρετικά με την ψυχολογία του παιδιού, υπό τον όρο ότι μπορούν να κατασκευάσουν, να αλλάξουν και να ξαναρχίσουν όπως θέλουν. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο το παιχνίδι και το πόσο στοιχίζει, όσο η δημιουργική δραστηριότητα που αναπτύσσει στο παιδί.

Τα Χριστούγεννα μη δίνετε στο παιδί σας ταυτοχρόνως ένα πλήθος από δώρα αγορασμένα χωρίς διάκριση. Αντίθετα, διαλέξτε με προσοχή. Κλιμακώστε σε όλη τη χρονιά τη διανομή των όσων έχετε αγοράσει. Με αυτόν τον τρόπο τα παιχνίδια θα μπορέσουν πραγματικά να εκπληρώσουν το ρόλο τους, που είναι, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού. Μη φοβάστε να ασκείτε τα παιδιά σας στο ύπαιθρο. Συνηθίζετε από νωρίς στον αέρα, τη βροχή και το κρύο. Το παιδί μπορεί να σκληρογωγηθεί πολύ εύκολα στις κακοκαιρίες. Και είναι συχνά τα υπερπροστατευτικά παιδιά που είναι θύματα των υπερβολικών φροντίδων του περιβάλλοντος τους.

όσο γίνεται νωρίτερα, βοηθήστε το παιδί σας να μάθει κολύμπι. Όσο πιο μικρό μάθει να κολυμπάει, τόσο πιο εύκολα θα μάθει. Είναι όπως συμβαίνει με τις ξένες γλώσσες. Για τις διακοπές, δεχτείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Θα είναι ευκαιρία για άνθηση φυσική και ηθική που θα ωφελήσει το παιδί για όλη τη χρονιά. Μια κατασκήνωση πραγματικά χριστιανική είναι μια σπουδαία ευκαιρία για γνωριμία της χριστιανικής ζωής που θα ωφελήσει τα παιδιά σας.

τάσεις σπορ προσελκύουν τους περισσότερους νέους. Βέβαια υπάρχουν διάφορα είδη σπορ. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, κυρίως στην περίοδο της εφηβείας, όπου το παιδί κουράζεται πολύ εύκολα, ώστε να μην το σπρώξουμε σε σπορ συναγωνισμού, όπου υπάρχει κίνδυνος από την επιθυμία της νίκης να ξεπεράσει τα συνετά όρια. Το σπορ πρέπει να συνιστάται όταν το παιδί εξασφαλίσει τη φυσική του ισορροπία με λογική γυμναστική και όταν ασκείται, αλλά υπό την επίβλεψη γιατρού.

και μια σύσταση που δεν είναι άχρηστη. Το παιδί πρέπει να μάθει όχι μόνο να κερδίζει, αλλά επίσης να χάνει, και αυτό συνιστά ένα πραγματικό ηθικό πλούτο. Θα ήταν κρίμα να παρακινείται το παιχνίδι από το θέλγητρο ενός οποιοδήποτε κέρδους. Κανονικά τα χρηματικά παιχνίδια πρέπει να απαγορεύονται.

Το διάβασμα για τα παιδιά πρέπει να διαλέγεται με προσοχή. Ας αποφεύγουμε όχι μόνο τα αμφιβόλου ηθικής έργα, αυτό είναι αυτονόητο άλλωστε, αλλά κάθε τι που εντυπωσιάζει πολύ έντονα τη φαντασία του παιδιού, ιδιαίτερα τις διηγήσεις εγκλημάτων, φασάνων, αστυνομικών διηγημάτων και τις περιπέτειες των γκάγκστερς. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα έγχρωμα διηγήματα μπορούν να δημιουργήσουν χάσμα στην κρίση και τη φαντασία των νεαρών αναγνωστών. Από το άλλο μέρος, και η περίπτωση δεν είναι φανταστική, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου το παιδί θα βρίσκεται έξω από κάθε πραγματικότητα και θα ζητάει να πραγματοποιήσει το ίδιο τις περιπέτειες από τις οποίες είναι γεμάτη η καρδιά και το πνεύμα τους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοδικών για παιδιά. Δεν είναι όλα επικοδομητικά. Τα περισσότερα είναι πραγματικό δηλητήριο, αλλά έχουν ανόητο περιεχόμενο. Μη στέλνουμε λοιπόν τα παιδιά μας να αγοράσουν ένα οποιοδήποτε περιοδικό στα περίπτερα. Εφόσον υπάρχουν χριστιανικά περιοδικά, ας τους προσφέρουμε, αν είναι δυνατόν, μια συνδρομή στο όνομά τους. Αυτό θα τους αποτρέψει από τον πειρασμό να αγοράσουν οτιδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

Η τηλεόραση είναι μια εξαιρετική δύναμη και μπορεί να εξυπηρετήσει με την ίδια ευκολία τους καλύτερους σκοπούς ή τους πιο κακούς. Από πλευράς παιδαγωγικής μπορεί να είναι για το παιδί ένα πολύτιμο όργανο ψυχαγωγίας και διδασκαλίας. Αλλά μπορεί να είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί περισσότερες ταινίες που υπάρχουν δεν είναι φτιαγμένες για παιδιά. Οι μεγάλες αισθηματικές και περιπετειώδεις ταινίες με τις εικόνες τους καταφέρνουν πραγματικά χτυπήματα στους εγκεφάλους των νέων που ζαλίζονται από τα τόσα επαναλαμβανόμενα σοκ. Τα περισσότερα από αυτά που παρουσιάζονται στην τηλεόραση δημιουργούν πάνω από τον πραγματικό κόσμο έναν κόσμο ψεύτικο, τεχνητό, που υπάρχει κίνδυνος να αποπροσανατολίσει το παιδί, αφαιρώντας του την αίσθηση της πραγματικότητας σε μια ηλικία όπου υπάρχει ανάγκη να την κατακτήσει. Από το άλλο μέρος, επειδή μπορεί κανείς να υποβάλει στο παιδί εύκολα οποιαδήποτε ιδέα, τίνει να επαναλάβει τις σκηνές που βλέπει να εκτυλίσσονται στην οθόνη. Και όταν αυτές είναι αισθηματικές ή διφορούμενες, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να δημιουργήσει. Έχει διαπιστωθεί ότι η υπερβολική παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνει τη μνήμη του παιδιού, την προσοχή του και γενικά την προσωπική σκέψη. Τέλος, δημιουργεί ένα είδος ζάλης, μια ψεύτικη ανάγκη, έτσι ώστε είπαν ότι η τηλεόραση είναι το όπιο του παιδιού. Λοιπόν, εκτός από τις ταινίες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά και όπου υπάρχει ένας διδακτικός χαρακτήρας, η τηλεόραση δεν ενδείκνεται για τους νέους. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση πρέπει να ελέγχονται από τους γονείς και να βλέπονται με κριτικό πνεύμα. Υπάρχουν αθώες εκπομπές και μερικές που ανεβάζουν. Υπάρχουν άλλες που είναι απλώς διασκεδαστικές. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλες που είναι ανόητες και εξευτελιστικές. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι έχουμε το δικαίωμα εκλογής και ότι οι προτιμήσεις κάθε ανθρώπου καθορίζουν την ποιότητα της προσωπικότητάς του.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Παιδέσεις, πέλης και αλμοπίας. Σεβασμιότητα την ευχή σας.
1: Κύριε Ναίκτη, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε έτσι σήμερα, πάλι και Πουλάκης, στην ωραία αυτή τηλεοπτική εκπομπή όπου κάνουμε διάφορες συζητήσεις για την οικοδομή του λαού μας, του ορθοδόξου λαού μας.
0: Σεβασμιότητα, θα θέλαμε να συνεχίσουμε στη σειρά ομιλιών που έχουν να κάνουν με την επί του όρους ομιλία. Ήδη έχουμε κάνει δύο εκπομπές πάνω στην επί του όρους ομιλία και συγκεκριμένα στους μακαρισμούς του Κυρίου μας. Είδαμε το πρώτο μακαρισμό, μακάρι πτωχή το πνεύματι, τον δεύτερο, μακάρι πενθούντες, και τώρα σήμερα ας αναπτύξουμε τον τρίτο μακαρισμό του Κυρίου μας, μακάρι πραείς το πνεύματι. Μακάρι πραείς, συγγνώμη, ότι αυτή κληρονομήσουσε τη γη.
1: Μάλιστα. Όπως κάθε φορά, θα διαβάσουμε το κομματάκι αυτό για να έχουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα και μετά θα κάνουμε αυτή την ανάλυση, έτσι. Ιδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίστατος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτού λέγουν. Είναι από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έτσι. Τι τους εδίδασκε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συνειμά και διώξωση και ύποση παν πονριό ρήμα, καθημό ψευδόμενη ένε και ένε μου. Χαίρεται και αγαλιάστε ότι ο μισθό ημών πολύ σε τη ουρανή. Ούτε ο γαρεδίωξα τη προφήτα του προ ημών. Αυτό είναι το κομμάτι των μακαρισμών και εμεί θα πούμε τον τρίτο κατά σειρά μακαρισμό που είναι μακάρι πλαή ότι αυτή κληρονομήσουση την γη. Είναι ένα πολύ ωραίος μακαρισμός και επίκαιρος πάντοτε. Διαχρονικά είναι επίκαιρος. Για να πούμε μερικές σκέψεις που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάνω στο μακαρισμό αυτό. Τι λέει. Εδώ μιλάει ο Κύριος για την αρετή της πράοτητος.
0: Πράοτητος, ναι.
1: Η αρετή της λέει μακάρι είναι οι άνθρωποι που είναι πράοι, που έχουν την πράοτητα μέσα τους. Την πράοτητα μέσα τους. Βέβαια θέλω να πω έτσι εισαγωγικά ότι όλες οι αρετές δεν είναι ας πούμε απλώς ιδέες, δεν είναι ιδεολογήματα, αλλά όλες οι αρετές είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η αγάπη είναι ο Χριστός, η πραότητα ο Χριστός, η ταπείνωση ο Χριστός, όλες οι αρετές είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε ας πούμε θα λέγαμε απλώς συμβολικές έννοιες, αλλά έχουμε αρετές οι οποίες ταυτίζονται με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι να αποκτήσουμε την αρετή της πραότητας, να αποκτήσουμε ποιον? Το Χριστό να αποκτήσουμε. Το Χριστό. Αυτό πρέπει να το λέμε έτσι πάντοτε. Ότι δεν είναι ιδεολογήματα έτσι η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι η ζωντανή σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η αρετή της πραότητας, την οποία μακαρίζει ο Κύριος εδώ, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι η οργιλότητα και το άλλο είναι η αναισθησία. Και στη μέση είναι η πραότητα. Από τη μια μεριά ο οργύλος, από την άλλη μεριά είναι ο ανέστητος και στη μέση είναι ο πράος. Και λέει, η πραότητα σε κάνει να αποφεύγεις την οργή και να μην ταυτίζεσαι με την αναισθησία. Και τα δύο άκρα είναι ολέθρια. Ούτε να είσαι συνέχεια με το μαστίγιο και να οργίζεσαι και να φωνάζεις και να βρίζεις και να κάνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι σαν τον τοίχο να μην αισθάνεσαι τίποτα. Κάπου εκεί στο μέσο βρίσκεται η αρετή της πραότητος. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος η πραότητα είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου και στις τιμές και στις περιφρονείς, εν τιμές και ατιμίες ως αυτός έχουσα. Βλέπουμε ο πράος άνθρωπος δεν συγκινείται ούτε από τις κατηγορίες ούτε από τους επένους, αλλά έχει στραμμένο το νου του στο Θεό.

0: Προσπαθεί να ζήσει μέσα στην πραότητά του στην ησυχία του Θεού. Πώς ήταν εκείνος στο λιμονάρι, το αναφέρει, κάπου το αναφέρει σε ένα από τα αποφθέγματα των γερόντων, που λέει ότι ένας υποτακτικός, τι δοκιμασία του έκανε ο γέροντάς του. Του λέει, πήγαινε στο νεκροταφείο και όλους τους νεκρούς που έχει να τους επενέσεις. Πήγε λοιπόν στο νεκροταφείο και άσε να επενεί τους στρατηγούς, λέγοντας πόσο γενναίος ήταν ο στρατηγός, να επενεί τους άρχοντες, το λαό κλπ. Γύρισε πίσω, λέει, τους επίνεσαι, ναι, λέει, τους επίνεσα. Τι σου είπαν, τίποτε, λέει. Τώρα θα πας να τους κατακρίνεις. Γύρισε πίσω και άρχισε τι να τους κάνει. Να τους κατακρίνεις. Στο στρατηγό αντικείμενο που του έλεγε τι καλός που ήσουν, τώρα του λέει τι τύρανος ήσουν που βασάνιζε τους στρατιώτες. Στον άρχοντα του έλεγε ότι εκμεταλλευόσουν τους ανθρώπους κλπ. Και άλλα πολλά. Γύρισε πίσω. Του λέει ο γέροντας, τι σου είπαν, τίποτα. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ στην πνευματική σου ζωή. Και στη ζημή και στην κατάκριση να είσαι πιο το ίδιο και θα είσαι πράος μέσα σου. Πράος, έτσι, πράος. Η πραότητα είναι πρόδρομος της διακρίσεως. Διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού. Όταν λέμε διάκριση εδώ, ο Πάτερ Παντελεήμων, δεν εννοούμε αυτή την τυπική ευγένεια. Εσύ πώς το εννοείς? Πώς το εννοείς?
1: Διάκριση είναι να καταλαβαίνεις έτσι με τη χάρη του Θεού πώς θα πρέπει να μιλάς στον κάθε άνθρωπο, αλλά και κάθε κίνηση των άλλων ανθρώπων να καταλαβαίνεις αν είναι εκ του Θεού ή όχι αυτή η κίνηση και ανάλογα να συμπεριφέρεσαι.
0: Μάλιστα. Διάκριση δεν είναι η ευγένεια αυτή που νομίζει ο κόσμος, ότι είδες ένα μεγαλύτερό σου να σηκωθεί να του δώσει το κάθισμα ή να τον βάλεις να καθίσει σε τιμητικότερη θέση από σένα στο τραπέζι, ή να του έχει μια ασθένεια να μην του μιλήσει για την ασθένειά του αλλά να του πεις λόγια. Αυτά είναι τυπικά, είναι πράγματα κοσμικά. Διάκριση είναι να μπορείς πρώτα να διακρίνεις ποιες καταστάσεις είναι του Θεού και ποιες καταστάσεις είναι του ανθρώπου, και να μπορέσεις να καταλάβεις τον άλλον τι πρέπει να του κάνεις αν είσαι πνευματικός για να σωθεί. Πώς λέγανε για εκείνο τον παπά Εφραίμ στην Αριζόνα που είναι τώρα, δεν είναι στην Αριζόνα? Που ο Αγιορείτης, ο Φιλοθεήτης, εγώ κάνα 2-3 φορές είχα πάει και είχα μιλήσει μαζί του. Πολλές φορές τον είχα δει, αλλά 2-3 φορές και ιδιαιτέρως. Λοιπόν, λέει, κάπου γράφει ότι όταν είχαν γέροντα τον περίφημο αυτόν Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον πρώτον Ιωσήφ, που εκεί στα όρις με τον Αρσένιο, το σπηλαιώτη και λοιπά, σκούντο με βαριά άσκηση, λέει, όταν ήταν στη Νέα Σκήτη αυτός ο Παπαχαράλαμπος της Διονυσίου, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και άλλοι, ο γέροντας ο Ιωσήφ δεν συμπεριφερόταν το ίδιο σε όλους. Στον Ιωσήφ το Βατοπεδινό που ήταν πολύ λεπτός, του μιλούσε στον πληθυντικό ότι αριθμό. Στον παπά Εφραίμ που είναι στην Αριζόνα τον πατσαβούριαζε, το λέει ο ίδιος. Δεν τον φώναζε ποτέ με το όνομά του. Πάντοτε με άλλα, με κάνα παρατσούκλι. Και τους άλλους ανάλογα με ό,τι σήκωνε η φύση τους, έτσι, το DNA τους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια διάκριση από το Θεό και μπορούσε να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους έτσι πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Η πραότητα είναι περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει? Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και πράων και τρέμοντά μου στους λόγους. Είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Ο πράος άνθρωπος όταν δεν είναι πράος από φυσικού του, γιατί είναι μερικοί που γεννιούνται και είναι πράοι, έτσι δεν είναι? Είναι ήσυχοι, δεν μιλάνε, από μέσα τους τα λένε. Αυτοί που δεν εξωτερικεύουν την ταραχή τους, την εσωτερική ταραχή τους, λέει, καμιά φορά είναι μερικοί, λέει, αυτός είναι ήσυχος, δεν μιλάει, δεν φωνάζει. Δεν σημαίνει ότι είναι και πράος, γιατί από μέσα του μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Οι λογισμοί του να είναι άλλοι. Αλλά ο κατεξοχήν πράος, αυτός που αγωνίζεται να συμμαζέψει την οργή του, τους λογισμούς και τα άλλα, αυτός κατοικεί μέσα στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος. Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πράων και ησύχειων, λέει ο Ισαΐας κάπου. στην πραότητα αναπαύεται ποιος? Και ο Κύριος. Αντίθετα, η ταραχώδης ψυχή είναι η καθέδρα του διαβόλου. Η καθέδρα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν ειρηνεύει ποτέ. Ποτέ δεν ειρηνεύει. Κάπου λέει ο Χρυσόστομος για το διάβολο, λέει, που είναι η πηγή της οργής, κάπου το διάβαζε ο Χρυσόστομος, το λέει, λέει σε μια ομιλία του για το διάβολο, λέει ότι κατά της σωτηρίας αή τρέχει της ημετέρας, τρέχει συνέχεια εναντίον πιάς
1: σωτηρίας,
0: χωρίς να κερδίζει αυτός τίποτα. Και γνωρίζοντας ότι πολλές φορές ανικηθεί από τους Αγίους του Θεού που αγωνίζονται εναντίον του, αλλά είναι επειδή είναι διεστραμμένο πνεύμα, ζηλιάρης είναι, τι σκέψη κάνει, σου λέει, εγώ θα βάζω συνέχεια ζυζάνια, και κάποια στιγμή μπορώ να τον τουμπάρω, τον άλλον, και έχει και υπομονή, ελεηνή υπομονή, περιμένει, σου λέει, να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να ορμήξει εναντίον του ανθρώπου, να το φέρει πια. Ταραχή μεγάλη, ταραχή, Και ο Κύριος αναπαύεται στους πράους, λέει. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Όταν λέει εδώ γη, εννοείται η γη των πραίων, ποιος είναι, ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Αλλά και ο πράος άνθρωπος, όταν δεν έχει μέσα του αυτά τα πάθη, έχει όλα τα όντα μετασφαλείας. Δηλαδή όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι δικά του. Ας μην είναι ιδιοκτησιακά δικά του. Αισθάνεται όλη την οικουμένα την πλησία του, γιατί έχει τον Ιησούν Χριστό.
1: Μάλιστα, σεβασμό, εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι επειδή πολλοί λένε ότι άμα είσαι ήσυχος και δεν μιλάς, έτσι θα σε καταπατήσουν και δεν θα έχεις τίποτα πάνω στη γη, δηλαδή θα χάσεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, ήρθε ο Χριστός και λέει εδώ πέρα αντίθετα συμβαίνει. Πνευματικά οι νόμοι είναι διαφορετικά. Όποιος είναι πράγμα, αυτός θα κληρονομήσει τη γη.
0: Θα κληρονομήσει τη γη, βέβαια. Ναι. Εκατοταπλασία να λείψετε και ζωή είναι αιώνιο κληρονομήσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και στη ζωή αυτή. Ναι. Αλλά κατεξοχήν η γη των Βραέων είναι ποιος?
1: Ο Παράδεισος.
0: Ο Χριστός. Ναι. Όταν λέμε Παράδεισος, εννοούμε η Βασιλεία του Ιερού, το Χριστό, έτσι είναι. Και εδώ οι πατέρες λένε, κάνουν ένα λογοπαίγνιο, λέει. Συναντήθηκαν, μια φορά λέει, συναντήθηκαν. Αυτός που θυμώνει και αυτός που ειρωνεύεται. Ένας που είναι θυμώδης, βρίζει, φωνάζει, κάνει χίλια δύο πράγματα, και ένας άλλος ο οποίος δεν είναι σαν και τον πρώτο, αλλά ειρωνεύεται. Ο λόγος του είναι ειρωνικός. Φέρνει τους ανθρώπους σε αναστάτωση. Και λέει, για να δούμε τι έγιναν. Ήταν αδύνατον, λέει, να ευρεθεί ένας λόγος ευθύς στη συζήτησή τους. Πήγαν να συζητήσουν μεταξύ τους ο Οργύλος και ο Ήρωνη και συνέχεια τσακωνόντουσαν. Έλεγε ένα ειρωνικό λόγο ο Ήρωνας, ο άλλος το έπαιρνε και άρχισε να τον βρίζει, να τον φωνάζει, να τον κάνει. Λέει, δεν βρέθηκε λέει, τόπος επικοινωνίας μεταξύ τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου, του Οργύλου, θα βρεις τη μανία. Και αν ανοίξεις την ψυχή του δευτέρου, θα βρεις την πονηρία. Ο ένας έχει μανία έτσι να πλήξει τον άλλον, να τον εξουδετερώσει, και ο άλλος έχει την πονηρία να τον δαγκώσει, έτσι δεν είναι, να τον δαγκώσει. Ο Κύριος, δεν θυμάστε πώς, τι με πειράζετε υποκριτέ, έτσι, πήγαν να τον ειρωνευτούν εκεί με το νόμισμα και με τη γυναίκα που είχε πατευθεί τους 7 άνδρες, και λέει, τι με πειράζει, επιδείξατε μου νόμισμα. Λέει, του έδειξαν τον Κίνσον, λέει, τι είναι η επιγραφή αυτή και η γο, λέει, Κέσαρος. Απόδοτη, τα Κέσαρος και του Θεού, το Θεό. Πήγαν με διάθεση ειρωνίας, έτσι με δόλων να τον πλήξουν. Και με τη γυναίκα που παντρεύτηκε τους 7 άνδρες, ναι. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Νικόδημος, καλή η απλότητα της παιδικής ηλικίας και της φύσεως, αλλά μακαριστεί αυτή που αποκτήθηκε με αγώνες. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί να δεις ένα παιδάκι από τη μικρή του ηλικία, από την νηπιακή του ηλικία, να είναι ζωηρότατο, να σπάζει τα πράγματα, να τρέχει, να φωνάζει, να κάνει. Και να δεις ένα άλλο να είναι μαλθακό σαν ζυμάρι. Να έχει και μια απλότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εκφύσεως απλός ότι είναι και μακαριστός. Μακαριστός είναι αυτός ο οποίος μπορούσε να τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά και συγκράτησε τον εαυτό του, αγωνίστηκε πνευματικά και έμεινε πράος, ακίνητος προς το κακό. Η οργή ταράσσει την καρδιά. σκοτίζει το νου, διώκει από τη λαγική την διάκριση και κάνει τον άνθρωπο σαν θηρίο. Την ώρα που νευριάζεις και φωνάζεις και κάνεις χίλια δύο πράγματα, δεν πρέπει να πάρεις καμιά απόφαση, καμιά, γιατί αυτή η απόφαση θα είναι πάντοτε λανθασμένη. Θυμός κρίσον των αιμών βουλευμάτων, δεν έλεγαν οι αρχαίοι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί όποια απόφαση πάρεις κατά την ώρα του θυμού μπορεί να βγει σε κακό και δικό σου και τον άλλον. Ο παράδειγμα, ο Πύρος, ο γυμναστής, προσπαθούσε να δώσει ένα μάθημα πραότητες στους αθλητές και μονομάχους για να μπορούν να μην θυμώνουν και έτσι να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Δύο παλαιστές, ας πούμε, που πάλευαν. Λέει αυτός ο Πύρος, ο γυμναστής, ότι εάν είσαι πράος, θα καταλάβεις καλύτερα τις κινήσεις του αντιπάλου σου που έρχεται εναντίον σου. Εάν είσαι θυμώδης και οργύλος, θα τα έχεις μπερδεμένα μέσα σου και ο άλλος πιο εύκολα θα σε νικήσει. Στον αγώνα που κάνεις εναντίον ενός άλλου, η πραότητα είναι σπουδαία, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως διαφορετικά, έχει μια νυφαλιότητα η πραότητα που μπορεί να καταλάβεις τον άλλο τι ακριβώς σχεδιάζει εναντίον σου και να προφυλαχθείς. Πάνω στο θυμό παίρνουμε αποφάσεις που μετά μετανοούμε για αυτές ή εκδικούμε θα άλλους. Έτσι. Διότι, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, του θυμού αποφάσεις και εκδικήσεις ως υποπάθους αλόγου και κινημένα, τι άλλο είναι παρά άλογοι, αδιάκριτοι, εμπαθείς και ακολούθως άδικοι. Αυτές οι αποφάσεις, λέει, είναι άλογοι, δεν έχουν λογική, είναι αδιάκριτοι, δεν έχουν διάκριση, εμπαθείς κρύβουν πάθος, άδικοι, έτσι. Και ο φιλόσοφος Αθηνόδωρος, αναχωρώντας για την Ελλάδα, έδωκε την εξής συμβουλή στον Κέσσαρα. Τι του είπε? «Ο Κέσσαρ», του λέει, «όταν είσαι οργισμένος, ούτε είπε, ούτε πεις ότι τι, προτού να αναγνώσεις όλο το αλφάβητο». Λέει, όταν είσαι οργισμένος, μην πεις τίποτα, ούτε να κάνεις κάτι, αλλά να αρχίσεις να λες το αλφάβητο. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, μέχρι να τελειώσεις τα στο ωμέγα. Αυτός ο υπερβολικός θυμός θα έχει τι κάνει, υποχωρήσει. Εγώ το θυμάμαι παιδάκι που μας λέγανε οι μεγαλύτεροι μας, πες το Πάτερ ημών, έτσι, πες το Πάτερ ημών, πες μια προσευχή και μετά να ενεργήσεις, όχι πάνω στο θυμό. Γιατί άμα ενεργήσεις πάνω στο θυμό, μπορεί να κάνεις και κακό στον εαυτό σου και στους άλλους. Και πολλές φορές έχουν γίνει και φόνοι και έχουν οι άνθρωποι τραυματιστεί, το έχουν φτάσει, ας πούμε, να κακοποιηθούν από τη μανία του οργύλου. Ενώ όταν είναι κανείς πράος, αντιμετωπίζει διαφορετικά εκείνον με τον οποίο έχει διαφορές. Παράδειγμα, ο Αβάς Νίλος. Τι λέει ο Αβάς Νίλος? «Όταν κάνεις όσα κάνεις για εκδίκηση του αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου έρθουν στην καρδιά στον καιρό της προσευχής». Είπε πάλι, προσευχή είναι βλάστημα προότητας και αοργησίας. Εκεί από τα αποφθέγματα των γερόντων λέει ότι ο Αβάς Ποιμήν λέει, μάλωσες με έναν άνθρωπο, μάλωσες με έναν άνθρωπο, έχασες την προότητά σου, την ηρεμία σου, τον περιέλουσες με βρυσιές, με αυτά, ή ακόμη κινήθηκες και εμπαθώς, μπορεί να χειροδίκησες εναντίον του. Τελείωσε ο καυγάς. Όταν μπορεί να νομίζεις ότι εντάξει, όλα καλά είναι, τον νίκησα, τον έκανα. Όταν πας όμως το βράδυ να κοιμηθείς, όλες αυτές οι εμπαθείς κινήσεις θα έρθουν μπροστά σου. Θα έρθουν μπροστά σου και θα σε ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ. Οι λογισμοί, την ώρα της προσευχής, οι λογισμοί θα σε πνίξουν. Θα σε πνίξουν την ώρα της προσευχής. Δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις πώς ακριβώς έτσι έγινε, έτσι. Και λέει, η προσευχή είναι βλάστημα πραότητος και αοργησίας. Η προσευχή σε κάνει να μην κάνεις υπερβολική συγκατάβαση, δηλαδή να μην πέφτεις στην αναισθησία και στην ψυχρότητα. Πολλές φορές η πραότητα σε κάνει να μην έχεις υπερβολική συγκατάβαση. Πολλές φορές παραμένουμε απαθείς μπροστά στην παράβαση των νόμων του Θεού. Αυτό δεν είναι καλό, έτσι. Παραβιάζεται κατάφορα ο νόμος του Θεού. Δεν πρέπει να παραμένεις αδιάφορος, πρέπει να ενεργήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος, αλλά παραβαίνει τον νόμο του Θεού, πρέπει να υπερασπιστεί τις εντολές του Θεού. Να υπάρχει αγάπη, αλλά να μην φτάνουμε στην τελείως χαλάρωση. Αυστηρότητα, αλλά μην παροξύνουσα. Ζήλος, αλλά μην υπέρμετρα χαλεπός. Και συμπάθεια, αλλά να μην είναι πάρα πολύ συγκαταβατική. Εδώ ο Άγιος λέει ότι ούτε υπερβολική συγκατάβαση, ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, αλλά κάπου θα είσαι πού? Στο μέσον, έτσι, στο μέσον. Η μεσαία κατάσταση είναι ωφέλιμη. Ούτε με το παραμικρό να ορμάσαι εναντίον του άλλου και να τον ελέγχεις και να τον κατακεραυνώνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι, να τον βλέπεις να κάνει χίλια δυο και να μην του λες τίποτα. Να είσαι κάπου στο μέσον και με πραότητα, και με αυτό τότε να πεις ένα λόγο προκειμένου να τον ωφελήσεις. Στο λιμονάριο του Μόσχου διαβάζουμε. Κάποιος από τους πατέρες, λέει αυτός ο Μόσχος, που το έγραψε, έτσι δεν το έγραψε, ο Μόσχος δεν το έγραψε.
1: Ναι, βέβαια, ο Ιωάννης Μόσχος.
0: Ο Ιωάννης ο Μόσχος το έγραψε στο λιμονάριο, λέει, κάποιος από τους πατέρες μας διηγήθηκε. Μια συγκλητική πήγε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσει. Περνώντας από την Κεσάρια, της άρεσε πολύ να γίνει μοναχή εκεί. Παρακολούθησε λοιπόν τον επίσκοπο λέγοντας: «Δώσ' μου μια Παρθένο για να μου διδάξει το φόβο του Θεού». Μια συγκλητική πήγε εκεί, λέει, στην Κεσάρια, της άρεσε εκεί στην Παλαιστίνη, ωραίο το κλίμα, θα γίνω, λέει, μοναχή. Λέει στον επίσκοπο: «Δώσ' μου μια Παρθένο, μια μοναχή να με διδάξει το λόγο του Θεού». Διάλεξε τότε ο επίσκοπος μια ταπεινή και της την δίνει. Μετά λοιπόν από καιρό τη συναντάει τη συγκλητική ο επίσκοπος και της λέει: «Πώς σου φάνηκε η Παρθένος που σου έδωσα?» Αυτή είπε: «Καλή είναι, δεν ωφελεί όμως. Δεν ωφελεί την ψυχή μου, επειδή με αφήνει να κάνω τα θελήματά μου, γιατί είναι ταπεινή. Έχω ανάγκη να με επιπλήττει και να μην με αφήνει να κάνω το θέλημά μου. Αυτή που μου έδωσε», λέει, «πολύ καλή είναι, ταπεινή, αλλά ό,τι θέλω κάνω εγώ. Δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μου». Πάλι τότε ο επίσκοπος διάλεξε μια άλλη σκληρή. Τη Συνδίνη, η οποία της έλεγε συνέχεια, η σκληρή αυτή η μοναχή που της έδωσε η δεύτερη: «Μωροπλούσια, ανόητη πλούσια, την επέπλητε συνέχεια. Συνέχεια την επέπλητε. Με τέτοια και άλλα την επέπλητε». Μετά από αυτά πάλι ο επίσκοπος την ρωτά: «Πώς είναι η Παρθένος?» «Πράγματι αυτή ωφελεί την ψυχή μου. Έτσι διέλαμψε με τη μεγάλη πραότητά της». Βλέπετε ότι χρειάζεται κανείς να μην είναι σε όλα ίδιος, σε όλα ίδιος, αυτό που είπαμε παρακάτω. Ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, ούτε υπεράγαν χαλαρότητα. Κάπου στο μέσον πρέπει να είσαι. Η πραότητα είναι τίτλος και αρετή του Ιησού Χριστού. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του διερωτώνται τι ακριβή άρρωγε ο διδάσκαλός μας μέσα του. Και ο Χριστός που ήξερε τους λογισμούς του, τι είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία και ευρίσετε ανάπαυση είναι εν τες ψυχές ημών. Γιατί σας κατατρώγει η περιέργεια τι είμαι. Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και ο Παύλος στον Τιμόθεο του έλεγε: «Δύο και πραότητα, πρώτη προς Τιμόθεον, έκτο κεφάλαιο 11. Και αλλού πάλι λέγει: «Εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους». Δηλαδή έχεις με κάποιον μια διαφορά, μην πας να τον επιπλήξεις, να τον εξουδενώσεις με πραότητα. Να, εδώ θα το έχετε κι εσείς διαπιστώσει πολλές φορές, όταν κάνουμε παρατηρήσεις που είναι σωστές παρατηρήσεις, αλλά τις κάνουμε με οργή, με φωνές, με αντάρες, με αυτά, ο άλλος δεν τις δέχεται. Μπορεί να είναι σωστές παρατηρήσεις, αλλά όταν τις πεις με ένα ύφος το οποίο είναι φοβερό, σαν να του το χτυπάς το κεφάλι με πέτρα, δεν το δέχεται. Αντίθετα, αν το πεις με πραότητα, αυτά τα λόγια τα πεις με πραότητα και με ησυχία και με διάθεση αδελφική, κατανύσσεται και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Κανείς μαθαίνει την πραότητα όταν είναι σε αξίωμα. Όπως παραδείγματος χάρη, αν είναι αρχιερεύς ή άρχοντας. Και δεν υπερηφανεύεται, αλλά είναι ως ο αρχόμενος, έτσι, Ρώτησαν μια ηγουμένη: «Πόσες είναι οι μοναχές στο μοναστήρι σου?» Λέει είναι 25 ηγουμένες και μία υποτακτική. Ποια ήταν η υποτακτική? Η ίδια. Η ίδια. Η ίδια προσπαθούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του για να ωφελήσει τις μοναχές. Και απίτησε, λέει, ναι, λέει, έχω 25 ηγουμένες και μία μοναχή. Εγώ είμαι η μοναχή. Ηγούμενον σε κατέστησαν μη επέρου. Γίνου εν αυτής όσης εξ αυτών, λέει η Σοφία Σιράχ. Σε έβαλα, λέει, ηγούμενο κάποιο, μην υπερηφανεύεσαι. Να γίνεις σαν κι αυτούς. Σαν ένας εξ αυτών. Πραότητα πρέπει να έχουμε πάντοτε και εξαιρέτως όσοι είμαστε κληρικοί κατά τη Θεία τι? Ιερουργία. Βλέπετε, όταν είμαστε ταραγμένοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μόνο με πραότητα μπορεί να λειτουργήσει ένας κληρικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Όταν είναι ταραγμένος, τον πνίγουν οι λογισμοί, χίλια δύο πράγματα, δεν έχει έτσι μια συμφωνία της καρδιάς του και των λόγων του, ταράσεται πάρα πολύ. Πώς λέει, έχει λογισμούς, όταν έχει λογισμούς είναι φοβερό πράγμα αυτό, να έχεις λογισμούς. Και πολύ περισσότερο να έχεις λογισμούς με αυτούς που κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο, με τους συνεφημερίες σου, συνιερείς σου ή με το δεσπότη, έτσι, το δεσπότη. Να λειτουργεί ο δεσπότης και να έχει προηγούμενα με παπάδες που εκείνη την ώρα κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να έχει πραότητα, εξαιρέτως όμως όταν τελούμε το μυστήριο της Θείας Τι.
1: Ευχαριστώ.
0: Στην Θεία Ενεργία. Με σκοτισμένη διάνοια δεν πρέπει να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις. Η πραότητα, λέει, είναι έμφυτη στον άνθρωπο, λένε οι πατέρες, και το ειρηνικό και η γαλήνη είναι μέσα στη φύση. Ο Θεός μας τα έβαλε. Αντίθετα, η οργή είναι παραφύση και το παραχάραγμα της φύσης, έτσι. Η πραότητα διασώζει, λέει ο Χρυσόστομος, την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσης. Ενώ αντίθετα ο θυμός τον κάνει να πέσει σε θηριώδη κατάσταση. Άμα δεις ένα θηριώδη άνθρωπο να φωνάζει, να βρίζει, να αυτά, δεν διαφέρει από ένα δαιμονισμένο, Ενώ ο πράος άνθρωπος ημερεύει και την κτίση. Όσοι άγιοι ζούσαν και με τα ζώα, ακόμη και με φίδια, επειδή είχαν αυτή την ειρηνική, έτσι, κατάσταση, την πραότητα μέσα τους, τα φίδια και τα ζώα δεν τους φοβόντουσαν. Ήταν ακριβώς όπως το παράδεισο, που ο Αδάμ ζούσε ανάμεσα στα ζώα ειρηνικά. Ο πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία. Άμα δεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη, άμα είσαι πραής και ησύχιος, πιο εύκολα μπορεί να τον ελεήσεις, πιο εύκολα. Φτάνει στο σημείο να παραβλέπει τους αδικούντας και να τους υπερασπίζεται. Σε αδίκησε κάποιος, αλλά επειδή είσαι πράος, υπάρχει περίπτωση να προσεύχεσαι και γι' αυτόν. Όπως ο Χριστός είπε, Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσε. Δηλαδή έκανε προσευχή για εκείνους οι οποίοι τον αδικούσαν. Τώρα να πω και κάτι, μια παράδοση. Δηλαδή, ο νοθρός και κοιμισμένος δεν είναι πράος. Ένας είναι εκφύσεως κοιμισμένος. Είναι νοθρός. Βαριέται ακόμη και να πάρει το ποτήρι να πιει νερό. Δεν σημαίνει ότι είναι μακάριος αυτός.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι, Πατέρ Παντελή? Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι, ασφαλώς. Απλώς. Έχει ερωθυμία. Δεν θέλει να κάνει τίποτα.
0: Ναι, δεν σημαίνει ένας που είναι νοθρός, δεν θέλει να δουλέψει, τεμπέλης, που βαριέται να ανοίξει και το στόμα του, να πει δύο λόγια, ότι αυτός είναι μακάριος. Αντίθετα, ο πράος μπορεί να είναι ενεργητικότατος, να έχει δραστηριότητες, να έχει χιλιά δύο πράγματα και μέσα στην ψυχή του να είναι τι? Ειρηνικός, έτσι. Ειρηνικός. Να έχει το Χριστό. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι εμείς δεν κυνηγάμε έτσι αφηρημένες καταστάσεις, αλλά κυνηγάμε να εγκολπωθεί μέσα μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άμα έχεις τον Χριστό, μπορεί να τα κάνεις όλα και να μην είσαι ούτε νευρικός, ούτε ταραχώδης, ούτε χιλιά δύο πράγματα να αυτό. Δεν βλέπεις μερικές φορές, λέμε, αποφεύγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί κάθε φορά που τον πλησιάζω ταράζομαι. Δεν το έχετε νιώσει? Κάτι θα μου πει, κάτι θα πετάξει, κάτι θα με δαγκώσει. Τον αποφεύγω γιατί λέγει. Και όποτε το συναντήσω, φεύγω με λογισμούς και είμαι ταραγμένος. Όπως ο διάβολος. Η παρουσία του διαβόλου πάντοτε φέρνει τι?
1: Ταραχή.
0: Ταραχή. η παρουσία του Ιησού Χριστού πάντα φέρνει την ειρήνη, έτσι, την ειρήνη. Γι' αυτό και στις εμφανίσεις που έχουμε τις υπερφυσικές, από εδώ καταλαβαίνουμε αν είναι του Χριστού ή του Διαβόλου. Ο Χριστός πάντοτε όταν εμφανιστεί, η Άγιοι, η Παναγία αφήνει μια πραότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο διάβολος μια ταραχή, έτσι, μια υπερηφάνεια και λοιπόν. Όταν σκεπτόμεθα τα αμαρτήματά μας, δεν ευγιάζουμε ούτε εξαπτώμεθα, αλλά με ταπείνωση ζούμε. Αν σκεφτείς, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, ή τι υποστείς, αν σκεφτείς τι έχεις κάνει, δεν χρειάζεται να νευριάσεις. Πρέπει να νευριάσεις εναντίον ποιου, του εαυτού σου. Ας σκεφτούμε τι έχουμε κάνει και τι σκεπτόμεθα και πώς ζούμε στη ζωή, στον κόσμο αυτό, δεν νευριάζουμε για κανένα, μόνο για τον εαυτό μας νευριάζουμε. Απελπιζόμεθα για τον εαυτό μας. Πώς το λέει εκεί, με αυτόν απελπίζω, εννοώ τα έργα μου, Κύριε. Έτσι δεν λέει. Απελπίζω, λέει τον εαυτό μου, λέει. Απελπίζω όταν εννοήσω αυτά που έχω κάνει, λέει ένα ύμνος της Εκκλησίας μας. Η πραότητα είναι απόδειξη πίστεως για το Θεό. Δεν πείθονται οι άλλοι για το Θεό όταν αγανακτούμε. Με την πραότητα πιο πολύ πείθουμε τους άλλους, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ. Για να κάνουμε διάλογο με τους άλλους χρειαζόμεθα πραότητα. Ιδάλλως θα αρχίσει η έρδη από τα πρώτα λόγια. Άμα ο ένας είναι οξύς και ο άλλος είναι αυτό, δεν προλαβαίνει να πει ένα λόγο, αμέσως γίνεται καυγάς φοβερός. Έχω τύχει σε τέτοια. Να προσπαθώ να συμφιλιώσω δύο ανθρώπους και σαν επίσκοπος. Και να λέω, δεν θέλω να έρχεστε ταραγμένοι και με τη διάθεση ο ένας να εξουδετερώσει τον άλλον. Και ίσως μερικές φορές κατορθώνεται αυτό. Αλλά υπάρχουν και φορές που με την πρώτη λέξη ο άλλος κάνει τον άλλον τι να κάνει. Να εξάπτεται. Να εξάπτεται, να φωνάζει, να βρίζει, ξέρω εγώ τι, να λέει χίλια δύο πράγματα. Θυμάστε εκείνο τον Αγιορείτη που τον έβριζε ένας μοναχός, έναν μοναχός Αγιορείτης που τον έβριζε ο άλλος μοναχός. Τι του είπε? Ο Θεός εν το στόμα τι σου τέκνον. Ο Θεός να είναι μέσα πού? Στο στόμα σου. Ο Θεός να είναι μέσα στο στόμα σου. Εάν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πως η γαλήνη συμπορεύεται με την πραότητα. Μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους η πραότητα. Μας κάνει να είμαστε όπως είναι οι άγγελοι, οι άγγελοι του Θεού. Θυμάσαι εκεί στον Ιούδα, στην επιστολή του, την καθολική του Ιούδα, που ο διάβολος ήρθε σε αντίθεση με τον αρχάγγελο τι, Μιχαήλ, και τον έβρισε το διάβολο. Και τι του απήντησε ο διάβολος? Δεν απήντησε τις βρυσίες ο αρχάγγελος, τον έβρισε ο διάβολος τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Τι του είπε? Επιτιμήσισε, Κύριος διάβολε. Εγώ δεν απαντώ στις βρυσίες σου, να σε επιτιμήσει ο Κύριος, λέει. Αυτός που είναι ο Κύριος της ζωής όλων και των ανθρώπων και των αγγέλων και όλων. Έτσι. Πολύ καμιά φορά το θυμάμαι. Λέω, είδες, θα μπορούσε ο αρχάγγελος να τον κάνει τον διάβολο να χορεύει στο ταψί. Δεν του είπε τίποτα. Επιτιμήσισε, Κύριος διάβολε, του λέει. Αν θέλεις μια απάντηση, να σε επιτιμήσει ποιος, ο ίδιος ποιος, ο Κύριος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσευχή. Επέροντες στο Θεό οσίας χείρας, χωρίς οργής και διαλογισμών. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε καθαρή προσευχή, πρέπει να είναι απειλαγμένη από οργή, να είναι μέσα στην πραότητα. Το γράδο, εάν είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι η προσευχή. Πώς κάνει κανείς την προσευχή του? Από τον τρόπο που κάνει την προσευχή καταλαβαίνει κανείς αν είσαι ζωντανός άνθρωπος ή όχι. Είδες ο Κύριος τον τελώνει και τον Φαρισαίο που τους έβαλε να μετρηθούν κατά την ώρα της προσευχής. Κατά την ώρα της προσευχής εκεί τους έβαλε να μετρηθούν, κατά την ώρα της προσευχής. Από εδώ καταλαβαίνουμε, επέροντες στο Θεό οσίας χείρας. Να σηκώνουμε στο Θεό, λέει, τα χέρια μας, να είναι όσες οι χείρες μας, χωρίς οργής και διαλογισμών. Θυμάμαι τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους άλλους. Και λέει, υπάρχουν μερικοί που πάνε και κάνουν προσευχή, Μου έκανε εντύπωση. Λέει, κάνουν προσευχή, αλλά τι λένε στο Θεό? Θεέ μου, να καταραστεί τον τάδε που μου έκανε καλό. Να του ρίξει μια ασθένεια, να τον κάνει έτσι, έτσι. Λέει, προσεύχονται στο Θεό, ο Θεός να φανεί για τους εχθρούς του, τι, τιμωρός. Και λέει, είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει αμαρτίας διάκονος? Λέει, είναι το άκρο νάωτο της πνευματικής ζωής, να προσεύχεσαι και να παρακαλείς τον Θεό να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι αμαρτίας διάκονος? Δεν είναι ποτέ αμαρτίας διάκονος.
1: Γι' αυτό και ο Κύριος είπε εκεί πέρα στους μαθητές του, όταν εμπόδισαν κάποιοι Σαμαρίτες να περάσουν από το χωριό τους, ναι, που ζήτησε να τους καταστρέψουν. Λέει, δεν ξέρω τι είναι ο πνεύματος είστε. Δεν ήρθα εγώ για να καταστρέψω τους ανθρώπους, αλλά για να τους σώσω.
0: Ο γαριός του ανθρώπου και ήρθε, απολέσε, αλλά
1: σώσε.
0: Αλλά σώσε.
1: Να ψυχά σώσε. Ναι.
0: Σώσε. Επίσης, η πραότητα μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους. Ε? Πώς λένε για τους πατέρες, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Έτσι δεν λέμε για τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Ανέδειξες την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Όταν λέει εδώ των πραγμάτων αλήθεια, εννοεί η ζωή σου, έτσι. Η ζωή σου. Ο Χρυσόστομος λέγει, κάπου το λέει εκεί, ότι πως ο διάβολος δεν φοβάται τόσο εκείνον που τον βγάζει από τον άνθρωπο, όσο τον άνθρωπο που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Λέει, ο διάβολος δεν φοβάται, λέει, έναν ο οποίος έχει δύναμη από το Θεό και μπορεί να θεραπεύσει τους ενεργουμένους, τους δαιμονισμένους, όσο φοβάται αυτόν που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Γιατί ο θυμός είναι δαίμονας φοβερός, ο θυμός, και τους θυμώδεις πρέπει να τους ελεηνολογούμε περισσότερο από τους δαιμονισμένους. Ούτε τι λέει ο Χριστός. Άμα βάλεις, λέει, έναν θυμώδη και έναν δαιμονισμένο, ο θυμώδης είναι χειρότερος από το δαιμονισμένο. Χειρότερος. Είδες όταν θυμώνουν και κουνάνε χέρια, πόδια, βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Είναι να λυπάσαι τον άνθρωπο, να τον λυπάσαι. Φοβερό πράγμα είναι. Φοβερό πράγμα να καταλαμβάνεις από το θυμό. Και όσες φορές θυμώσαμε, το μετά το μετανιώσαμε, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν συγκρατήσαμε πια η γλώσσα μας. Οπότε ο Αββάς Ισάκος, πώς θα έλεγε ο Καλλίνικος, ο δεσπότης, ο Εδές, έλεγε ότι εμείς όσες φορές μίλησα, πάντοτε βγήκα τι, ζημιωμένος, έλεγε στους κληρικούς. Πολλές φορές η σιωπή είναι πιο εύγλετη από πια, από τα λόγια, πιο εύγλετη από τα λόγια. Και η πραότητα είναι μεγάλη αρετή, πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Ο άλλος σε υπολογίζει πάρα πολύ. Λες, τον βλέπω και ειρηνεύω, έτσι δεν λέει? Τον βλέπω και ειρηνεύω. Γιατί έχει μέσα του ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Ο πράος ενώνει τους ανθρώπους. Ε. Να σας πω και ένα παράδειγμα από τον πατέρα Επιφάνιο. Τον πατέρα Επιφάνιο, τον Θεοδρόπουλο. Αυτός ήταν και πνευματικός μου. Αυτός είχε ένα κληρικό πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει, είχε ένα θεολόγο πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει τι, κληρικός. Αλλά είχε κολλήματα και του λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να γίνεις κληρικός. Όχι, θα γίνω, έλεγε αυτός. Μα δεν μπορείς. Τέλει βρήκε ένα δεσπότη που του είπε, θα σε κάνω. Πήγε στον πατέρα Φάρο και του λέει, να μου δώσεις η μαρτυρία να γίνω. Λέει, δεν σου δίνω. Δεν σου δίνω. Και τότε αυτός άρχισε να τον βρίζει. Ταρτούφε, φαρισέ, ξέρω εγώ. Άνθρωποι κακοί, εμπαθέστατε, του. Δεν μίλησε καθόλου τίποτα ο πατήρ Φάνης. Του είπε, παιδάκι μου, να πας το καλό και όταν με χρειαστείς, εγώ πάλι εδώ είμαι. Έγινε παπάς, πέρασε τα χρόνια, τα πέταξε τα ράσα, ζούσε διπλή ζωή και πήγε μια μέρα, έπαθε και ψυχολογικά προβλήματα, έπεσε στα πόδια του πατρός του Πιανίου και του ζητούσε συγγνώμη για εκείνα που του είχε πει την εποχή εκείνη που ήθελε να πάρει στη μαρτυρία. Βλέπετε, αν τον είχε αντιμετωπίσει ο γέροντας να τον διώχνει, να τον φωνάζει, να τον βρίζει, δεν θα πήγαινε. Αλλά είδε την πραότητα του Αγίου εκείνου κληρικού και γύρισε πίσω και ζήτησε συγγνώμη και αποκατέστησε τη σχέση του. Τώρα πεθαμένος είναι και ο ένας και ο άλλος. Δέστε το Χριστό. Ο Χριστός είναι πρότυπο πραότητος. του είπα φοβερά λόγια. Φάγων, Ινοπότη, φίλο των τελωνών και των αμαρτωλών, Σαμαρίτη, δαιμονισμένο. Τίποτα δεν απήντησε, δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Ακόμη και τον προδότη Ιούδα τον αντιμετώπισε πια. Μια πραότητα. Μια πραότητα. Να λοιπόν, τελειώνοντας αυτή τη μικρή ομιλία για το μακαρισμό, θέλω να καταλήξω ότι η πραότητα που είναι ο Χριστός είναι μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Πρώτα σε συμφιλιώνει με το Θεό και δεύτερο μπορείς και πιο άνετα να συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Πιο άνετα μπορεί να συνεργαστείς. Βλέπεις ένας που είναι οργύλος, μπορεί να έχει ένα κάρο ικανότητες, χαρίσματα. Άμα είναι όμως οργύλος και φωνάζει και βρίζει, ο άλλος δεν πάει κοντά του. Δεν πάει. Ενώ στον πράο πηγαίνει έτσι. Ο πράος έχει ένα μαγνήτη που είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος που σε τραβάει κοντά του και μπορεί να σου μεταδώσει από αυτό που έχει μέσα του και σε σένα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να γίνουμε πράοι άνθρωποι και να πάρουμε την γη, να κληρονομήσουμε τη γη που είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Αμήν συμπεσμεύτε και εμείς αυτό ευχόμαστε έτσι με τις δικές σας ευχές, έτσι, τις πατρικές σας ευχές έτσι, και των Αγίων της Εκκλησίας μας, έτσι, της πρεσβείας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν αγαπητοί με Χριστό αδελφοί την πραότητα. Ας έχουμε ως παράδειγμά μας και υπόδειγμά μας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είπε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ας ζητήσουμε από αυτόν την πραότητα, ας τον ακολουθήσουμε στη ζωή μας και τα λόγια του έτσι ώστε και εμείς να φτάσουμε στη γη των πράων και εκεί πέρα έτσι να αναπαυτούμε δίπλα στον Κύριό μας.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στις 24 του μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος αυτός μπορεί να εντάχθηκε επίσημα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας μόλις το 1961, αλλά στη συνείδηση όλων ήταν γνωστός ως νεομάρτης και είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη έκδοση του νέου μαρτυρολογίου που σύναταξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1799. Γεννήθηκε το 1714 στην Ετωλία, στην επαρχία από Κούρου. Εμείς το ξέρουμε σαν το μεγάλο δέντρο. Είναι στην περιοχή του Θέρμου σήμερα, πάνω από την λίμνη της Τριχονίδας. Και μαρτύρησε στην Αλβανία το 1779, 23 Αυγούστου, σε μια περιοχή του κολικόντασης του Μπερατίου. Και εκεί μάλιστα πολύ γρήγορα είχε χτιστεί και μοναστήρι κατ' εντολή του Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμούσε τον Άγιο, που τον γνώριζε. Γιατί στις προρήσεις του που έλεγε για αυτόν, όλες οι προρήσεις του εκπληρώθηκαν. Άρα ήταν αγαπητός και στον Αλή Πασά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ξεκίνησε την διαδρομή του από την Ετωλία, όπως είπαμε προηγουμένως, και έμαθε και τα πρώτα εγκύκλια γράμματα. Μαθήτευσε επίσης στα σχολεία των Αγράφων, που ήταν σπουδαία την εποχή εκείνη, στα Βραγκιανά των Αγράφων, κοντά σε σπουδαίους δασκάλους της εποχής. Πήγε και στην Αθωνιάδα και μαθήτευσε και εκεί σε σπουδαίους δασκάλους, όπως είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης. Πήγε και στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Όταν έμαθε, ζούσε μάλλον, τα έβλεπε τα δεινά που περνούσε το γένος μας την εποχή εκείνη, ζήτησε από τον Πατριάρχη τότε, τον Οικουμενικό, τον Σεραφείμ τον Δεύτερο, αλλά και από την Μονή της Μετανοίας του, την Ιερά Μονή Φιλοθέου, στην οποία και ανήκε, την ευλογία να βγει στον κόσμο για να κατηχήσει και διδάξει τους χριστιανούς. Τι, το Λόγο του Θεού και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Για να κρατηθεί ο ελληνισμός κοντά στην Εκκλησία, στην ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις του. Καταρτισμένος καλά θα λέγαμε, ήταν μορφωμένος. Και προπαντός με τον προφητικό λόγο που του διέκρινε, αλλά και τον ιεραποστολικό του ζήλο, κήρεται παντού και πάντοτε την αγάπη προς το Θεό, τον Χριστό, αλλά και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Ίδρυε σχολεία, δεκάδες σχολεία, μπορεί και εκατοντάδες, με σκοπό να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα γράμματα και πάλι με σκοπό για να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς να μάθουν ελληνικά δεν μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο που είναι στα ελληνικά γραμμένο. Έδωσε μεγάλη μάχη προς την κατεύθυνση αυτή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γράφει κάπου: «Αν ίσως αδελφοί μου και ήταν δυνατόν να ανεβώ εις των ουρανών, να φωνάξω μίαν φωνή μεγάλην, να κηρύξω σε όλο τον κόσμο πως μόνο ο Χριστός μου είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάμω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάμω εκείνο το μεγάλο, κάμνω ετούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι ο δασκαλός μας», λέει. Βλέπετε πόσο ταπεινό φρόνημα είχε και πόσο ζήλο είχε να πάει παντού. Με τη γνώση λοιπόν που είχε, την ευλογία της εκκλησιαστικής αρχής και το ρεποστολικό φρόνημα, γύρισε όλη την πατρίδα μας, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Ρούμελη, τα νησιά και την Αλβανία, τη Βόρεια Ήπειρο και πιο πάνω. Άλλωστε εκεί μαρτύρησε μετά από προδοσία και κακία των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και έτσι καταξιώθηκε να χαρακτηρίζεται και από τους λογίους και από τους ιστορικούς της εποχής μας ως ο μέγας διδάχος του γένους. Ένας από τους πιο σημαντικούς διδασκάλους του νεοελληνικού ορθόδοξου διαφωτισμού. Τον ενδιέφερε, όπως αναφέραμε, η ελληνική γλώσσα και η αληθινή πίστη για να αποφύγουν οι Έλληνες τον εξισλαμισμό, που δούλεψε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και την προπαγάνδα ξένων, έτσι, προς την παραδοσή μας θρησκευτικών θέσεων και αντιλήψεων, τις οποίες διέδεδαν οι Ρώμοι Καθολικοί και οι Προτεστάντες στην εποχή μας.
Για να έχουμε μια ιδέα πριν πάμε στο κύριο θέμα, γιατί έχω επιλέξει κάτι να εμβαθύνουμε κάτι από τη σκέψη και τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ερυθρού, θα μιλήσουμε γενικά για όλα, θα σας πω ποιο θέμα θα πούμε παρακάτω. Να πάρουμε μια ιδέα όμως για το πώς σκεπτόταν ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός, ότι κέντρο της διδασκαλίας ήταν ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Άκουστε τι λέει σε μία από τις διδαχές του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κάποιον φιλόλογο, τον κύριο Μενούνο, ίσως και από άλλους. Αλλά εκεί οι προφητείες του έχουν εκδοθεί και μπορεί κάποιος να τις βρει και να τις διαβάσει. Γράφει λοιπόν σε μία διδαχή του, έτσι τις λέμε, διδαχή, ομιλία δηλαδή. Τούτο σας λέγω πάλι και σας παραγγέλω. Κάνω ουρανός να κατέβει κάτω και η γη να ανέβει πάνω. Κάνω κόσμο να χαλάσει, καθώς μέλι να χαλάσει σήμερον, αύριον. Να μην σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν. Ας σας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλει. Δώστε τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή και σώμα, ψυχή και Χριστός μάλλον σας χρειάζεται. Τότε τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε. Χριστός, ψυχή και Χριστός είναι που σας χρειάζονται. Βλέπετε πόσο σημαντικό, ξεκάθαρο το μήνυμά του, αλλά και πάντα επίκαιρο. Είπα προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα από αυτά για τα οποία δίδασκε ο Άγιος Κοσμάς. Έκανα μια προσπάθεια να συγκεντρώσω όλες τις απόψεις του που αφορά την μυστηριακή ζωή. Άρα το θέμα της σημερινής μας εδώ αναφοράς είναι η μυστηριακή ζωή κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, τα οποία είναι όχι απλώς τελετές μαγικού χαρακτήρα, αλλά όπως έχουν χαρακτηριστεί δρόμενα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γεγονότα δηλαδή, με ιστορία, παρόν και σχατολογική προοπτική. Είναι τα μυστήρια τα οποία μας εντάσσουν στην Εκκλησία και μας καθιστούν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Κατά το λόγο εκεί του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, πως η Εκκλησία σημαίνεται της μυστηρίης. Δηλαδή φανερώνεται, εκφράζεται, πραγματοποιείται η Εκκλησία στα μυστήρια. Δεν υπάρχει Εκκλησία έξω από τα μυστήρια. Τα μυστήρια λοιπόν, τα γεγονότα, τα οποία δεν είναι μόνο 7, είναι ό,τι προσφέρει χάρη μέσα στην Εκκλησία, είναι μυστήριο, αλλά λέμε 7 για να μην σκανδαλιζόμαστε και γιατί έτσι έχει καθιερωθεί. Και θα δούμε πόσα και τα αναλύει ένα προς ένα ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός και θεολογεί επ' αυτών και κάνει και πρακτικές έτσι συμβουλές. Τα μυστήρια επίσης μας ενώνουν με τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Μας κάνουν σύσσωμος και σύνυμος αυτού. Ξομολογούμαστε, κοινωνούμε, κάνουμε το ευχέλαιο και όλα τα μυστήρια μας ενώνουν με τον Χριστό. Τα μυστήρια, όπως γράφουν πάλι τα πατερικά τα κείμενα, είναι λέει οι θηρίδες δια των οποίων εισέρχεται μέσα στον κόσμο το φως του Χριστού. Φανταστείτε ένα δωμάτιο σκοτεινό, φανταστείτε και ένα δωμάτιο σκοτεινό να μπαίνει όμως άπλετο φως. Αυτό είναι τα μυστήρια, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων και δει το Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, αλλά και το Αγίου Κοσμάτου Ερυθρού, ο οποίος γνώριζε αυτή την πατερική παράδοση. Σας είπα, γνώριζε τα γράμματα της Εκκλησίας, είχε διαβάσει πολλά πράγματα, κοντά σε σπουδαίος δασκάλος. Είναι θηρίδες λοιπόν τα μυστήρια, των οποίων εισέρχεται μέσα στη ζωή μας το φως του Χριστού, αλλά και όλης της Παναγίας Τριάδος, προκειμένου, όπως λέμε, να καταβγάζεται ο νους του ανθρώπου προς κατανόηση αυτών που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί τα μυστήρια αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν. Μας φέρουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πώς παραδείγματος χάρη λέμε, το ψωμί γίνεται σώμα, το κρασί γίνεται αίμα. Με το μυαλό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γίνεται μυστικά. Γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, με τη δική του επενέργεια, με έναν τρόπο μυστηριακό. Πώς ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορώ να το καταλάβουμε. Μου φέρει το μυστήριο έρευνα. Το ίδιο και τα μυστήρια. Πώς το νερό, παραδείγματος χάρη, γίνεται τάφος του ανθρώπου, αλλά και ζωή. Πεθαίνει το παλιό, η αμαρτία γεννείται το καινούριο. Και αποκτάμε μια άλλη οντολογία, μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς με το μυαλό. Αλλά αυτό πραγματοποιείται ένα Αγίο Πνεύματι. Με αυτήν την έννοια τα μυστήρια μας αλλοιώνουν. Μας επιστρέφουν ο δρόμος, μας επιστρέφουν στο κάλλος της θεότητος. Μας φέρνουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να δούμε.
και αυτό που ψάχνουμε και θέλουμε είναι το σώμα του Χριστού που είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία παρόν. Αυτό λειτουργεί τα μυστήρια. Γράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός γενικότερα τώρα για τα μυστήρια. Ποιος αδελφοί μου λέει ξέβρε να μου υπεί ο ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός. Βλέπετε χρησιμοποιεί τον λόγο το συμβολικό με παραδείγματα δηλαδή. Με φαίνεται να λέγετε όλοι σας πως είναι φωτεινός ο ήλιος και τα πάντα φωτίζει, φυσικό είναι. Είναι όμως μερικά ζώα λέει όπου τις λέγουν νυκτερίδες και άλλα κουκουβάγες. Και όταν βγαίνει ο ήλιος, όταν τα ζώα, τα πουλιά αυτά, θαμπώνονται. Δεν είναι πουλιά, είναι μεταξύ πουλιού και ζώο. Σκοτίζονται και δεν βλέπουν. Και όταν νυκτώσει τότε βλέπουν. Έτσι και τα άχραντα μυστήρια των καλών και δίκαιων άνθρωπων τον φωτίζουν και τον κάνουν ως αν άγγελο. Ομοίως πάλιν και των αμαρτρών τον σκοτίζουν και τον κάνουν ως αν τον διάβολο. Καθώς και η φωτιά δηλαδή, όλα τα πράγματα δεν τα καίει. Μάλιστα το χρυσάφι το λαμπρύνει και το καθαρίζει. Φωτιά δεν καίει, το χρυσάφι το καθαρίζει. Τα άλλα πράγματα τα κατακαίει. Λοιπόν, ας γίνουμε και εμείς μάλαμα να καθαριστούμε. Χρυσάφι δεν και ασήμι. Όχι που είμαι στεν λινόξυλα. Τα καυσόξυλα τα εύκολα που βάζουμε στο τζάκι για να πάρει φωτιά. Και κατακαιόμεθα. Να γίνουμε μάλαμα λέει. Και όχι καυσόξυλα. Έφλεκτο ύλη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός με αυτή τη γενική αναφορά στα μυστήρια τα οποία τα παρουσιάζει ως φως που μας καθιστούν χρυσάφι και ασήμι μάλαμα και όχι σκουριά και σκοτάδι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός έχει ειδική αναφορά σε ένα προς ένα στα μυστήρια. Στα 7 μυστήρια όπως έχουν καθιερωθεί, αν και πρέπει να το λέμε ίσως κάποιον άλλη φορά το αναλύσουμε το θέμα αυτό, ότι ό,τι προσφέρει η Εκκλησία που έχει χάρη είναι μυστήριο. Δεν είναι παραδείγματος χάρη μυστήριο μέγας αγιασμός, αφού είναι βάπτισμα, ανάμιση βαπτίσματος. Δεν είναι μυστήριο η ακολουθία των κεκοιμημένων, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς εμίσομεν βοώντες, ανάσταση. Δεν είναι μυστήριο. Και ο μικρός αγιασμός, ό,τι προσφέρει χάρη στην Εκκλησία, δωρεά μάλιστα, είναι μυστήριο. Με αυτή την έννοια το μυστήριο που μας φαίνει σε κοινωνία με το άκτιστο. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε με το μυαλό μας και να δούμε με τα μάτια τα αισθητά. Υπάρχουν και κάποια άλλα μάτια τα οποία όταν τα καθαρίσει κανείς βλέπουν πράγματα τα οποία δεν βλέπονται με τα άλλα μάτια τα φυσικά. Μιλάει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς για ένα προς ένα για όλα τα μυστήρια. Παίρνουμε το βάπτισμα, γιατί αυτό είναι το πρώτο μυστήριο. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία λέμε, είναι τα τρία εισαγωγικά μυστήρια στην

πάτε άνωθεν κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και να αποκτούμε με το βάπτισμα αυτή τη βούλα που λέγει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, νέα αισθητήρια και κριτήρια πνευματικά, και να ζούμε και να πορευόμαστε εν κοινότητη ζωής, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θεολογώντας για το βάπτισμα. Τα ξέρει αυτά ο Απόστολος και αυτός Απόστολος, εν εις Απόστολος, ο Άγιος Κοσμάς, αλλά τα περνάει στον κόσμο πάρα πολύ απλά. Ξέρει την Αγία Γραφή, ξέρει τους πατέρες, ξέρει και τη γλώσσα του λαού. Και ένας ιεροκήρυκας, ένας ιεραπόστολος, πρέπει να μιλάει τη γλώσσα του λαού, και θεολογικά και λεκτικά, για να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Το βάπτισμα λοιπόν είναι η βούλα του Χριστού μας. Είναι το μυστήριο, πώς το λέει παρακάτω. Ο Χριστός μας λέει, έδειξε πώς να βγάλουμε εκείνη την κατάρα. Την κατάρα του Αδάμ, όπου έλαβε ο πατέρας μας ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο και η μητέρα μας η Εύα. Ευαπτίστη, λέει ο Κύριος. Βλέπετε που στηρίζει το βάπτισμά μας, όπως και η Εκκλησία στο βάπτισμα του Χριστού. Τόσο έδωσε το παράδειγμα. Ευαπτίστη ο Κύριος στον Ιορδάνη ποταμό, από τον τίμιο πρόδρομο. Πρέπει και εμείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, είναι χριστοκεντρικός ο λόγος του, αδελφοί μου λέει, να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε χιλιάδες φορές εις τα πολλά καλά όπου μας εχάρισε ο Κύριος, και μάλιστα στο Άγιο Βάπτισμα. Ο Χριστός έδωσε αυτή την εντολή στους Αποστόλους, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το έδωσε μόνο τότε, το έδωσε και στη συνέχεια. Αυτό κάνει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, που βαπτίζει, θα ρίνει τους πιστούς να βαπτίζονται. Τα πολλά καλά, λέει, του βαπτίσματος, τα οποία αναφέρεται ο Άγιος Κοσμάς, έχουν να κάνουν με όσα η πατερική και λειτουργική μας παράδοση αναφέρει για το βάπτισμα. Που είναι το είναι, λέγει ο Καβάσιλας, το είναι μας δίνει την ταυτότητά μας και μια νέα υπόσταση χριστοκεντρική. Η βούλα του Χριστού. Παρακάτω ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός κάνει λόγο για το νερό. Είναι ένα από τα υλικά του βαπτίσματος, γιατί τα μυστήρια είναι μόνο πνευματικά, είναι και υλικά. Δε των υλικών αναγόμαστε στα πνευματικά. Ίδωρ, λέει, το ξέρουμε μάλλον, αυτό το επικαλεί το Άγιος Κοσμάς, αλλά είναι από την ευχή ίδωρ αγιασμού, καθαρισμού σαρκός και πνεύματος και φωτισμού ψυχής, το νερό. Δια πνεύματος Αγίου, αγιαζόμενο, γίνεται αυτό, φως, λουτρόπα λιγενεσίας. Αυτά τα ξέρει ο Άγιος Κοσμάς και τα μεταφέρει για να εμπνεύσει τους χριστιανούς να μην αμελούν το βάπτισμα. Και το γράφει κάπου, να μην αμελείτε το βάπτισμα των παιδιών. Να βαπτίζετε η αγιοσύνη σας, άγιοι ιερείς, τα παιδιά της ενορίας σας, γράφει. Την οδηγείς και στους ιερείς. Με τη γνώμη και σκοπών της Αγίας ημών Ανατολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα δίνει και τον τύπο πως πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Τότε υπήρχαν οι φορητές από τις κολυμβήθρες λόγω των συνθήκων, και μάλιστα τις απαιτούσαν και μεγάλες, για να χωράει ο άνθρωπος με τα παιδιά, μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Να έχετε μέσα πολύ νερό και να κάνετε τρεις αναδύσεις, καταδύσεις και αναδύσεις, λέγοντας τα ονόματα της Αγίας Τριάδος. Γιατί αυτό που γίνεται σε κάθε βάπτιση, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Στο όνομα αυτής βαπτιζόμαστε και φωτιζόμαστε και αγιαζόμαστε. Ζητούσε μάλιστα να έχουν οι ιερείς, γιατί εκπαίδευε και τους ιερείς μας, στην Εκκλησία, το είπα προηγουμένως, μεγάλες κολυμβήθρες, έως όπου να χώνεται όλο το πεδίο μέσα, να κολυμβά. Αυτό σημαίνει κολυμβήθρα. Όπου να μην μείνει ίσα με το ψήλο το μάτι άβρεχο, ούτε μια τρίχα να μην μείνει άβρεχη. Διότι και εκεί, λέει, προχωρεί ο διάβολος και δια τούτου τα παιδιά σεληνιάζονται. Τεράστια θέματα αυτά, βέβαια. Πρέπει να γίνεται καλά το βάπτισμα. Εμείς έχουμε το βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Και το βυθίζω είναι πλήρης βύθιση. Οι ιερείς ξέρουν την διαδικασία αυτή, για να μην δυσκολέψουν και το παιδί. Πρέπει παντού να πάει το νερό. Μιλάμε για λουτρό ύδατος, έτσι, μέσα στην παράδοσή μας. Βέβαια η κολυβήθρα αυτή παλιότερα ήταν το βαπτιστήριο, η μητέρα της υιοθεσίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός βάζει μια άλλη παράμετρο όσον αφορά το βάπτισμα, που έδινε τόσο μεγάλη σημασία. Βάζει και το βάπτισμα της ανάγκης, της κατοικονομίας, και αυτό μπορεί να συμβαίνει και σήμερα ακόμα, φίλοι τηλεθεατές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Όταν κινδυνεύει να πεθάνει κυρίως κάποιο παιδί,

0: πρέπει κάτι να κάνει ο ιερεύς. Και όχι μόνο ο ιερεύς. Και ένας απλός άνθρωπος και ένας λαϊκός και μια γυναίκα. Και ένα παιδί και ένας μεγάλος. Αν έχει τα λογικά του. Αν τύχει ανάγκη και θέλει να αποθάνει το παιδί και δεν επρόθεσε ο παπάς να το βαφτίσει, ας το βαφτίσει όποιος τύχει. Ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, γείτονας και μάλιστα η μαμή. Τότε οι μαμές ήταν πιο έτσι αναγκαίες. Τώρα ήταν με ευτήρια. Βάλε αρκετό νερό και λάδι. Έχει το τυπικό. Σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Θέλει νερό και το πρώτο είναι το νερό και το λάδι. Και είπε αυτός ο λαϊκός, η μητέρα, ο αδελφός, κάποιος. Και να πει, αφού βάλει νερό και λάδι. Πάνω στο παιδί δηλαδή. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το βάθεσμα της ανάγκης. Και αν ζήσει, το τελειώνει ο παπάς. Το συνεχίζει δηλαδή ο ιερεύς το βάπτισμα. Όπως και σήμερα έχει μια απάντηση ο μακαριστός Φουντούλης για το βάφισμα της ανάγκης. Αν γίνει με νερό, είτε δια επιχείρησης είτε δια ραντισμού, ο ιερεύς θα συνεχίσει από το χρίσμα και μετά. Χρίσμα, αναγνώσματα. Και παρακάτω προχωράει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός. Μα έτυχε και δεν έχει νερό. Πάρε τρεις φούχτες χώμα και χύσε το στο κεφάλι του και είπε, καθώς και το πρώτο στο όνομα του Πατρός κλπ. Έτυχε πάλι και δεν έχεις και χώμα. Βάπτισε το στον αγέρα και είπε ομοίως το όνομα του Πατρός τρεις φορές και του Αγίου Πνεύματος. Το αεροβάπτισμα εδώ, το αεροβάπτισμα φίλοι τηλεθέτες, το έχει τελευταίο. Σαν έσχατη ανάγκη. Πρώτα βάζει νερό και δόξα τω Θεώ παντού υπάρχουν βρύσεις και λίμνες και στα σπίτια μας και στους δρόμους νερό και στα νοσοκομεία περισσότερο. Άρα σε μια περίπτωση ανάγκης να προτιμάτε το νερό και το λάδι. Και αν δεν υπάρχει λέει χώμα. Και αν δεν υπάρχει τότε αγέρας. Εδώ, αν γίνει αεροβάπτισμα, έχει μια άποψη ο μακαριστός Φουντούλης. Θέλει ένα έλεγχο το πράγμα, μια μελέτη βέβαια. Αν ζήσει το παιδί με αεροβάπτισμα, είναι η άποψη του καθηγητού μας, του Φουντούλη, πρέπει να γίνει εξυπαρχής όλο το βάπτισμα. Τα θέματα αυτά είναι λεπτά και ευαίσθητα και μπορούμε και κάποια άλλη φορά να εμβαθύνουμε σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εάν το παιδί κατά ανάγκη βαπτιστεί με νερό, σε ένα βάπτισμα ανάγκης πριν και να πεθάνει, δηλαδή και βαπτίζουμε με νερό λέγοντας το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, το βάπτισμα συνεχίζεται από εκεί και μετά. Χρίσμα, αναγνώσματα, κοινωνία. Κλείνουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, να πάμε σε ένα άλλο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία, μάλλον της μετανοίας. Πάει στη μετάνοια ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, που τη συνδέει με το βάπτισμα αλλά και με όλα τα μυστήρια. Είδε και τύχη και σφάλουμε, λέει, ως άνθρωποι. Ας είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός που μας χάρισε και δεύτερο βάπτισμα. Το συνδέει έτσι, βάπτισμα, δεύτερο βάπτισμα. Την Αγία είναι εξομολόγηση. Διότι αβάπτιστος και αξομολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατο να σωθεί. Αβάπτιστος και αξομολόγητος. Ως καλός δε πνευματικός που στοχεύει στη θεραπεία του αμαρτωλού έτσι ανθρώπου και την διόρθωσή του, συμβουλεύει τους χριστιανούς να φυλάσσουν το Άγιο Βάπτισμα. Να προσέχουν και μετά δηλαδή στη ζωή τους. Και εκείνος γράφει όπου εφήλεξαν το Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή αυτά μόνο το βάπτισμα θέλει να πει, από ό,τι το καταλαβαίνουμε εδώ, θέλει να πει ότι περπατηρούμε και τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Και εκείνος γράφει όπου εφήλεξαν το Άγιο Βάπτισμα και έκαναν τις εντολές του. Και στο τέλος της ζωής τους εξομολογήθηκαν και εκοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια, θέλει τους βάλει στην βασιλεία των ουρανών, εις τον τόπο των αγγελικών, να χαίρονται και να εφραίνονται την δόξα του πάντοτε, τους διαπίστους και αιρετικούς και όσους εμόλυναν το Άγιον Βάπτισμα και δεν εφήλεξαν τις παραγγελίες του και δεν εξομολογήθηκαν, αλλά απέθαναν αμετανόητοι, θέλει τους πέμψει στα κατώτατα του Άδου. Ο Άγιος Κοσμάς είναι σαφής και συγκεκριμένος εδώ. Έχει να κάνει με ένα κόσμο αγράμματο, με ένα κόσμο που κινδυνεύει από εδώ και από εκεί, από τον εξισλαμισμό και από τις αιρετικές διδασκαλίες των ξένων και πρέπει να τους προφυλάξει. Τους κρατήσει την παράδοσή μας. Έτσι κρατήθηκε η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, και κρατήσαμε την παράδοσή μας και την πίστη μας με τα διδάγματα αυτά. Και μάλιστα μιλά για ορθή εξομολόγηση και ειλικρινή, όχι υποκριτική, για μετάνοια, αλλαγή του νου και εξομολόγηση όλων των αμαρτημάτων, όπως λέει, παστρικά και καλά. Παστρικά και καλά. Αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνανε οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Και μάλιστα βέβαια με θερμή πίστη. Και προτείνει στους αδελφούς του τέσσερις τρόπους, τέσσερα ιατρικά όπως τα λέγει, τους δίνει οδηγίες πώς να εξομολογούνται. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Τι να του κάνω να εξομολογηθεί κανείς και να μισεί τον γείτονα ή τον αδελφό του ή τους δικούς του. Το δεύτερο να εξομολογάστε παστρικά και καλά. Ειλικρινά δηλαδή. Το τρίτο να κατηγοράτε του λόγου σας. Δηλαδή μην κατηγοράτε τους άλλους αλλά τον εαυτό σας. Αυτό θέλει να πει εδώ. Το τέταρτο να αποφασίζετε να μην κάνετε άλλη αμαρτία. Και αν μπορείτε να εξομολογάστε κάθε μέρα. Καλόν και άγιον είναι. Είδα και δεν μπορείτε κάθε μέρα να είναι μία φορά την εβδομάδα και μία φορά τον μήνα ή το λιγότερο 4 φορές το χρόνο. Βλέπετε πως πάει κάθε άνθρωπος έχει και τις δικές του προϋποθέσεις. Σέβεται όλα τα πρόσωπα, την ελευθερία του ανθρώπου και κάθε μέρα ή 4 φορές το χρόνο. Για να δείξει τέλος ο Άγιος Κοσμάς ότι η εξομολόγηση είναι πράξη που οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία, φέρνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Ένας άνθρωπος, λέει, πηγαίνει να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό και ο πνευματικός του γυρεύει άσπρα χρήματα για να τον συγχωρέσει. Αυτός τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να το υπεί. Ας είναι ο ορισμός. Πόσα θέλεις? Ύστερα σου τα δίνουν όσαν λάβει τη συγχώρεση από το πνευματικό μου. Και όσαν λάβει τη συγχώρεση να του υπεί: Πνευματικέ, σε γέλασα. Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Διότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν πουλούνται. Και έτσι διορθώνεται και ο πνευματικός. Συνέβαιναν και αυτά την εποχή εκείνη. Αλλά βλέπετε με πόση τέχνη και ευγένεια ή ειλικρίνεια αντιμετωπίζει εδώ ο Άγιος Κοσμάς για να διορθώσει και το πνευματικό. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το χρήσμα δεν λέει κάτι το θεωρεί αυτόν, ότι στην έννοια της βούλας που είπε προηγουμένως είναι και το χρήσμα. Που γινόταν με μύρο, έτσι. Όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναφέρεται σε αυτό σαν να, όπως το λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ουράνια τροφή, ουράνιος άρτος. Είναι το μυστήριο που μας παρέδωσε ο Χριστός, το μυστικό δείπνο. Τι πιο σαφές. Από το Πανάγιο σώμα και αίμα του μετάλαβε τους 12 Αποστόλους. Οι 11 Απόστολοι γράφει, ευθύς όπου μετάλαβαν τάχραν τα μυστήρια με καλή γνώμη, με καλή προαίρεση, νεφωτίστηκαν, ελαμπρύνθηκαν, έγιναν σοφοί διδάσκαλοι του κόσμου και με εκείνη την χάρη ελαλούσανε όλες τις γλώσσες του κόσμου και πέρασαν και εδώ καλά και πήγανε στον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Σαν να λέει ότι ο Ιούδας που δεν εκοινώνησε με τις προϋποθέσεις αυτές εσκοτίστηκε και οδηγήθηκε στην απώλεια. Άρα το μυστήριο της ευχαριστίας και όλα τα μυστήρια φωτίζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε στη λειτουργία στο τέλος είδομεν το φως το αληθινό. Με τη μετοχή μας στο μυστήριο φωτίζεται ο άνθρωπος. Και ο καθένας βέβαια αναλογικά. Κέντρο τώρα του ρεαποστολικού έργου των μαθητών του Κυρίου γνωρίζουμε όπως κέντρο όλου του πνευματικού μας βίου είναι η ευχαριστία. Το μυστήριο της βασιλείας και των εσχάτων. Γι' αυτό μιλούσε και ενθάρρυνε τους πιστούς ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος και μάλιστα τόνιζε πάρα πολύ την Κυριακή. Η Κυριακή είχε καθιερωθεί, φίλοι τηλεθεατές, ως λειτουργική ημέρα χωρίς να απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλη ημέρα να γίνεται λειτουργία εκτός Μεγάλης Τετρακοστής, τις καθημερινές τότε, γίνεται προγιασμένη. Από την Αποκάλυψη, η Κυριακή ημέρα, από τους πρώτους χρόνους η Κυριακή συνδέθηκε με την ευχαριστία ημέρα, Κυρίου ημέρα Αναστάσεως. Και η ευχαριστία είναι Ανάσταση. Κοινωνούμε αναστημένο Χριστό και νεκρό Χριστό. Μεγαλείο. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή. Την εποχή βέβαια υπήρχε και ένα πρόβλημα. Κάποιοι θέλανε τις Κυριακές να δουλεύουν, να πουλάνε τα εμπορεύματά τους. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή ως αργία. Να σχολάζουμε λέει, και να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας την Κυριακή. Να δοξάζουμε τον Θεό μας. Να στέκουμε με ευλάβεια. Να ακούμε το Άγιον Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία. Γι' αυτό είναι η Κυριακή. Να ξεκουραζόμαστε και να ανανεώμαστε πνευματικά και μέσα από τη λατρεία. Προπάντων δε να μεταλαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια με φόβον και με τρόμο. Κέντρο της κοινωνικής πνευματικής ζωής μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Τόνιζε επίσης και τη στάση των πιστών μέσα στο ναό. Όπως και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης και οι Κολυβάδες γενικότερα, όλοι αυτοί 17ος αιώνας τότε είναι και οι Κολυβάδες έχουν το ίδιο φρόνημα αεραποστολικό να συνδέσουν τους χριστιανούς με τη λατρεία. Και αν το συνδέσω με τη λατρεία, υπάρχει μια πνευματική θωράκιση και ασφάλεια γενικότερα στην πνευματική ζωή. Όταν ζει κανείς χριστοκεντρικά, μυστηριακά, ζει μέσα στην Εκκλησία, χαίρεται τη ζωή του και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Γράφει λοιπόν για το πώς στεκόμαστε μέσα στη λειτουργία, δίνει οδηγίες. Επειδή και την εποχή εκείνη και παλιότερα, οι απλοί άνθρωποι πηγαίναν στην Εκκλησία, άκουγαν ενδεχομένως το Ευαγγέλιο, βγαίναν έξω. Το κάνουν και σήμερα. Ή μέσα ή έξω θα είμαστε όμως, όχι. Και πολύ περισσότερο όταν είμαστε μέσα, το λέει ο Άγιος Νικόδημος, εδώ Αγιορείτης, δεν θα είμαστε με το νου στο παζάρι ή με το σώμα στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να ακούγουμε, λέει, τη λειτουργία. Άρα η λειτουργία ακουγότανε. Τα λόγια του ιερέα, οι ευχές δεν είναι μόνο για τον ιερέα. Κάποια είναι και μόνο για τον ιερέα, την προσωπική του έτσι ετοιμασία. Αλλά είναι για τις συνευχομένες. Το λέει ο Άγιος Κοσμάς εδώ, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αν δεν ακούσεις, πώς θα ωφεληθείς? Θα φύγεις όξο και θα κάνεις άλλα πράγματα, ή θα είσαι μέσα και δεν θα είσαι παρόν εκεί, ζωντανά ή πραγματικά. Πρέπει, λέει, και εμείς ευσεβείς χριστιανοί, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να στεκόμαστε με ευλάβεια, με φόβο και τρόμο, για να λάβουμε συγχώρηση των αμαρτιών μας. Και καθώς όταν μπαίνουμε μέσα στον τάφο και αλυσμονούμε όλα τα κοσμικά, ομοίως και όταν μπαίνουμε μέσα στο στασίδι, πρέπει να αλυσμονούμε όλα τα κακά. Το στασίδι που ήταν γύρω-γύρω από το ναό, δεν υπήρχαν τότε ενδεχομένως καρέκλες στο κέντρο, ήταν γύρω-γύρω από τα μοναστήρια. Το στασίδι τον λέει τάφο. Είναι μεταφορά, είναι μια εικόνα εδώ. Το στασίδι, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τον λέει, εκεί στεκόμαστε και σχηματίζουμε ένα σχήμα σταυρού, το σώμα μας όπως κάθεται. Το στασίδι, για να το πω πιο πρακτικά, ρεαλιστικά, είναι για να καθόμαστε, να ξεκουραζόμαστε. Σε συγκεκριμένες ώρες και στιγμές που μας το λέει ο διάκονος με τα παγκέρματά του, ορθή, στόμεν καλός, όλα αυτά. Να ξέρουμε πού καθόμαστε, πού στεκόμαστε και πώς κινούμαστε και είμαστε ζωντανοί και εν σώματι και εν πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Εδώ το θεωρεί ως τάφο. Καθόμαστε εκεί και ακούμε αυτά που λέγει ο ιερεύς. Ο Άγιος ήθελε, ο Κοσμάς ήθελε το λαό λειτουργικά καλλιεργημένο. Με συνείδηση πληρώματος. Είμαστε πλήρωμα. Όχι θεατές. Είμαστε μέλη του σώματος που είμαστε γύρω-γύρω. Συμμετέχουμε. Δεν χειροκροτάμε απλώς και ακούμε. Απαντούμε. Αμήν. Κύριε Λέισον. Μπορούμε να ψάλλουμε και κάτι. Πολλά πράγματα μπορούμε να ψάλλουμε. Είμαστε ο περιεστός λαός. Δεν είμαστε αυτοί που ακούμε μόνο. Είναι λάθος αυτό. Αυτό ο Άγιος Κοσμάς το ξέρει και το λέει. Γιατί έτσι ήταν η δασκαλία των κολυβάδων της εποχής εκείνης. Να είναι παρόντες ενεργά οι χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία. Να ακούν και να συμμετέχουν. Και πάνω απ' όλα να κοινωνάβουν το κερί τους, να τους σβήνουν, να κάνουν το σταυρό τους, να μην μιλούν, μην μπαινοβγαίνουν, να ακούν τα λόγια, να συμψάλλουν. Και πάνω απ' όλα να κοινούν την τράπεζα ευχαριστία. Και τράπεζα του λόγου, να ακούν τα λόγια, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα και η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα γράφει εδώ ο Άγιος Κοσμάς. Ακούστε τι λέει. Να ακούγεται τη Θεία Λειτουργία και η Ιεράν. Να φωτίζεστε και να καθαρίζεστε από τις αμαρτίες. Τον ακούει κανείς, φωτίζεται, καλλιεργείται, διαμορφώνεται το λειτουργικό είδος, βοηθάει την ψυχή μας να ηρεμεί, να γαλινεύει και να γινόμαστε πρόσωπα και όχι άτομα μεμονωμένα μέσα στην Εκκλησία. Την ευθύνη προς την κατεύθυνση αυτή την έχουν, λέει, οι ιερείς. Αυτό το ρόλο έχουν οι ιερείς. Είναι οι πατέρες μας, οι προεστώτες. Πατέρας πνευματικός και επίτροπος είναι η Αγιοσύνη, ο απευθυνόμενος σε ιερείς τώρα. Όπως σε έκαμεν ο Θεός, σε χειροτώνησε δηλαδή δια του Επισκόπου. Μητέρα είναι η Εκκλησία. Τράπεζα και αναλόγοι, φαγή είναι τα βιβλία της Εκκλησίας και το Άγιον Ευαγγέλιο. Παιδιά πνευματικά είναι οι χριστιανοί. Τώρα, δεν σε φαίνεται πως ομοίως πρέπει να κάνεις και αγιοσύνη σου? Δεν το λέω μόνο δια των λόγων σου, αλλά παράδειγμα να ακούσουν και οι άλλοι. Να βάνεις το αναλόγιο στην μέση της Εκκλησίας για τον ιερέα, το λέει. Να διαβάζεις παστρικά και μεγαλοφόνος. Για να ακούν όλοι, δεν είχαν μικρόφωνα τότε, για να ακούν όλοι οι χριστιανοί. Και όσα να ακούν, δεν κουβεντιάζουν. Αμήτου, όταν διαβάζεις ομπρόσεις των Χριστών και τα λέγεις μέσα σου, όπου ο Χριστός τα ξεύρει, δεν είναι για τον Χριστό τα λόγια, είναι για τους πιστούς. Αυτός τα ξέρει, λέει. Και τα ακούσεις μοναχός σου, έτσι και οι χριστιανοί άντρες και οι γυναίκες, όσαν δεν ακούν και δεν έχουν φαγή, φαΐ δηλαδή, φαγητό, αρχινούν τα λακριντιά, το κουτσοπολιό μέσα στην Εκκλησία. Και λέγει μια γυναίκα την άλλη, ποια έχει καλύτερα φορέματα και στολίδια. Είναι γνωστά αυτά. Ύστερα παίρνουν και φεύγουν και δεν έχουν όρεξη να μεταέρθουν. δεν έχω να πάω να κάνω τίσιο. Αφού δεν ακούω, δεν συμμετέχω, τι να κάνω εκεί. Και γίνεται αιτία και κολλάζονται και εκείνες και κολλάζεσαι και η αγιοσύνη σου. Πόσο σαφής, πόσο πρακτικός. Αυτά όλα, φίλοι τηλεθεατές, βγαίνουν από την εμπειρία του Αγίου Κοσμάτου Νετολού ως πνευματικού και γέροντα και Ιεραποστόλου. Και αυτά τα λένε τα κείμενά μας όλα. Σιγά σιγά να τρέχουμε λίγο, να πάμε και σε ένα άλλο μυστήριο. Μιλάει για το μυστήριο του γάμου. Να τα πω, έχω κάποια κείμενα, αλλά να τα πω με πιο σύντομο τρόπο. Εκείνη την εποχή υπήρχε ο κίνδυνος να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους τους όπως το κάνανε οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Κινδυνεύουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και ο Κοσμάς ο Τολός και ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι κολυβάδες, να λατρεύουμε τον Θεό των Ημένεων, που ήταν ο Θεός του γάμου ή την Αθηνά. Να παντρεύεσαι στην Εκκλησία. Να παίρνετε τον ιερέα, λέει, να πηγαίνετε πάνω στο εξοκλήσι με θυμιατό, λιβάνι, και στο τέλος να κοινωνούν οι χριστιανοί. Ήθελε δύο τύπους, γνώριζε την παράδοσή μας ότι ο γάμος και όλα τα μυστήρια συνδεδεμένα με τη Θεία Ευχαριστία και είχαν ξεκοπεί από το 12ο αιώνα για διάφορους λόγους. Και στο γάμο ιδιαίτερα είχε μείνει μόνο το κοινό ποτήριο. Εδώ ο Άγιος Κοσμάς είχε δύο τρόπους που πρότεινε για το γάμο, αφού τους ενθάρρυνε να παντρεύονται στην Εκκλησία, να κάνουν το μυστήριο του γάμου. Να πηγαίνουν οι όνειφοι το πρωί στη λειτουργία, μια Κυριακή παραδείγματος χάρη, να κοινωνούν εκεί και μετά οποιαδήποτε ώρα να κάνουν το γάμο τους όπως τον ξέρουμε, όπως το έχει το τυπικό. Ή έχει μια άλλη παράδοση. Να λειτουργούνται βέβαια, αλλά μετά από τη λειτουργία, κάποια στιγμή, όποια ώρα, να κάνουν την ακολουθία του γάμου όπως είναι σήμερα. Αλλά ο ιερεύς είχε κρατήσει από το πρωί δώρα, άρτο και ίνο. Άρτο εμβαπτισμένο, όπως κάνουν οι ιερείς μας, θέλουν να κοινωνήσουν κάποιον ασθενή μετά. Που τον κρατούσαν στο λεγόμενο αρτοφόριο, μικρό. Και κρατούσε ο ιερεύς το αναγκαιούν του άρτου, όσο χρειαζόταν για να μεταλάβουν οι δύο νεόνυφοι. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να καταλύσει το απόγευμα, γιατί καταλύει ο ιερεύς στο τέλος της λειτουργίας, ό,τι περισσεύει δηλαδή, το κοινωνεί ο ίδιος ολόκληρο. Κρατούσε λοιπόν το αναγκαιούν του άρτου σε ένα αρτοφόριο και όταν γινόταν ο γάμος μετά κοινωνούσαν οι νεόνυφοι και κοινωνούσαν ως βασιλείς του οίκου αυτών. Ήταν τιμή για τους νεόνυφους. Και στην εκκλησία να είναι το πρωί, πρώτα κοινώναγαν οι νεόνυφοι ως βασιλιάδες του οίκου αυτών. Τόσο μεγάλη τιμή δίνει η εκκλησία στους νεόνυφους για το τους στεφανώνει ως βασιλείς. Τα στεφάνια έχουν και άλλη σημασία βέβαια, τιμής και δόξας και επιστροφής στον παράδεισο. Και βεβαίως μετά δίδει το κενό ποτήριο. Το ξέρουμε. Έχει κάποιες άλλες διαδικασίες εδώ και λέγει να μην γίνονται αταξίες την ώρα έτσι, του γάμου. Τελειώνουμε, φίλοι τηλεθεατές, με το μυστήριο του Ευχελαίου. Αφιερώνει ελάχιστα βέβαια, αλλά πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς το μυστήριο του Ευχελαίου το γνωρίζουμε ιστορικά, βιβλικά από τον Απόστολο Ιάκωβο που λέει αν κάποιος είναι ασθενής να καλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να λύφονται με λάδι. Αλλά μαζί με το λάδι που είναι θεραπευτικό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και απαλλακτικό από τις αμαρτίες και η ευχή της πίστης όσο τον κάμνοντα χρειάζεται και η πίστη. Κάνα αμαρτίας ή πιπιϊκός αφαιθήσεται, αυτό έχει αφαιτικό χαρακτήρα το ευχέλαιο, γι' αυτό και μια εβδομάδα πριν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που παρατηρείται τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται το ευχέλαιο το βράδυ σαν προετοιμασία. Όλα τα μυστήρια έχουν αφαιτικό χαρακτήρα χωρίς να καταργεί το ένα το άλλο. Χωρίς να καταργεί εδώ την εξομολόγηση, την οποία τόσο έντονα προηγουμένως ο Άγιος Κοσμάς. Λέει για το Άγιο Ευχέλαιο, που είδαμε τις ρίζες του και την παράδοσή μας, παράδοσή του που είναι και επταπάπαδο πολλές φορές, με 7 ευχές, 7 Ευαγγέλια, 7 αναγνώσματα. Είναι πολλοί παπάδες εδώ, λέει, άμεσα και ξεκάθαρα. Κάντε τον κόπο, Άγιοι ιερείς μου, κάνετε τη χάρη να διαβάσουμε ένα Ευχέλαιο, να χρηστούν οι χριστιανοί αδελφοί μας. Ορισμός ο Άγιο του Θεού, όπως πεις δηλαδή. Το λάδι, πολλές οκάδες το προσέφεραν οι χριστιανοί. Φέρε πολλές οκάδες λάδι. Από αυτό έλεγε μία οκά να πηγαίνει στο Ευχέλαιο. Και το υπόλοιπο στην οικογένεια του ιερέα, τότε δεν είχαν και μισθό. Και έδιναν οι χριστιανοί από το λάδι, από το σιτάρι κλπ. Την άλλη μέρα προσφέρονταν σε όλους τους χριστιανούς για ευλογία και αγιασμό άρτος και σύτος. Από κόλυβα ή σκέτο ψωμί και σιτάρι. Για να το διαχειριστούν οι ίδιοι. Αλλά αυτό άρτος και σύτος πάει σε απαρχές, είναι ιστορία. Ο σύτο τον ίνο και τον έλαιον. Πέρα λοιπόν από τον αγιαστικό χαρακτήρα, κάνουμε το ευχέλαιο, αγιαζόμαστε, λέει, πάρουμε χάρη. Το ευχέλαιο είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, ή το μυστήριο δηλαδή, είχε και κοινωνικό χαρακτήρα. Να θυμηθούμε κάτι από την παράδοσή μας. Την αρχαία εποχή, τους πρώτους χρόνους, πρώτον αιώνα, ίσως και δεύτερο, η ευχαριστία γινόταν το βράδυ, πρώτον αιώνα κυρίως. Γινόταν ευχαριστία και ό,τι περίσευε τα δύνατους φτωχούς, τις αγάπες, το πλαίσιο των αγαπών. Τα μυστήρια ενώνουν τους πιστούς, αλλά έχουν και ένα κοινωνικό αντίκτυπο, βοηθούν και τους φτωχούς. Αυτά τα παραδείγματα τα βλέπουμε σε μεγάλες γιορτές, στα μοναστήρια κυρίως, αλλά και σε ενορίες, που μετά το πανηγύρι προσφέρεται φαγητό για όλους. Ωραία παράδοση. Κάτι τέτοιο γίνονταν και εδώ. Όχι στην ευχαριστία ενδεχομένως, αλλά και στο ευχέλαιο. Αυτά, χριστιανοί μου, λέγει, είναι τα αναγκαιότερα μυστήρια της πιστεώς μας. Αυτά είναι τα χαρίσματα, έτσι τα λέει, που δια της ιεροσύνης, γιατί για την ιεροσύνη δεν είπαμε πολλά, δεν έχει ξεχωριστά, αλλά τα μυστήρια δεν μπορούν να τελεστούν χωρίς την ιεροσύνη που τη δίνει η Εκκλησία. Και κάθε πρόσωπο που καθιερεύσει διάκονος χειροτονείται από τον επίσκοπο με συγκεκριμένη ακολουθία. Η χάρη, η ασθενή θεραπεύος και τα λίποτα να πυρούσα, προχειρίζεται τον ευλαβέστη των υποδιάκονων διάκονων ή διάκονης πρεσβύτερων. Και αυτός γίνεται οικονόμος των μυστηρίων. Διδάσκαλος της Εκκλησίας, δηλαδή, και διαχειριστής των μυστηρίων. Σπουδαίο έργο. Κήρυκα του Ευαγγελίου, αλλά και τελεστής, δίνει τα χέρια του και τη γλώσσα του για να τελέσει ο Χριστός τα μυστήρια. Αλλά δεν γίνεται χωρίς ιεροσύνη όλα τα άλλα τα μυστήρια. Αυτό το λέγει ο Άγιος Κόσμος Σωτηρός για να μην τον αδικούμε. Δια της ιεροσύνης ιερουργούνται, λέει, και πλουτίζουν δικτύσει τα χαρίσματα αυτά. Την κατοικία του Χριστού μας. Η κτήση είναι κατοικία του Χριστού μας και πρέπει να την διαφυλάσσουμε. Και ευλογείται η κτήση και αγιάζεται με τα μυστήρια, την ευχαριστία, έχουν ψωμί, κρασί, λάδι. Αυτά εκπροσωπούν τον κόσμο. Αγιάζονται, προσφέρονται προς τον Χριστό ευχαριστιακά. Βλέπετε πόσο βάζεται τη διάσταση της ευχαριστιακής προσέγγισης, μυστηριακής προσέγγισης όλης της δημιουργίας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αναδεικνύουν τα μυστήρια, γράφει, το μυστικό εκκλησιαστικό σώμα και οδηγούν τους πιστούς στην τελείωση. Καλλιεργούν τη μεταξύ των ενότητα. Το κάνουν τα μυστήρια. Το συνδέουν, μας συνδέουν με τη δημιουργία, τη φυσική και ιστορική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Τονίζουν τα μυστήρια, τα βγαίνουν μέσα από τα κείμενα του Αγίου Κοσμά, που είναι στην ίδια γραμμή και το ίδιο πνεύμα με όλη την παράδοσή μας. Τονίζουν τα μυστήρια, το θρίαμβο της Εκκλησίας μας εναντίον των δυνάμεων που διαβρώνουν την κτήση. Δυνάμεις του κακού. Και αξιώνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει την απόλαυση του Θεού. Κάπου λέει αλλού, σε μια διδαχή, Θεέ μου, λέει, αξίωσε με να σε απολαύσω. Πώς θα απολαύσει κανείς τον Θεό, τον Χριστό? Με τα μυστήρια. Όχι με κάτι άλλο. Τόσο σε αυτή τη ζωή, αυτή η απόλαυση, όσο και στην άλλη. Και τελειώνει. Την πατρίδα μας την αληθινή, όπως σημειώνει, και αιώνιον. Ουκ έχουμε μόδε μένος στον πόλη, αυτό του λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά την μέλος ανεπιζητούμε. Άρα τα μυστήρια, για να κλείσω, φίλοι θεατές, τις σκέψεις του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού με δικό μου τρόπο εδώ για τα μυστήρια, ότι τα μυστήρια δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι παρόν στην Εκκλησία που μας ενώνουν, που μας τονίζουν την αξία της δημιουργίας, αλλά είναι και μπόλοι, μας μπολιάζουν στα έσχατα. Μας προετοιμάζουν για την άλλη ζωή, την άλλη πατρίδα, την αληθινή και αιώνιο. Ευχαριστώ και πάλι, φίλοι τηλεθεατές, που ακούσατε την εκπομπή αυτή, σήμερα ήταν αφιερωμένη στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού για τα μυστήρια. Θα τα ξαναπούμε και πάλι στην Πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου διδαξώνω. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενό μου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψη και Ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περί μόν, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου.

Όπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα στιγάσιμον. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένα και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην, τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά

Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθή τα συγκεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε κέλευσας. Βασιλεύειν και χωρίκη αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδιγε στον Θεόν.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ έστι η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους αξιγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθημένον μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους ευθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος θα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και πεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκές την ίασης εν τη σαρκή μου, από προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη εν τη σωστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τόλους, όλη την ημέρα να σκυτροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύφει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κήκουον και ως άλλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί Συ, Κύριε, ήλπισα Συ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ό,τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώση, η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτωνησε, ότι εγενείδης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εχολήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγι, στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενείδης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ωσοί τραυματίε καθεύθονται σε μτάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεν το με εν λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμηνη. Η οφθαλμή μου εις θένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς θαυμάσια. Η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσεντες της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Η να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόμπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Επεμέδι ήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμμο. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, αναγεννηστής εν τόσα αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνυή. Ό,τι κατά το ύψος του τα σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τις αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρινε να φημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού,
Ευλογείτε τον Κύριον πας δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες τον θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταφαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ ποιήσω μη τον πρωτοελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισω με, Κύριε, οδόν εν υπουρεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απουλείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ελέησον με ο Θεός κατ' ο μέγα ελαιό σου, για το πλήθος των εγκριμών σου εξάλληψον τα νόημά μου. Επιπλέον πλήρω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κνές θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσα με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα χρήφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, επλυνείς με και υπέρχιον αληκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν, αγαλιάσουν τε οστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησον της εγκάτησης μου. Μία απορρίσπιν από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσπιν την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξου αν όμως τα σωδού σου και σε βυσέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδοκα, αν όλου καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθείου τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία στη

Αμήν. Την εμπρεσβείες αγίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα. Τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Ο μήτρανη

Τη 20η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Σαμουήλ. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Τριάκοντα επτά μαρτύρων, των Ενβυζίη της Τράκης μαρτυρισάντων. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος και Τυρίωνος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής, έξω της πόρτης των Βλαχερνών και του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσέ, ή Δωσά ή Σοδά. Θες τον Αγίον

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε προσε κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα άφθια να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κύλα εις αμαρτίας ημών. Δέστο συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και έσαι ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονή.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, ο έιμοι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα

Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα από συναντήσεις.

0: Παναγιωτός Θεός, ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σφερώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντή, τη αδελφότητα ταύτη αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου προφήτου Σαμουήλ, που και την μνήμη να επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φυλά.

0: φίλοι μας χαίρετε και πάλι κοντά σας με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Αυγούστου 1821. Ο Αδαμάντιος Κοραής από το Παρίσι όπου ζούσε εκδίδει διακήρυξη όπου αναφερόταν στη γνησιότητα του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα.
0: Αυγούστου 1942. Απομονώνεται για πρώτη φορά από τον Γκλεν Σίμπορκ και την ομάδα του το χημικό στοιχείο πλουτόνιο.
1: 20 Αυγούστου 1944. Γεννιέται ο Ρατζίβ Γκάντι, γιος της Ίνδιρα Γκάντι. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ινδίας.
0: 20 Αυγούστου 1953. Με έτοιμα την αυτοδιάθεση της Κύπρου, η ελληνική κυβέρνηση προχωράει σε προσφυγή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι το κυπριακό μεταβάλλεται σε διεθνές ζήτημα.
1: 20 Αυγούστου 1968. Η επανάσταση της Πράγας καταπνίγεται από τους 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου.
0: 20 Αυγούστου 2001. Πεθαίνει ο αστροφυσικός Φρεν Χόιλ, ο οποίος καθιέρωσε τον όρο Big Bang. Η θεωρία του πρεσβεύει τη μεγάλη έκρηξη του σύμπαντος και τη δημιουργία του σημερινού κόσμου.
1: 20 Αυγούστου 2001. Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 20 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ, των Αγίων 37 μαρτύρων, των Ενβυζίοι της Θράκης Μαρτυρισάντων, των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος, του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού, της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής έξω της Θύρας των Βλαχερνών και των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσά. Μια πολύ παραμελημένη και κάποτε περιφρονημένη αρετή στους καιρούς μας είναι η υπακοή, γιατί από πολλούς χαρακτηρίζεται ως αδυναμία, ως εξαναγκασμός και ως δέσμευση στις ελευθερίες. Έτσι, τα παιδιά αρνούνται να υπακούν στους γονείς, οι μαθητές στον δάσκαλο, οι υπάλληλοι στον προϊστάμενο και οι χριστιανοί στον Θεό. Το πόσο αδικούμε έτσι την σημασία και την αξία της αρετής αυτής, εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε. Φτάνει μόνο να σκεφτούμε πως ο ίδιος ο Χριστός έζησε με υπακοή στην Παναγία Μητέρα Του και στον φυσικό Του προστάτη τον Ιωσήφ. Και η Αγία Γραφή το σημειώνει. «Ειν υποτασσόμενος αυτής». Και για την σταυρική Του θυσία ο Απόστολος Παύλος γράφει «Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου». Ο Χριστός, με τα παραπάνω λόγια, μας δίνει το μέτρο της υπακοής μας στους γονείς μας και στον ουράνιο Πατέρα μας και μας διδάσκει πως η θεληματική υπακοή γεννά την ελευθερία του Πνεύματος. Χωρίς υπακοή καταλύεται η σχέση της πατρότητος και της ιότητος. Ο Κύριος, ως απόδειξη της αγάπης μας εκείνων, ζητά την τήρηση των λόγων Του. Εάν τις αγαπάμε, των λόγων μου τηρήσει και εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, υπακούτε με. Έτσι η υπακοή είναι ο κανόνας που πρέπει να κρατούμε στις σχέσεις μας με το Θεό. Μόνον έτσι δημιουργείται σταθερή και αρμονική σχέση στις ψυχής μας με τον πλάστη της. Αυτόν τον κανόνα της υπακοής τον τήρησαν Άγιοι της Εκκλησίας μας, μα και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έναν τέτοιο δίκαιο, έναν προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης τιμούμε σήμερα, τον προφήτη Σαμουήλ.

Ο προφήτης Σαμουήλ καταγόταν από την μικρή πόλη Αρμαθέμ, που βρισκόταν λίγες ώρες βορείως της Ιερουσαλήμ. Έζησε τον 11ο π.Χ. αιώνα, την εποχή που τον Ισραηλιτικό λαό κυβερνούσαν οι Κριτέ. Ο ίδιος μάλιστα ο προφήτης Σαμουήλ εχρημάτισε τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ γεννήθηκε σε εποχή ιδιαιτέρως κρίσιμη για το Ισραηλιτικό έθνος, εποχή θρησκευτικού συγκριτισμού, δηλαδή εποχή που οι Ισραηλίτες είχαν αναμίξει στη λατρεία τους και ιδωλολατρικά στοιχεία εξαιτίας της επαφής τους με γειτονικούς λαούς. Πληροφορίες για την ζωή του προφήτου μας αντλούμε από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται «Άλφα Βασιλειών». Το βιβλίο αναφέρεται λεπτομεριακό στην γέννηση και στα πρώτα χρόνια της ζωής του Σαμουήλ. Επειδή και κατά θαυμαστό τρόπο γεννήθηκε, αλλά και διότι η παρουσία του σημάδεψε την εποχή του. Γονείς του ήταν ο Ελκανά και η Άννα, ευσεβείς Ισραηλίτες και οι δύο. Το όνομα του προφήτου μας σημαίνει θεέτητος, δηλαδή αυτός που ζητήθηκε από τον Θεό και εκείνος τον έδωσε. Και πράγματι ο Σαμουήλ ήταν στην κυριολεξία δώρο του Θεού. Ήταν η απάντηση του Θεού στις θερμές προσευχές της μητέρας του Άννας, γιατί την βάραινε για χρόνια ο ονειδισμός της ατεκνίας. Η Άννα κάθε χρόνο πήγαινε στην Κομόπολη Σιλό, όπου βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου με την κυβωτό της Διαθήκης. Εκεί προσέφερε την θυσία της και ξέχινε τον πόνο της καρδιάς της στον Θεό. Ώρες τα χείλη της ψέλιζαν χωρίς να ακούγονται τα λόγια της. Είχε κάμει μεγαλόφωνο στόμα την καρδιά της και ζητούσε, μα και υποσχόταν, πως αν της δώσει γιο ο Κύριος, θα του τον επιστρέψει, θα του τον αφιερώσει, μόνο να της δώσει. Και ο Θεός της χάρισε τον Σαμουήλ. Η χαρά και η ευγνωμοσύνη του ζεύγους ήταν απερίγραπτη. Μα η Άννα, που μητέρα τώρα χαιρόταν στην αγκαλιά της το δώρο του Θεού, δεν ξέχασε το τάμα της. Και όταν το παιδί της έγινε 3 ετών και μπορούσε να ζήσει χωρίς την ιδιαίτερη μητρική φροντίδα, ξαναπήγε και πάλι στη Σιλό. Είχε να κάνει 2 θυσίες. Μία αιματηρή. Θα θυσίαζε ένα τρίχρονο μοσχαράκι και ύστερα θα έκαμε την απείρως ανώτερη θυσία, την ανέμακτη προσφορά του παιδιού της, με την καρδιά της γεμάτη ευγνωμοσύνη. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που είχε κοντά της το παιδί της, του ενέπνευσε την αγάπη και τον σεβασμό στον Θεό. Του δίδαξε την υπακοή στο θέλημά του και του έμαθε να κρατάει την καρδιά του μακριά από κάθε κακία και πονηριά. Στην πόλη Σιλό παρέδωσε το μονάκριβο παιδί της στον αρχιερέα Ηλί για να υπηρετεί στο ναό. Το παιδί θα μεγάλωνε χωρίς την στοργή της μητέρας, πλημμυρισμένο όμως από την χάρη του Θεού που τα πάντα αναπληρεί. Με πολλή υποταγή χωρίστηκε από τους γονείς του. Μεγαλώνοντας ο Σαμουήλ, την υπηρεσία του στο ναό την επιτελούσε με συνείδηση πως υπηρετεί θείο έργο. Γι' αυτό και ό,τι έκανε, το έκανε με παραδειγματική ευλάβεια. Μέσα στο ναό διδασκόταν με ακρίβεια την θρησκεία των πατέρων του και ζυμωνόταν με τις επιταγές της μοσαϊκής νομοθεσίας. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν ζωντανό παράδειγμα πλήρους αφοσιώσεως και τελείας υπακοής στον Θεό και στον αρχιερέα του Θεού που υπηρετούσε. Και δεν ξεστράτιζε ούτε στο ελάχιστο από την γραμμή που ακολουθούσε, παρόλο που στο περιβάλλον του ναού συνέβαιναν πολλά έκτροπα από τα άλλα παιδιά που ζούσαν εκεί. Γιατί δεν είχαν όλα την σύνεση και την αρετή του Σαμουήλ, ιδιαιτέρως τα παιδιά του αρχιερέως Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, γινόταν με την ανευλάβειά τους πρόξενα σκανδαλισμού και κακό παράδειγμα. Έτσι, μέσα στον περίβολο του ναού, ξεχώριζε ο Σαμουήλ. Δεν είχε καμία σχέση με τις αταξίες που συνέβαιναν εκεί. Επιγραμματικά ο ιερός συγγραφεύς σημειώνει την πνευματική του προκοπή.
και το παιδάριον Σαμουήλ επορεύεται και μεγαλύνεται και είναι αγαθόν μετά Κυρίου και μετά ανθρώπων. Ήταν ενάρετος ο Σαμουήλ και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Θεός από πολύ ενωρίς άρχισε να του αποκαλύπτει με θαυμαστούς τρόπους το θέλημά του. Έτσι κάποιο βράδυ επί τρεις φορές άκουσε να τον φωνάζει κάποιος. Ξυπνούσε το παιδί πρόθυμα και έτρεχε στον Ηλί. Μα δεν ήταν αυτός που το καλούσε. Ο αρχιερεύς κατάλαβε και συμβούλεψε τον Σαμουήλ, αν ξανακούσει την φωνή να τον καλεί, να απαντήσει: «Λάλη, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Αυτή την απάντηση έδωσε πράγματι στην φωνή που τον ξανακάλεσε και που ήταν η φωνή του Θεού. «Λάλη, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Απάντησης που εξέφραζε απολύτως τον τρόπο ζωής του Σαμουήλ. Απάντησης που φανέρωνε την υπακοή στην κλίση του Θεού. Τη νύχτα αυτήν ο Θεός χάρισε θείο φωτισμό στο νεαρό Σαμουήλ και από τότε το παιδάριον που μεγάλωσε κάτω από τους θόλους του ναού έγινε ο βλέπων, αυτός που μπορούσε να διερμηνεύει το θέλημα του Θεού και να διδάσκει τον λαό. Και πράγματι ο Σαμουήλ προεφήτευσε την καταστροφή των Ισραηλιτών στην επικείμενη με τους Φιλιστέους μάχη και τον θάνατο των γιών του Ηλί που είχαν προκαλέσει πάνω τους την οργή του Θεού για την ασέβειά τους. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα προείπε ο Σαμουήλ και όλοι στον Ισραήλ τον αναγνώρισαν ως προφήτη του αληθινού Θεού. Αλλά ο προφήτης δεν είναι μόνον ο βλέπων, είναι και ο διδάσκων, γίνεται διδάσκαλος του λαού και σε καιρούς καταπτώσεως τον συγκρατεί στη λατρεία του αληθινού Θεού. Αναδείχθηκε έτσι μεγάλη θρησκευτική μορφή και όχι μόνον, γιατί οι ανάγκες της εποχής τον ανέδειξαν και σπουδαία εθνική προσωπικότητα, διότι εργάστηκε και ως κριτής, δηλαδή ως ανώτατος πολιτικός άρχοντας που απένιμε δικαιοσύνη στο λαό και είχε την ευθύνη όλων των εθνικών θεμάτων. Και όταν αργότερα επιμόνως ο λαός του ζήτησε βασιλέα, ήταν αυτός που έχρισε με εντολή του Θεού πρώτα τον Σαούλ και του παρέδωσε την εξουσία που έγινε τώρα βασιλική. Και όταν ο Σαούλ απομακρύνθηκε από τον δρόμο του Θεού, ήλυνξε δημοσίως τον πανίσχυρο βασιλέα και έχρισε ο Σαμουήλ βασιλέα τον Δαβίδ. Ο προφήτης Σαμουήλ πέθανε σε βαθιά γεράματα. Δεν πρόλαβε να γνωρίσει τις δοξασμένες μέρες του Ισραηλιτικού λαού με τον Δαβίδ, ούτε χάρηκε το μάτι του την λαμπρότητα του ναού του Σολομώντος. Ωστόσο, είναι αυτός που στάθηκε μεγάλος συντελεστής της δόξας και της κατοπινής λαμπρότητος του Ισραήλ. Εκοιμήθη ο Σαμουήλ αφήνοντας παράδειγμα ανθρώπου που ποτέ του δεν παρεύει το θέλημα του Θεού, ανθρώπου απολύτου υπακοής και αφοσιώσεως στον Κύριο.

Για να στολιστεί η ζωή μας με υπακοή, χρειάζεται να ζούμε με πίστη, με ταπείνωση και με βαθιά γνώση του θελήματος του Κυρίου. Έτσι η ζωή μας θα ελκύει την χάρη του Θεού. Βεβαίως σε όλους μας αρέσει να ακολουθούμε τη γνώμη μας και προτιμούμε αυτούς που συμφωνούν μαζί μας. Όμως είναι ανάγκη και για χάρη των άλλων να παραβλέπουμε συχνά τη δική μας γνώμη. Πολύ περισσότερο για χάρη του Θεού. Αν θέλουμε να βγούμε από τον ζυγό της υπακοής, θα εξαιρέσουμε τον εαυτό μας και από το δώρο της Θείας Χάριτος. Αν ο Χριστός, ο παντοδύναμος και ύψιστος, υποτάχθηκε ταπεινός για χάρη μας, άραγε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να υποτάξουμε τον εαυτό μας για χάρη του Θεού, εμείς που δεν είμαστε παρά σκόνη. Ο Χριστός έγινε έσχατος πάντων για να μας μάθει με την δική του ταπείνωση να νικούμε την υπερηφάνεια μας και να μάθουμε να υπακούμε. Όχι περιστασιακά, αλλά να κάνουμε τρόπο ζωής μας. Το λάλη, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 7, 1 έως 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούνται εις αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ου προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γαρότι εν τες καρδίες ημών έστε ιστόσιν αποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπέρ ημών. Πεπλήρωμαι την παρακλήση, υπερπερισσεύομαι τη χαρά, επιπάσει τη θλίψη ημών. Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδεμίαν εσχυ και νάνε συνεισάρξ ημών, αλεν παντή θλιβόμενοι, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς, παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν την παρουσία Τίτου, ου μόνον δε εν την παρουσία αυτού, αλλά και εν την παρακλήση ή παρεκλήθη εφημήν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν, των ημών οδυρμών, των ημών ζήλων υπέρ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή, ου μεταμέλωμε ή και μετεμελώμην. Βλέπω γαρότι η επιστολή εκείνη ή και προσώραν ελείπησεν ημάς. Νυν χαίρο ουχ ότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενείς ζημιωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λείπει, μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Με πιο απλά λόγια, επειδή λοιπόν έχουμε αυτές τις υποσχέσεις αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από

στη Μακεδονία το σώμα μας δεν βρήκε καμιά ανάπαυση, αλλά παντού θλίψεις. Απ' έξω πόλεμοι, από μέσα φόβοι. Αλλά ο Θεός που πανηγορεί τους ταπεινούς μας παρηγόρησε με τον ερχομό του Τίτου. Όχι μόνον δε με τον ερχομό του, αλλά και με την παρηγοριά που έλαβε κοντά σας. Μας ανήγγειλε το σφοδρό πόθος σας, τα κλάματά σας, το ζήλο σας για μένα, ώστε να χαρώ ακόμη περισσότερο, διότι αν και σας λύπησα με την επιστολή μου, δεν μετανοώ, αν και είχα μετανοήσει, διότι βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, έστω και προσωρινώς, σας λύπησε. Τώρα χαίρω, όχι διότι λυπηθήκατε, αλλά διότι η λύπη σας κατέληξε σε μετάνοια. Λυπηθήκατε όπως θέλει ο Θεός, ώστε δεν ζημιωθήκατε σε τίποτε από μας, διότι η λύπη, όπως την θέλει ο Θεός, παράγει μετάνοια, η οποία καταλήγει η σωτηρία, για την οποία κανείς ποτέ δεν μετανοεί.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον πρώτον, 29-35. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου με τα Ιακώβου και Ιωάννου. Ιδέ πενθερά Σίμωνος κατέκει το πειρέσουσα και ευθέως λέγουσιν αυτό περί αυτής και προσελθόν ήγηρεν αυτήν κρατήσας της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διεικόνη αυτής οψίας δε γενωμένης ότε έδιο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και η πόλη όλη επισυνεγμένη ήμ προς την θύραν και θεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και ούκ ήφιε ελαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν Χριστόν είναι. Και πρωί ένιχον λία Αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον κακή προσήφιετο. Με πιο απλά λόγια, όταν βγήκαν από τη συναγωγή ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέα μαζί με τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην. Η πεθαρά του Σίμωνος ήτο κατάκητη από πυρετό και αμέσως του μιλούν για αυτήν. Και αφού πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Και ο πυρετός την άφησε και τους υπηρετούσε. Όταν βράδιασε και βασίλεψε ο ήλιος, το έφεραν όλους τους ασθενείς και τους δαιμονισμένους και όλη η πόλη είχε μαζευθεί κοντά στην πόρτα και θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες και πολλά δαιμόνια έβγαλε και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν διότι τον γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός. Το πρωί, ενώ το ακόμη νύχτα, σηκώθηκε, βγήκε έξω και πήγε σε ένα απόμερο τόπο και εκεί προσευχότανε.
0: Εγάπησα τα σεντολά.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίων 12 Αποστόλων. Σάββατο 22 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας. Πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 20 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Παρασκευή 21 Αυγούστου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Συλλήτουργο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Οι ακολουθίες της Πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιβία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως και χθες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την ευαγγελική περικοπή, για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής που μας πέρασε, της Κυριακής του Παραλίτου. Πάτρε Παντελεήμον, Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Αληθώς Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Θα θέλαμε να συνεχίσετε να μας δίνετε τα μηνύματα του Ευαγγελίου του Παραλίτου, του θαύματος αυτού που έκανε ο Κύριός μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι δίθεν πλέον τέτοιοι άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής. Και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους, πρόσθεταν και άλλες διατάξεις, έτσι, λεπτομερείς, σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα, τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουνε. Γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση, έτσι πορεύτηκαν οδόν, έτσι, πορεία έτσι, της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μετρούσε τα βήματα και αν κάνεις περισσότερο βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα, θα πούμε έτσι, από όσο τους επιτρέπω, όταν αυτό θεωρείται εργασία. Ή έλεγαν, αν σηκώσεις τόσο βάρος, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά, και ο κύριος τα επισημαίνει, διάφορα τέτοια. Και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα που έλεγαν να πλένουν από τα ποτήρια τέτοια και τα λοιπά, τα χέρια τους σχολαστικά και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία να δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συντρίβει όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική. Και από τον εγωισμό των ανθρώπινων και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους όσοι δίθεν ενάρετοι και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έχει ο Χριστός τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην κυριεύεται από το πνεύμα της πλεονεξίας. Και βλέπετε, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και γενικά οι Εβραίοι που ήταν αφοσιωμένοι στην τυπολατρία δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό το θαύμα του Κυρίου μας, στο τεράστιο αυτό θαύμα, αλλά περισσότερο σκανδαλίζονται από το γεγονός ότι παραβαίνονται οι διατάξεις τις οποίες είχαν δώσει. Γι' αυτό και το τον είδαν λοιπόν να περπατάει με το κρεβάτι έτσι στους ώμους του, του λένε είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Και τους λέει αυτός τότε, αυτός που με έκανε καλά, ήμουν απαράλυτος και με έκανε καλά. Αυτός ήταν ο οποίος έτσι μου είπε να πάρω το κρεβάτι έτσι πάνω στους ώμους μου. Και το ρωτάνε, προσέξτε έτσι πώς το ρώτησαν κιόλας. Του λένε, ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου είπε σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή δεν τον είπανε ποιος είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Ποιος ήταν αυτός που σου είπε σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρε εγωιστικά ήταν ποιος ήταν αυτός που είπε τα πόσα λένε εμείς. Το θαύμα έτσι το κατέπαινε. Δεν ούτε καν το δίνει σημασία. Βλέπετε τον εγωισμό το φοβερό. Όταν κάποιος είναι σε μια τέτοια κατάσταση πώς να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, δηλαδή αγνοεί το θαύμα, δεν θέλει να πιστέψει και επιμένει έτσι στην ανθρώπινη του λογική και σε αυτά που αυτός επιβάλλει στους άλλους ανθρώπους. Ο πρώην παράλυτος τώρα όμως δεν ήταν σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά τι γίνεται, από τη μια μεριά, που τον έκανε καλά ο Χριστός και πλέον μπορεί να περπατάει, τι έκανε, πήγε στο ναό και εκεί τον συνάντησε ο Χριστός. Πήγε στο ναό του Σολομώντος συγκεκριμένα. Έτσι για ως άνθρωπος έτσι, να προσευχηθεί στο Θεό, να τελέσει να προσφέρει τις θυσίες του στο Θεό, έτσι να λατρέψει τον Θεό του από τη μια μεριά. Και όταν συναντάει και τον Χριστό και καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίο έκανε καλά, το διακηρύσει και σε όλους με χαρά, έτσι, με πάρα πολύ χαρά, ότι ο Ιησούς Χριστός όχι είναι αυτός που μου είπε να πάρω το κρεβάτι και να περπατήσω, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Και από εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο ευγνώμων άνθρωπος ήταν αυτός και πόσο άγγιζε να τον θεραπεύσει ο Κύριός μας, να το κάνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έτσι καλά αυτών των άνθρωπων. Και βλέπετε, να πούμε και κάτι ακόμη εδώ πέρα, πόσο σοφά, έτσι θεϊκά ο Κύριός μας ενεργεί. Πρώτα-πρώτα θέτωξε το σώμα του ανθρώπου αυτού. Επειδή δεν το γνώριζε ακόμη και δεν, οπότε αφού δεν το γνώριζε ποιος ήταν ο παραλυτικός, δεν μπορούσε να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, αφού το θέτωξε το σώμα του και το στερέωσε έτσι, λοιπόν, στην υγεία τη σωματική, και μετά πλέον λοιπόν φανερώνει αυτό του ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος το θεράπευσε, και τότε τον οδηγεί προς την πίστη προς το πρόσωπό του λοιπόν, και έτσι θεραπεύει και την ψυχή του μετά. Βλέπετε, πρώτο προηγείται η θεραπεία του σώματος του, και αφού λοιπόν αυξάνεται οι προϋποθέσεις έτσι για να πιστέψει το πρόσωπο του Χριστού ως τον Μεσσία λοιπόν, τότε λοιπόν ο Χριστός με τη φανέρωσή του έτσι προς τον παραλυτικό, στον ναό του Σολομώντος, και τα όσα του είπε έτσι και του φανέρωσε, να το δούμε ακόμη τώρα αμέσως, λοιπόν θεραπεύει και την ψυχή του με την πίστη και με την μετάνοια. Πώς δηλαδή του θεραπεύει και την ψυχή του? Όταν το συνάντησε του είπε η γνωστή αυτή φράση, έτσι, πορεύω και μη κέτη αμάρτανε ή να μη χείρωση τι γέννητε. Πήγαινε λοιπόν, συγγνώμη, να το πω ακριβώς τη φράση όπως το λέει η Αγία Γραφή, είδε, δες, υγιής γέγονας, έγινες καλά. Μη κέτη αμάρτανε ή να μη χείρωση τι γέννητε. Να μην αμαρτύνεις πλέον άλλο, μην αμαρτύνεις άλλο, για να μην σου συμβεί κάτι το χειρότερο. Με αυτό του φανέρωσε ότι την αμαρτία ήταν, την οποία ήξερε και ο παραλυτικός, την οποία είχε κάνει πριν 38 χρόνια, η οποία αυτή ήταν η αιτία για την οποία λοιπόν έπεσε σε αυτή την παραλυσία του. Γιατί όταν και την αμάρτανε, δεν σημαίνει να μην κάνει καμιά αμαρτία, που βέβαια όλοι μας αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε καμιά αμαρτία στη ζωή μας, αλλά του υπενθύμησε κάτι συγκεκριμένο που είχε κάνει αυτό στη ζωή του, το οποίο έγινε στάση αιτία για να παραλύσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δηλαδή πρόσεξε να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, έτσι για να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο μάλιστα. Όχι απλώς να παραλύσει, αλλά να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, βλέπετε, και σε αυτόν έδωσε πάρα πολύ πίστη, περισσότερο έτσι δείχνοντας ότι το γνώριζε και το παρελθόν του, γνώριζε και το μέλλον του, το γνώριζε έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αλλά και σε εμάς διδάσκει πολλά ακόμη πράγματα. Να σας πω εδώ τρία πράγματα έτσι που επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα δείχνει, λοιπόν, μας φανερώνει με τη φράση του αυτή, ότι πραγματικά από τις αμαρτίες των ανθρώπων πολλές φορές προέρχονται οι ασθένειές τους. Όλες οι ασθένειες προέρχονται από αμαρτίες? Όχι όλες. Αλλά λένε οι πατέρες, λέει προκειμένου εδώ ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι, λοιπόν, ότι οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Και δεν είναι τιμωρία, έτσι πολύ ωραία έτσι το λέει, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγή από το Θεό για να σωθούμε. Η τιμωρία είναι, θα λέγαμε, μετά τον θάνατο, η κόλαση που λέμε. Αυτή είναι η τιμωρία. Για να μην φτάσουμε στην τιμωρία, παιδαγωγούμαστε από εδώ πέρα, έτσι ώστε αφού ταπεινωθούμε από την ασθένειά μας και καταλάβουμε έτσι το πρόσκαιρο της ζωής και το μάτιο αυτών των ιδανών του παρόντος βίου, να μετανοήσουμε, λοιπόν, να σταθούν οι ασθένειές μας αιτία για να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και να σώσουμε το κυριότερο που είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό και ακριβώς έτσι πολλές από τις, οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Η θεραπεία τους λοιπόν βρίσκεται στην μετάνοια και όχι και μόνο. Εντάξει, θα πάμε και στον γιατρό, θα κάνουμε και το ανθρώπινο ό,τι μπορούμε έτσι για τη θεραπεία κτλ. Αλλά το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε στις διάφορες έτσι ασθένειες που συναντάμε, και ιδίως όταν έρχονται ασθένειες, βλέπετε όπως τώρα στην εποχή μας, αυτό με το κορονοϊό κτλ., που είναι πανδημίες που άπτονται συνόλου ανθρώπων ή και εδώ πέρα έτσι όλο τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο καμπανάκι ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο σωστό αν δεν μετανοήσουμε. Δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από τις μάστιγες αν δεν έρθει η μετάνοια. Ό,τι οποιοδήποτε άλλο μέτρο και αν χρησιμοποιήσει και μέσω αν χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, πολύ λίγα πράγματα θα καταφέρει. Τίποτα. Λοιπόν, δεν παίρνει το φάρμα που χρειάζεται, το οποίο λέγεται μετάνοια. Μετάνοια λοιπόν. Μια δεύτερη άλλη αλήθεια μας εκεί. που την επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Λέει, από αυτήν την περίπτωση του παρελθικού βλέπουμε πόσο είναι αληθινός ο λόγος της Εκκλησίας για την γέννη του πυρός, και ότι πραγματικά η τιμωρία αυτή θα είναι αίδιος. Πώς φαίνεται, πώς ακριβώς φαίνεται το πράγμα. Λέει, βλέπετε, έκανε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία κάποια στιγμή, πόσο θα κράτησε αυτή η αμαρτία, κάποια λεπτά ο παρελθικός, και 38 ολόκληρα χρόνια τυραννιόταν από την ασθένειά του. Και εμείς λοιπόν, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή μπορεί να κάνουμε ο κάθε ένας άλλος 5 αμαρτίες, άλλος 10 αμαρτίες, άλλος 30, 40, λέμε τώρα έτσι, που κάθε μέρα ματάνουμε, θέλω να πω. Αλλά λοιπόν, για τη μία, δύο, τρεις αμαρτίες που κάνουμε θα κολλαζόμαστε αιώνια. Και λέει κανείς πώς συμβαίνει. Όπως την έδωκε στο παρελθικό, μια αμαρτία έκανε και ταλαιπωρούν τα 38 χρόνια για αυτή τη μία αμαρτία, έτσι και εμείς για τις αμαρτίες αυτές που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, που είναι λίγες σε σχέση με την αιωνιότητα, θα τιμωρούμαστε και εμείς στην αιωνιότητα αν δεν κατανοήσουμε για αυτές. Τώρα εδώ πέρα βέβαια ανοίγουμε ένα θέμα έτσι μεγάλο, πώς συμβαίνει, γιατί ο Θεός να, για τόσες λίγες αμαρτίες έτσι, γιατί όσο και να ζήσει αυτή τη ζωή κάποιος, θα συγκρίνει την αιωνιότητα, πολύ πιο λίγα είναι τα κακά που κάνει σε αυτή τη ζωή, με την κόλληση που έχει το αιωνίως. Μια μικρή απάντηση εδώ, γιατί δεν θέλω έτσι να φύγουμε, να πλατιάσουμε πολύ στο θέμα έτσι και να φύγουμε αλλού. Λοιπόν, μια απλή απάντηση που δίνει κάποιος άλλος Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος αυτό το θέμα, είναι η εξής, ότι για τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή δείχνουμε πώς θέλουμε να ζούμε για πάντα. Αν δεν μετανιώνουμε για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, αν δεν οδηγηθούμε στην μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι και αιώνια ζωή να μας έδινε ο Θεός, θα θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ακριβώς, εδώ πέρα βρίσκεται η κόλαση μας λοιπόν, στο ότι ακριβώς με τις πράξεις που κάνουμε δείχνουμε πώς θέλουμε να είμαστε στην αιωνιότητα. Και ακριβώς στην αιωνιότητα, έτσι που παίρνουμε από τις αμαρτίες, από τα πάθη που έχουμε κολλήσει πάνω στην ύπαρξή μας. Και μια τρίτη έτσι παρατήρηση που κάνει ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι από αυτά τα λόγια του Χριστού, ποια είναι, λέει, «Καν χαλεπίν δόμεν υπέρ της, των αμαρτημάτων την δίκη, των προτέρων, ήτα της αυτής αμαρτίας μας υπάλλην, λέει, ενθυρώμεν, χαλεπότερα πάλιν πισόμεθα». Διάβασα εδώ πέρα έτσι πως το έχει στο κείμενό του Άγιος Θεοφύλακτος. Να το πω πιο απλά. Λέει, όσο άσχημη, λέει, παιδαγωγική τιμωρία για μας έρθει για τις προηγούμενες μας αμαρτίες, αν μετά έρθει η θεραπεία μας για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε. Ωστόσο όμως, εμείς στη ζωή μας αυτή ξαναπέσουμε στα ίδια αμαρτήματα, τότε θα πάθουμε πολύ χειρότερα. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας, πρόσεξε, μην ξαναπέσει την αμαρτία εκείνη που σου οδηγεί στην παραλυσία, γιατί μετά αν σου συμβεί, αν το κάνεις αυτό, θα σου έρθει κάτι χειρότερο, κάτι χειρότερο. Λοιπόν, έτσι και εμείς όταν ας πούμε έτσι, θα πρέπει να προσέχουμε, έτσι κάποιος έχει μια ασθένεια. Λοιπόν, λέει στον ιερέα, προσευχήσου για μένα, ή έχει υπόψη για κάποιον άγιον άνθρωπο, προσευχήσου για μένα κτλ. Και να προσευχθεί ο Άγιος και να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, αν δεν προσέξει, μετά θα του έρθει χειρότερο. Να σας πω ένα παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικό αυτό, που μου είχε κάνει εντύπωση. Το είχα διαβάσει τον Γέροντο Σοφρόνη, που πρόσφατα έτσι ανακηρύχθηκε και Άγιος. Λέει, γνώριζε ένα ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος στην Ελβετία ζούσε αυτή, λοιπόν, που η σύζυγος από αυτό το ζευγάρι είχε καρκίνο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν έπαθε καρκίνο και μάλιστα λίγος χρόνος ζωής της είχε μείνει, λέγανε οι γιατροί, κάποιοι μήνες ζωής της είχαν μείνει, επισκέπτονται το σοφρόνιο, είχαν αρχίσει έτσι να προσέρχονται, λίγο να πλησιάζονται, εκκλησία κτλ. Και ζητούσαν από αυτό να προσευχηθεί πολύ για αυτούς. Και πραγματικά προσευχήθηκε, άρχισε να προσεύχεται με πολύ θέση προς το Θεό και το θαύμα έγινε. Ξαφνικά άλλαξε, λέει, η κατάσταση αυτής της γυναίκας, όλο και καλύτερα γινόταν και μια φορά πήγαινε και την επισκέφτηκε. Και αυτή μαζί με τον σύζυγό της έτσι εκεί πέρα στο σπίτι τους και τους είδε να συζητάνε για τελείως άσχετα θέματα από τον Χριστό. Ο νους δεν είναι ότι τώρα να που έγινε καλά θα κάνουμε ταξίδια, θα περνάμε καλά, θα κάνουμε και τα λοιπά. Και είδε μάλιστα και στο τέτοιο, στο δωμάτιό τους εκεί πέρα στο σαλόνι που ήταν και ένα έτσι ακροματάκι του Βούδα, υποσμητικό έτσι εκεί πέρα, σε μια θέση που φαινόταν πολύ καθαρά έτσι το αγάλμα του Βούδα. Και λέει, στεναχωρέθηκα, λέει, και κατάλαβα ότι θα ξαναεπιστρέψει ο καρκίνος, έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνης, διότι δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους έδωσε παράθεση στη ζωή για να ολοκληρώσει τη μετάνοιά τους και να σωθούν. Και πραγματικά δεν πέρασε πολύ καιρό, η γυναίκα αυτή ξανά ήρθε σε αυτήν πίσω, επέστρεψε η ασθένεια του καρκίνου και μάλιστα πολύ γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή αυτή η γυναίκα. Έτσι, επειδή ακριβώς δεν άρπαξε την ευκαιρία που της έδωσε ο Θεός. Να, αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος μας λοιπόν. Πρόσεξε, νικέτια, είδε υγιείς γέγονες, νικέτια μάρτανε, μην αμαρτήσεις πάλι, μην επαναλάβεις την αμαρτία σου, για μην σου έρθει τίποτα χειρότερο. Η θεραπεία του Κυρίου μας έτσι μας δίνει ο Θεός στις διάφορες ασθένειες μας. Δεν δίνεται απλώς για να περάσουμε καλά αρκετά χρόνια στη ζωή αυτή που μας μένανε, αλλά μας δίνονται για να δοθεί παράδοση στη μετάνοιά μας, να ολοκληρώσουμε τη μετάνοιά μας στην παρούσα ζωή. Και στο τέλος, έτσι θα ήθελα να πω αυτό που είπατε εσείς, τι να προσέχουμε κι εμείς λοιπόν, έτσι, ήδη νομίζω το πάνησα, έτσι να το επισημάνουμε λοιπόν έτσι στους ακροατές μας, τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν κι εμείς για να μην έτσι να είμαστε παράλληλοι λοιπόν, έτσι, να μην έχουμε αυτή την παραλυσία. Να, το πρώτο είναι να αποφεύγουμε την αμαρτία. Ή ως άνθρωποι όλοι μας αμαρτάνουμε καθημερινά, να φροντίζουμε συνεχώς να ζούμε μέσα στο πνεύμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ένα πολύ βασικό. Ένα δεύτερο, να πιστεύουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως πίστεψε ο παραλυτικός αυτός άνθρωπος, έτσι, ο παράλυτος. Ένα τρίτο, έτσι πολύ βασικό να πω, βλέπετε αυτός περίμενε στην κολυμβήθρα εκεί πέρα, έτσι της Βηθεσδά, στην προβατική κολυμβήθρα. Έτσι και εμείς να προσερχόμαστε, να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, έτσι τα αγιαστικά που μας δίνει η Εκκλησία. Οτιδήποτε. Ο αγιασμός είναι αυτός. Είτε με την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, των Αγίων λειψάνων. Και οτιδήποτε έχει τη χάρη του Θεού, είναι μέσα στη χάρη του Θεού, να προστρέχουμε κι εμείς σε αυτά, διότι εκεί πέρα, όπως εκεί, στην κολυμβήθρα του Βηθεσδά, της Βηθεσδά, ο παράλυτος συνάντησε τον Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός το θεράδοψε, έτσι κι εμείς όταν με πολύ ευλάβεια προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα Άγια λείψανα, ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέως, ασπαζόμαστε γιατί ο ιερέας με το χέρι του αγγίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκεί ακριβώς θα συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, που με τη χάρη του λοιπόν θα μας δώσει και την ψυχή και το σώμα και θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Να λοιπόν έτσι, κάποιες σκέψεις έτσι με αφορμή στη λευκή αυτά που μου είπατε, ανέπτυξα έτσι σχετικά με αυτή την περικοπή, έτσι, την πολύ ωραία έτσι του παραλύτου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Παντελεήμων, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας δώσατε και εμπολείς άγνωστα μέσα από την σοφία των πατέρων που μας δίνετε.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, πολλές φορές σκέφτομαι αυτό που είπατε, τη σοφία των πατέρων, όσα από τους πατέρες θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και δυστυχώς ή ο χρόνος δεν έχουμε, είμαστε και λίγο ράχνοι, μιλάω για το λεφτό και τα λοιπά. Πόσα περισσότερα, πόσα δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε και είναι θησαυρός, ωκεανός έτσι Άγιοι της Εκκλησίας. Πόσα και πόσα δεν έχουν. Και πολλά που έχουμε απορίες, οφείλονται στο ότι δεν καθίσουμε έτσι τόσα πολλά που μας λένε οι πατέρες να τα μελετήσουμε. Ο Θεός έτσι να μας δίνει όλους μας όρεξη έτσι να μελετάμε τις Αγίες της Εκκλησίας μας.
0: Μακάρι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ.
1: Ναι, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Ζητούμε την ευχή σας.
1: Ναι, και κυρία την ευλογία μας.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Είχαμε
0: στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, τώρα στη συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, προϊστάμενο των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Και πάτρε, ζητούμε την ευχή σας.
1: Κυρίου την ευχή να έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πάτερ, είστε δεκαετίες ιερέας, 30 χρόνια ιερέας, είστε κοντά στο ποιμνιό σας, κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο, κοντά στο γάμο που δοκιμάζετε. Γι' αυτό και το θέμα που σήμερα θέλουμε να μας παρουσιάσετε είναι αυτό ακριβώς, ο γάμος, ο δρόμος του γάμου.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα αυτό?
1: Ναι, να αρχίσω από, καταρχάς από ένα περιστατικό που έγινε πριν αρκετούς μήνες στο Άγιον Όρος, όταν βρέθηκα με μια παρέα νέων παιδιών, νιώπαντρων ως επιτοπλίστων παλικαριών της Ενορίας, στη μονή της Σιμονόπετρας. Εκεί πειρακτικά θα λέγαμε καταρχάς απίθυνε ένα ερώτημα σε ένα γνωστό ιερομόναχο που όταν ήταν στον κόσμο ήταν ευδαιματικό μου παιδί. Του λέω, Γερβάσιε, εγώ έχω καταλήξει τελικά ότι ο δρόμος τον οποίο ακολουθήσαμε εμείς που ακολουθήσαμε το γάμο είναι πιο δύσκολος. Εσείς ακολουθήσατε τον εύκολο δρόμο. Ήθελα να τον πειράξω. Εκείνος όμως απήντησε ως εξής το πείραγμα αυτό. Ναι, πατέρα, και οι γεροντάδες οι δικοί μας εδώ στο Άγιον Όρος αυτό μας λένε, ότι ο δρόμος του γάμου και της οικογένειας είναι ένας δύσκολος δρόμος. Και μάλιστα χρησιμοποιούν την εξής παρομοίωση. Ο δρόμος του μοναστηριού, ο δρόμος της αφιερώσεως είναι ασφαλτοστρωμένος, ενώ ο δρόμος του γάμου είναι χωματόδρομος. Νομίζω αυτή η παρομοίωση προερχόμενη εξ Αγίου Όρους δείχνει ακριβώς τη δυσκολία που έχει ο δρόμος του γάμου.
0: Ένας χωματόδρομος λοιπόν, ένας δρόμος με πολλές δυσκολίες.
1: Μάλιστα.
0: Που πρέπει να έχεις και ικανότητες και γνώσεις, πώς θα τον χειριστείς, πώς θα τον περπατήσεις.
1: Κοιτάξτε. Ικανότητες και γνώσεις. Και οι γνώσεις βοηθάνε και το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον επίσης βοηθάει. Αλλά εκείνο το οποίο βοηθάει περισσότερο είναι το να έχει κανείς μέσα του την αρετή της ταπεινής αγάπης ή τέλος πάντων να αγωνίζεται για την αρετή της ταπεινής αγάπης. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου, υπάρχουν πολλοί εχθροί στο γάμο, ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου είναι ο εγωισμός. Και ο εγωισμός χτυπιέται με το αγώνισμα της ταπεινής αγάπης. Το να γνωρίζω πράγματα σχετικά με τον γάμο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζω πράγματα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζει ο άνδρας τα χαρακτηριστικά του γυναικείου φίλου και η γυναίκα τα χαρακτηριστικά του ανδρικού φίλου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά ανώτερο πάντων αυτών είναι η εξάσκηση στην αρετή της ταπεινής αγάπης, η οποία έρχεται να χτυπήσει το μεγαλύτερο εχθρό του γάμου που είναι ο εγωισμός.
0: Βέβαια είναι εχθρός ο εγωισμός σε κάθε ανθρώπινη σχέση και στην πορεία του ίδιου του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Αλλά μας λέτε αυτό, και στο γάμο.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και το βλέπουμε ιδιαίτερα στην εποχή μας, που είναι μια εποχή στην οποία ο εγωισμός είναι ένα αγκάθι το οποίο έχει θεργέψει στους κήπους της ψυχής των ανθρώπων, στους κήπους της κοινωνικής μας ζωής. Εξού και τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις των ανθρώπων. Αν σε κάθε ανθρώπινη σχέση ο εγωισμός είναι εμπόδιο, φανταστείτε πόσο περισσότερο η σχέση των δύο συζύγων.
0: Είναι όμως εύκολο, πάτερ, ο άνθρωπος να αφήσει έτσι την καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, τις ιδέες του, τις απόψεις του, τον τρόπο που θέλει να ζει τέλος πάντων και να υποτάσσει τη συνέχεια στον άλλον.
1: Ο δρόμος των αρετών γενικά είναι ένας δύσκολος δρόμος. Θυμάστε εκείνο το παραμυθάκι το οποίο μαθαίναμε παλιά στο δημοτικό σχολείο, που έλεγε ότι ο Ηρακλής, κάποτε ο μυθικός αυτός ήρωας Ηρακλής, συνάντησε στο δρόμο του δύο γυναίκες, την Αρετή και την Κακία. Η καθεμιά ήθελε να τον πάρει στο δικό της δρόμο. Ο δρόμος της Αρετής ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Ο δρόμος της Κακίας ήταν μια λεωφόρος, κατηφορική λεωφόρος. Αυτό επαναλαμβάνεται και στις ημέρες μας. Ο αγώνας μεταξύ Αρετής και Κακίας. Αλλά εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι σε όλα αυτά τα αγωνίσματα, εάν μόνοι μας τα επιχειρήσουμε, τότε είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι. Χρειάζεται να ζητήσουμε και τη βοήθεια μιας υπερδύναμης. Και η υπερδύναμη στην οποία μπορούμε να καταφύγουμε και πρέπει να καταφύγουμε είναι η δύναμη του Θεού. Αυτό είναι εξάλλου και το νόημα του μυστηρίου του γάμου. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να εξηγήσουμε λίγο για το μυστήριο του γάμου, το οποίο στις μέρες μας περισσότερο περιφρονείται και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στον πολιτικό λεγόμενο γάμο, ο οποίος για την Εκκλησία βέβαια είναι κάτι το ανύπαρκτο.
0: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
1: Λένε οι άνθρωποι, να διορθώσουμε καταρχάς μια παρανόηση η οποία υπάρχει. Ο πολιτικός γάμος είναι φτηνός, ενώ ο θρησκευτικός γάμος έχει πολλά έξοδα, λένε κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί τα έξοδα του θρησκευτικού γάμου εμείς με τις επιλογές μας τα φορτώνουμε στο θρησκευτικό γάμο. Όταν θέλουμε στολισμούς περιτούς, όταν θέλουμε γλέντια, όταν θέλουμε πολυτέλειες, όταν θέλουμε φαντασμαγορικά πράγματα, τα οποία πάλι έρχονται να υπογραμμίσουν τον εγωισμό μας και την έπαρσή μας και την αλαζονία μας, τότε φορτώνουμε τον θρησκευτικό γάμο με πολλά περιττά πράγματα. Τα απαραίτητα για τον θρησκευτικό γάμο είναι λιτά σύμβολα της Εκκλησίας, τα οποία έχουν να πούνε σπουδαία μηνύματα για το νέο ζευγάρι. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, στο θρησκευτικό γάμο, στο μυστήριο του θρησκευτικού γάμου, γίνεται ό,τι γίνεται και σε κάθε μυστήριο. Στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος προσφέρει κάτι στο Θεό, ζητάει από το Θεό να το πάρει, να το ευλογήσει και να το ξαναπροσφέρει πάλι πίσω σε μας, ευλογημένο, αυξημένο και πολλαπλασιασμένο. Να, στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί. Τα σα εκ των σών σι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Και ζητάμε από το Θεό να τα πάρει, να τα ευλογήσει και να τα ξαναστείλει πίσω σε μας, όχι σαν ψωμί και κρασί, αλλά κάτι ασυγκρίτως ανώτερο. Σώμα και αίμα Χριστού. Κάτι παρόμοιο γίνεται, θα λέγαμε, και στο μυστήριο του γάμου. Στέκονται ο γαμπρός και η νύφη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Είναι σαν να λένε στο Θεό εκείνη τη στιγμή: Θεέ μου, εμείς αποφασίσαμε να ενώσουμε τη ζωή μας και να βαδίσουμε τον χωματόδρομο αυτών της ζωής, ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως στεκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλει πολύ αγάπη για να το καταφέρουμε. Εμείς καταφέραμε να χτίσουμε λίγη αγάπη μεταξύ μας. Αυτή τη λίγη αγάπη σου την προσφέρουμε, να την πάρεις, να την ευλογήσεις και να την ξαναστείλεις πίσω σε μας, όχι μικρή αγάπη, αλλά μεγάλη αγάπη, ευλογημένη, πολλαπλασιασμένη από σένα, σαν την αγάπη τη δικιά σου που έφτασε μέχρι το Σταυρό, θυσία δηλαδή για μας τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, αν σε αυτόν τον χωματόδρομο έχουμε συνοδοιπόρο μας τον Χριστό, τότε ο δύσκολος αυτός δρόμος γίνεται ταυτόχρονα και ωραίος δρόμος. Δρόμος αγάπης.
0: Δρόμος αγάπης, δρόμος ταπεινής αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Θεό. Γιατί συχνά το βλέπουμε κιόλας οι οικογένειες να ξεκινούν χωρίς Θεό τη ζωή τους, με μια τυπική συμμετοχή στο μυστήριο του γάμου, και ύστερα ζουν χωρίς Θεό. Αν έχουν έτσι φρόνημα να προσφερθούν, να θυσιαστούν, να υπακούσουν, να συμμορφωθούν τέλος πάντων στους κανόνες του σπιτιού και όχι να υπηρετούν μόνο τον εγωισμό τους, δεν μπορούν να ζήσουν όμορφα, άθεα, αλλά όμορφα.
1: Κοιτάξτε, λέει και το Ευαγγέλιο ότι δύσκολα μπορεί να δώσει κανείς τη ζωή του ακόμα και για κάποιον ο οποίος, τον οποίον αγαπάει. Πόσο μάλλον για έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικά μεγαλωμένος, διαφορετικά διαμορφωμένη η προσωπικότητά του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία ξεκινάνε χωρίς Θεό και προσπαθούν, αγωνίζονται. Αν έχουν όμως τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής ανοιχτά, κάποια στιγμή θα δεχθούν την πρόσκληση του Θεού, θα ακούσουν το κτύπημα εκείνο, το απαλό κτύπημα στην πόρτα της ψυχής τους από τον Χριστό, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, και αν βάλουν τον Χριστό μέσα στο σπιτικό τους, τότε σίγουρα τα πράγματα θα είναι ασυγκρίτως καλύτερα. Διότι έχουμε παράδειγμα. Έχουμε παράδειγμα και μάλιστα παράδειγμα του Χριστού μας, ο οποίος θυσιάζεται για την Εκκλησία. Το λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Μυστηρίου του Γάμου, ότι όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι καλείται και ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Πόσο αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία? Μέχρι θυσίαση. Έδωσε τα πάντα και τη ζωή του για αυτήν.
0: Πάτε,
1: είναι αλήθεια ότι δεν φτάνει απλώς η αγάπη μέσα στο γάμο. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται το πνεύμα της θυσίας. Και αυτό το πνεύμα της θυσίας μόνο η θυσία του Χριστού μπορεί να το εμπνεύσει.
0: Μάλιστα. Μια οικογένεια με Θεό είναι εκ των προτέρων έτσι σίγουρο ότι θα είναι ευτυχισμένη, πετυχημένη?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν υποσχέθηκε ευτυχία στους ανθρώπους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, έτσι. Οι εμέ δίωξαν και οι μας διώξουσι, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι, το ακούσαμε, το ακούμε αυτές τις μέρες στις ψαλμωδίες εκκλησίες μας μεταξύ αναλήψεως και πεντηκοστής, ότι εγώ ημί με θυμών μέχρι της συντελείας του αιώνος. Δυσκολίες θα έχουμε στη ζωή, αφού εκείνος βάδισε Γολγοθά και εμείς Γολγοθά θα βαδίσουμε. Τον είπαμε προηγουμένως χωματόδρομο, για να είναι πιο απαλή η αίσθηση του δρόμου του γάμου. Απλώς επειδή στο δικό του Γολγοθά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο Σίμωνας ο Κυριναίος, και βοήθησε να σηκώσει ο Χριστός μας το σταυρό του, τρόποντινά ο Χριστός θεωρεί τον εαυτό του υποχρεωμένο σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και όπως ένας άνθρωπος τον βοήθησε, έτσι και εκείνος βοηθά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν το δικό τους σταυρό και βαδίζουν τον δρόμο της ζωής. Άρα λοιπόν, δυσκολίες θα υπάρχουν σίγουρα. Θα υπάρχει όμως και συνοδοιπορία. Και αυτή η συνοδοιπορία είναι πολύ σπουδαία, γιατί δεν είναι ένας απλός φίλος, είναι ένα απλό αγαπημένο πρόσωπο, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
0: Πάτερ, παρόλα αυτά όμως που πολύ όμορφα μας λέτε, σήμερα η οικογένεια κλονίζεται. Σήμερα ο γάμος περνάει μια μεγάλη κρίση. Εσείς όταν σας πλησιάζουν δύο άνθρωποι που έχουν σοβαρό πρόβλημα, τι έχετε να τους πείτε? Τελικά τι δεν πήγε καλά? Γιατί τόσο κλονίζεται σήμερα η οικογένεια στις μέρες μας?
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι το αγκάθι του εγωισμού μέσα στον κήπο της ψυχής των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα έτσι μεγαλωμένο, αυξημένο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπατε εσείς προηγουμένως. Άνθρωποι σας πλησιάζουν. Καλό πράγμα είναι τα νέα ζευγάρια να έχουν κάποιον άνθρωπο να συμβουλεύονται. άνθρωπο κοινής εμπιστοσύνης. Άνθρωπο, και αν αυτός ο κοινής εμπιστοσύνης άνθρωπος έχει και τη φώτιση του Θεού και έχει για γνώμονα και πηξίδα του το Ευαγγέλιο, κάτι παραπάνω, ένα παραπάνω. Αν δηλαδή έχουν οι άνθρωποι έναν, τον λένε σήμερα πολλές φορές σύμβουλο γάμου. Η Εκκλησία αυτό που οι άνθρωποι σήμερα ονομάζουν σύμβουλο γάμου το έχει αιώνες τώρα, τη λέξη πνευματικός. Αν το ζευγάρι έχει πνευματικό και είναι τον κοινό πνευματικό στον οποίο να καταφεύγει στις δύσκολες στιγμές, τότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εξάλλου οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι όλοι έχουμε ανάγκη της καλής συμβουλής. Άνθρωπος ασυμβούλευτος, πλοίο ακυβέρνητο.
0: Αυτόν όμως από τον οποίο θα συμβουλευτείς, τον πνευματικό εμπροκειμένο, θα πρέπει να το έχεις και εμπιστοσύνη, να βασίζεσαι ότι είναι φωτισμένη η γνώμη του και να υπακούσεις.
1: Το είπαμε προηγουμένως, πρέπει να είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος και μάλιστα να του έχουν εμπιστοσύνη και οι δύο. Αν καταφύγει ο ένας και ο άλλος αδιαφορεί ή δεν πιστεύει και μένει μακριά, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Αλλά και ο ένας να καταφύγει και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πορεία του γάμου. Γιατί ο πνευματικός με τη φώτιση του Θεού ίσως επισημάνει σε αυτόν τον έναν ο οποίος καταφεύγει κάποια λάθη, κάποιες αυλεψίες, κάποιες εγωιστικές κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν και στεναχωρούν τον άλλον, να τον βοηθήσει έτσι ώστε μέσα στον γάμο να διορθωθεί μία πλευρά και βλέποντας η άλλη πλευρά που είναι μακριά αυτή τη διόρθωση και αυτή την προσπάθεια και αυτή την αγωνία να συγκινηθεί, να έρθει στο ευλογημένο το φιλότιμο που λέει ο Άγιος Παΐσιος και να κάνει βήματα και η άλλη πλευρά και έτσι να έχουμε μια μεγαλύτερη εγκύτητα, ένα πλησίασμα των δύο συζύγων.
0: Ένα ζευγάρι που ξεκινά χωρίς Θεό και στην πορεία έρχονται τα προβλήματα, είναι δυνατόν να βρει το Θεό μετά? Που από νέοι, από έφηβοι δεν γνώρισαν ποτέ κάτι, δεν πλησίασαν την Εκκλησία. Μπορεί ξαφνικά να ζητήσει τη βοήθεια του πνευματικού και θα τη δεχτεί τότε?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε συμβουλευόμενοι κάποιους κοντινούς τους ανθρώπους, είτε ακούγοντας, είτε προσερχόμενοι στην Εκκλησία. Ο Θεός, κοιτάξτε, η πίστη μας δεν είναι θρησκεία. Ήθελα να το εξηγήσω αυτό και στους ακροατές σας, έτσι. Η θρησκεία είναι τα βήματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος προς το Θεό.

0: Έτσι, πριν κλείσουμε την πολύ ωφέλιμη αυτή επικοινωνία μας, ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας για τις οικογένειές τους, είτε είναι κοντά στο Θεό είτε είναι μακριά από το Θεό.
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι το οποίο πριν από χρόνια άκουσα από μία ποιητική ψυχή. Πολλές φορές όταν μιλάμε για δύο αγαπημένους ανθρώπους, το μυαλό μας πηγαίνει σε ένα παλικάρι ντυμένο γαμπρό και σε μια κοπέλα ντυμένη νύφη. Αυτό είναι μια εικόνα αγάπης, αλλά δεν είναι η πιο αυθεντική εικόνα της αγάπης. Η πιο αυθεντική εικόνα αγάπης είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων με άσπρα μαλλιά, οι οποίοι κάθονται σε ένα παγκάκι, είναι πιασμένοι από το χέρι, δεν λένε λόγια, τα έχουν πει όλα τόσα χρόνια, μιλάνε με τα μάτια και απολαμβάνουν το φθινοπορεινό απόγευμα. Υπάρχουν λίγα ζευγάρια τα οποία κατάφεραν, πατώντας το δρόμο της ζωής, την αγάπη από την οποία ξεκινήσανε, όχι να την αφήσουν να σβήσει, όπως γίνεται πολλές φορές δυστυχώς, αλλά να την αυξήσουν και να την πολλαπλασιάσουν. Και να είναι σαν το ζευγάρι το οποίο περιγράψαμε τον ηλικιωμένο πριν από λίγο. Υπάρχουν λίγα ζευγάρια τέτοια. Ο σκοπός μας αυτός πρέπει να είναι. Να φτάσουμε με αγάπη στη δύση της ζωής. Και σε αυτό πάρα πολύ βοηθάει η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, η εφαρμογή του Ευαγγελίου, η συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα
1: εγώ
0: όσα
1: εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και να ευχηθώ να έχουμε πολλά, πολλά, πολλά ζευγάρια αγαπημένα, ευλογημένα από τον Χριστό μας.
0: Αμήν. Ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
1: Είστε καλά, το Κύριο.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, προϊστάμενο των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως και εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μας μίλησε για το δρόμο του γάμου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ένα ιδιαίτερο σύγχρονο θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Είναι η καύση των νεκρών. Κοντά μας εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, ομότιμος καθηγητής της λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλτσή, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιό μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και θα έχουμε τη χαρά, αδελφή, να μιλήσουμε για ένα πάντα επίκαιρο θέμα. Αλλά η Εκκλησία μας είναι ξεκάθαρη από πλευράς ιστορικής, θεολογικής και κυρίως λειτουργικής, γιατί αυτό ίσως πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο μέσα από την ακολουθία των κεκοιμημένων, που είναι παλαιότατη και με πολλά νοήματα.
0: Θα μας το πείτε.
1: Αναφορές για το θέμα μας.
0: Θα μας το πείτε όλα αυτά, κύριε Καλτσή. Γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ιδιαίτερη σημασία που ένας καθηγητής λειτουργικής είναι σήμερα εδώ καλεσμένος μας, γιατί για το θέμα αυτό, κύριε Καλτσή, τοποθετούνται όλοι. Τοποθετούνται πολλοί, ναι, και διάφοροι. Οι δήμονες και εμείς. Καλύτερα όμως να ακούμε τα πράγματα για κάθε θέμα, να ακούμε τις εξηγήσεις από τους ειδήμονες. Κύριε Καλτσή, ναι, η καύση των νεκρών ιστορικά έχει κάποιο βάση, έχει κάποια θέση? Λέγεται ότι σε κάποιες περιόδους της ιστορίας μας καύση νεκρών είχαμε και όχι ταφή.
1: Ναι, θα έβαζα, αδερφή, και μία άλλη λέξη που έχει μία μικροδιαφορά, για αποτέφρωση. Σήμερα μιλάνε για αποτέφρωση. Η καύση, θα δούμε βέβαια, υπάρχει μέσα στο λεξιλόγιο και το λειτουργικό ακόμα, που λέει πυρή τελειούται κάποιος, έτσι μαρτύρησε με φωτιά χωρίς να το θέλει. Ή αυτό που, και θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέμε καύση, να δούμε αν υπήρχε παλαιότερα και που υπήρχε, αλλά στις μέρες μας γίνεται ιδιαίτερος λόγος για αποτέφρωση, δηλαδή ένας εξαφανισμός του σώματος, και εδώ είναι το θέμα. Υπάρχει μια μικροδιαφορά στη λέξη καύση και αποτέφρωση. Τώρα, για να μην φύγουμε από το ερώτημά σας, στον πολιτισμένο κόσμο, εγώ πολιτισμένο κόσμο εννοώ τον μεταχριστιανικό κόσμο, γιατί είναι ένας πολιτισμός, ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας από την εποχή του Χριστού, και αυτό έχει ως πρότυπο, και πρέπει να το προβάλλουμε αυτό, ότι δηλαδή ήταν και έθος, ας πούμε, στην Ιουδαϊκή θρησκεία, η ταφή και λοιπά, καθώς έθος, λέει, εστί της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ήταν έθος, του λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πήρε και η Εκκλησία με βάση το πρότυπο του Χριστού μας. Το κρατάει και ας το τονίσουμε. Ουδέποτε ετέθη θέμα, και μέσα στην ακολουθία, όπως αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε να το προβάλλουμε, η ακολουθία των κεκοιμημένων είναι διαμορφωμένη έτσι, με την πρόβλεψη ότι έχει μπροστά της ένα σώμα το οποίο είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός είναι το σώμα, για τιμή, αυτό θέλει να δείξει. Προ Χριστού φαίνεται ότι στους ειδωλολάτρες και λοιπά, ή πολύ παλαιότερα στην νεολιθική εποχή και λοιπά, και κοντά στο χριστιανισμό, σε ειδωλολατρικούς χώρους, πρέπει να υπήρχε η καύση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, υπήρχαν κάποιοι λόγοι τότε, με κάποια κριτήρια, με κάποιους λόγους έκαιγαν τους νεκρούς των. Λένε οι μελέτες ότι αυτό μπορεί να διευκόλυνε τη μεταφορά των νεκρών σε λαούς νομαδικούς, για να τις μεταφέρουν από τόπο σε τόπο, μην μεταφέρουν το σώμα. Αυτό ήταν μια διευκόλυνση, πρακτική λόγη, είναι μια άποψη αυτή. Επίσης διευκόλυνε την ταχύτερη ταφή των νεκρών και την προστασία των από την εκδίκηση των νεκρών σε περιπτώσεις πολέμου, όταν έβρισκαν ακόμα το μίσος και νεκρούς ακόμα τους βεβήλωναν, ας πούμε, και λοιπά, για να αποφύγουν αυτά τα, ή για τον περιορισμό κάποιων έτσι επιδημιών. Είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους στον ειδωλολατρικό χώρο ή και παλαιότερα είχαν αυτήν την επιλογή. Και κλείνω την απάντηση στο θέμα αυτό, επειδή η ταφή και στον ελληνικό κόσμο, ξέρετε, έχουμε το παράδειγμα της στην τραγωδία φαίνεται μέσα, πως ο σεβασμός στους νεκρούς, πως γονατίζαν στους κεκοιμημένους και λοιπά, και απαιτούσαν την ταφή. Το κληρονόμησε λοιπόν και ο χριστιανισμός, και από τον ειδωλολατρικό κόσμο και από τον παραδείγματα τον ελληνικό κόσμο και κράτησε την ταφή. Αυτό είναι μια απλή έτσι απάντηση στο ερώτημά σας. Και να το επαναλάβω, πως η ταφή είναι ίδιον του πολιτισμένου κόσμου. Έτσι το θεωρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί είναι τιμή στο σώμα με αυτή την έννοια. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία να ταυτίζουμε την ταφή λοιπόν και με τον πολιτισμό μας. Κύριε Σκαλτσή, όμως τελευταία και να μας πείτε εσείς από πότε παρατηρείτε αυτή η τάση να προτιμούν κάποιοι την καύση, την αποτέφρωση.
1: Ναι. Το πρόβλημα πρέπει να άρχισε από ό,τι γνωρίζω μετά την Γαλλική Επανάσταση. Ετέθη θέμα δηλαδή 1789 η εκοσμίκευση, η, ας το πω, ο χωρισμός έτσι, στη Δύση κυρίως εκκλησίας, πολιτείας. Η απομάκρυνση από τα χριστιανικά πρότυπα επηρέασαν, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αλλά στα νεότερα χρόνια των 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως γνωρίζω, ξαναετέθη από γιατρούς. Έτσι λένε. Προφανώς οι γιατροί είχαν στο νου τους τις επιδημίες κλπ. Υπήρχαν και στο δρόμο, ενδεχομένως παλιότερα βρίσκαν και νεκρούς εδώ και εκεί ή σε πολέμους και υπήρχαν όντως κίνδυνοι επιδημιών. Αλλά η πολιτεία δεν αναγνώρισε, τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες πόσα χρόνια πολύ κοντά και νομικά δηλαδή, το δικαίωμα κάποιου που επιθυμεί, που το δηλώνει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να αποτεφερθώ και έχουν διαμορφωθεί κάποιοι χώροι στην Αθήνα, στη Ριτσόνα που είναι, δεν ξέρω και εδώ στη Μακεδονία σχεδιάζουν. Πάντοτε η Εκκλησία βέβαια δεν ερωτάται ή αγνοείται και έχει μια αντίδραση. Μπορούμε στο τέλος να δούμε κάποια κείμενα της Εκκλησίας επίσημα νεότερα, τη στάση της δηλαδή γενικότερα, και κάποια κείμενα συνοδικά δηλαδή. Άρα το θέμα είναι σε έξαρση τα τελευταία ας πούμε 20 χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει από παλαιότερα. Δεκτό ως αίτημα αποτέφρωση, έτσι το λένε, είναι τα τελευταία κάπου εκεί 20 χρόνια. Αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει η επιθυμία. Το θέμα είναι αν δεν δηλώσει κάποιος ότι θέλει, γιατί οι οικοί
0: να επιλέγουν
1: την αποτέφρωση ή σέβονται, ας πούμε καμιά φορά μπορεί και να δηλώσει κάποιος εγώ δεν θέλω να αποτεφερθώ και εκεί για διάφορους λόγους να τον οδηγήσω στην αποτέφρωση, δεν έχει φωνή ο νεκρός, δηλαδή προκύπτουν και τέτοια ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δήλωση του. Το θέμα είναι γιατί δηλώνει κάποιος την αποτέφρωση ή όχι, είναι ένα θέμα αυτό που μπορούμε να θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Βεβαίως, γιατί.
1: Ναι.
0: Μεγάλο θέμα, μεγάλο γιατί.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ξέρετε. Είπα για την καύση. Καύση, αποτέφρωση, κάνουμε διάκριση καταρχάς. Η καύση υπήρχε, είπαμε τους λόγους, για να μεταφέρουν τους νεκρούς, για να περιοριστούν επιδημίες κλπ. Πολύ παλιά, σε ειδωλολατρικές εποχές. Τώρα κάποιοι επιλέγουν την αποτέφρωση, ας την λέμε αυτή τη λέξη, είναι μια προσωπική επιλογή. Ζούμε σε μια εποχή του δικαιωματισμού και ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Και αυτό το σέβεται και η Εκκλησία, ξέρετε. Αλλά έχει και η Εκκλησία τους κανόνες της να εκφραστεί για τις συνέπειες αυτού που κάνει κάποιος έτσι. Ή από μια προσωπική επιλογή στη βάση της ελευθερίας που έχει ο καθένας. Ή από άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής. Δεν πιστεύω. Εδώ ακούγονται περίεργα πράγματα. Πιστεύω στον Θεό, δεν θέλω την Εκκλησία. Η οποία έχει τα μυστηριά της, έχει την τάξη της, έχει τις δεσμεύσεις της, έχει το δικό της τρόπο σκέψης και δράσης και ζωής. Άλλο αυτό είναι ένα θέμα που έχει και αυτό συζήτηση. Επίσης, ακούστε τώρα είναι... αυτό είναι πιο φοβερό και δείχνει μία άποση, μία άρνηση της πραγματικότητος του θανάτου. Δεν έχει συμφιλειωθεί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι με την ιδέα του θανάτου. Το θεωρούν ως απειλή. Ενώ ο θάνατος, αδελφή Μάρθα, ξέρετε, μέσα στην παράδοσή μας είναι βέβαια μια έκφανση του κακού. Είναι η αποξένωση βέβαια από το Θεό, είναι και ο χωρισμός ψυχής από το σώμα της, είναι και σωματικός και πνευματικός. Αλλά να πω ο Θεός όμως υπάρχουν μέσα στα πατερικά τα κείμενα, προέβλεψε ας πούμε το θάνατο και σε μια φιλάνθρωπη πράξη, το ότι σταματάει έτσι την κακία. Δεν έχει αιωνιότητα το κακό και δεν είναι αιώνιος ο θάνατος, αλλά απελευθερώνεται.
0: Τότε η απειλή ποια είναι?
1: Η απειλή είναι για αυτόν που ότι δεν θέλει να βλέπει νεκρό. Φοβάται να βλέπει. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι πάντα ζωντανός. Δεν γίνεται. Δηλαδή αρνείται μία, ας το πούμε, πραγματικότητα. Θεωρούν το νεκρό σαν ένα μίασμα. Ξέρετε, αυτές οι αντιλήψεις ήταν και παλαιό, και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν, μην άπτεστε, μην αγγίζετε νεκρό, γι' αυτό τον νεκρό τον σκεπάζουν, θέλουν να τον βλέπουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τη διαδικασία αυτή, που είναι μια ιερουργία, μια τελετουργία στο σπίτι, στο ναό, στον τάφο, τρεις φάσεις. Ή δεν θέλουν την διαδικασία, αυτό που λέμε εμείς ανακομιδή λειψάνων, ανακομιδή του σώματος, δεν θέλουν να βλέπουν οστά. Μια άποση, μια απομάκρυση. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Και κρύβεις το θέμα κάτω από το χαλί, ας πούμε. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια μέσα του, να μην είναι εντελώς άθεοι, δεν μπορεί κανείς να το κρίνει αυτό, αλλά αρνούνται αυτόν τον πολιτισμό. Γιατί είναι ένας πολιτισμός, το ξαναλέγω, η ταφή. Είναι σεβασμός τον άνθρωπο που είχαμε. Και είναι διατήρηση μιας σχέσης που κρατάμε με τα μνημόσυνα, με την προσευχή. Αυτό είναι. Άρα ένας που δέχεται αυτό αρνείται μια πραγματικότητα, φοβάται το θάνατο, δεν θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα απέχθεια προς το νεκρό σώμα. Ας το πω έτσι πιο κοφτά, ας πούμε, και πιο... γιατί αυτά λέγονται και ακούγονται έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα προτιμούν να εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Να μην φαίνεται.
0: Αλλά με έναν τρόπο ακόμη περισσότερο απεχθεί.
1: Ναι, ενώ βλέπετε η Εκκλησία με πόσο σεβασμό. Ο θρήνος. Δεν τον θέλουνε. Δηλαδή δεν θέλουμε να κλαίμε. Μόνο να χαιρόμαστε. Αρνούνται μια πραγματικότητα. Ούτε έχουν φιλοσοφήσει για το θάνατο που είναι απελευθέρωση από το κακό, ας πούμε, και αναμονή της Ανάστασης. Λείπουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω, κάπως έτσι βλέπω το. Η άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής, άρνηση της πραγματικότητας, απέχθεια προς το νεκρό σώμα και ταύτιση των διαδικασιών αυτών με μιασματικού χαρακτήρα τελετές. Ή άλλοι λένε δεν υπάρχει χώρος για ταφή. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που τα οστά μπαίνουν στο οστεοφυλάκιο και αυτό είναι ένας πολιτισμός. Οστεοφυλάκιο. Έχουμε και, αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε για τα λείψανα, τα κρατούν σε ειδικό χώρο και τα προβάλλουν κιόλας οι πατέρες μας, όταν τα πρόσωπα τα οποία κοιμήθησαν και ετάφησαν και ετιμήθησαν μπορούν να προβληθούν και ως πρότυπα αγιότητος, εφόσον είναι άγιοι, τα οστά δηλαδή προβάλλονται. Αυτό νομίζω, και να πω και κάτι άλλο, αυτοί που το κάνουν αυτό, που επιλέγουν, ελεύθεροι είναι βέβαια, αλλά τι μήνυμα περνάνε στον κόσμο, στη νέα γενιά, όσον αφορά την παράδοσή μας και την αυτοσυνειδησία μας, τον πολιτισμό μας, που τα κείμενα και τα λογοτεχνικά ακόμα και τα ποιητικά και όλα τα δρόμενα, αυτή η αίσθηση της νεκρικής πομπής η οποία παραπέμπει, θα έλεγα, στον επιτάφιο του Χριστού μας, έχουν γραφτεί και ποίηματα επιτάφιος του νεκρού αδελφού.
0: Ο Παλαμάς.
1: Αυτά δεν είναι ένας πολιτισμός που τον πετάμε. Να κρύψουμε τι? Κρύβουμε τη ζωή ουσιαστικά. Κρύβουμε το πρόσωπο που αγαπήσαμε, τον δικό μας άνθρωπο. Τον ξαφανίζουμε. Γι' αυτό λέει αποτέφρωση. Είναι και ένα βίαιο πράγμα, ξέρετε. Έχει μια βία. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει και τρόμαξα, διαλύεται, το συντρίβει, δεν λέω σκόνη. Δεν προστάχτη, σκόνη. Δεν είναι αυτό μια η διαδικασία εκεί που γίνεται με τους κλιβάνους και αυτά, με τη θερμοκρασία? Δεν είναι μια βία η πράξη? Έχουμε δικαίωμα να ασκούμε βία στο σώμα, το οποίο είναι μυρωμένο, αγιασμένο, ξέρω εγώ, όλα αυτά, μια ευλογία? Κάπως έτσι, αν το θέσουμε σε θέμα έτσι, και πολιτισμού και σεβασμού, έτσι, και αίσθηση της δικής μας παράδοσης. Είναι δυνατό, δυνατό στοιχείο η παράδοση? Προσβάλλουμε μια παράδοση, τι να κάνουμε? Έλε μόνο παράδοση, η παράδοση δεν αλλάζει. Τι είναι μαγεία, είναι πώς να το πω, κάτι το εντελώς μία λακταίο? Εντάξει, την παράδοση ανανεώνεται, αλλά
0: είναι και κληρονομιά,
1: έχει σταθερές, έχει και σταθερές. Αυτοί που επιλέγουν λοιπόν αυτόν τον τρόπο παίρνουν ένα άλλο μήνυμα που δεν είναι ωραίο για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν βλέπει το νεκρό ως μίασμα, δεν απεχθάνεται αυτή την κατάσταση, ίσα ίσα τιμάει τον νεκρό. Και θα δούμε και παρακάτω, αν έχουμε χρόνο, γιατί έχει ακολουθία, μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την ακολουθία. Αυτά.
0: Ναι. Πέρα από τους λόγους της παράδοσης, τους ανθρωπιστικούς λόγους που μας αναπτύξατε, γιατί η Εκκλησία λέει όχι?
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε και να το βρούμε μέσα από τη μελέτη αυτού του πολιτισμού, μέσα από τη μελέτη αυτής της παράδοσης, της ταφής δηλαδή, που έχει ως πρότυπο, το ξαναλέγω, την ταφή του Χριστού. Η Εκκλησία λέει όχι στην καύση, την αποτέφρωση, για να αντιμετωπίσει κάποιες διδασκαλίες που εμφυλοχωρούν στο μυαλό, μπαίνουν στο μυαλό του ανθρώπου και περνάνε στην κοινωνία και διαβρώνουν την κοινωνία και αλλάζουν την ιστορία μας, έτσι, και την πίστη μας κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, στον αρχαιοελληνικό κόσμο υπήρχαν διαλυστικές αντιλήψεις. Ότι δηλαδή καλό-κακό, το σώμα είναι κάτι κακό, η ψυχή είναι μόνο αθάνατη και ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, είναι του Πλάτωνα θεωρία. Άρα λοιπόν το δεσμοτήριο της ψυχής, και έρχεται σε αντίθεση αυτή η διδασκαλία με την Ανάσταση. Παρόλο που, ας το πω έτσι αδελφοί, όταν καεί κανείς ή αποτεφρωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνει, ας πούμε, την ελευθερία του Θεού να αναστήσει στα έσχατα, στην Ανάσταση, να ανασυνθέσει, ας πούμε, το σώμα με την ψυχή ξανά του Θεού. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η δική μας πίστη σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι. Εμείς τι πιστεύουμε? Ο Θεός τι θα κάνει, αυτό δεν ακυρώνεται. Επίσης, οι δουλολάτρες, γιατί εκεί ίσχυε η καύση, κατανοούσαν την καύση του νεκρού σαν μια προσφορά θυσία στο Θεό. Φανταστείτε τώρα να τον κάψει τον άλλον για να τον προσφέρει στο Θεό. Υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις. Δεν μπορεί η Εκκλησία να τις δεχθεί αυτές τις αντιλήψεις. Διαμέσου της οποίας, έτσι, η προσφορά θυσίας επιδίωκαν την διευκόλυνση του χωρισμού ψυχής από το σώμα. Η Εκκλησία τι λέει? Η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, είναι αθάνατη, αλλά θα ξαναενωθεί. Και υπάρχει γι' αυτό είναι και φύγεται και το δόγμα της Αναστάσεως από αυτή την έννοια. Παρόλο που ο Θεός αναστήσει τον άνθρωπο, είτε κάηκε, είτε πέθανε, είτε χάθηκε, είτε αποτεφρώθηκε.
0: Υπάρχουν και μαρτύρια, υπάρχουν και δυστυχήματα.
1: Διαβάζουμε στα συναξάρια, πυρί τελειούται. Αλλά εκεί δεν το ζήτησε ο άλλος. Εδώ το ζητάς. Είναι η προσωπική μας ελευθερία, αυτό το ξανατονίζω. Όταν λοιπόν αποζητάς να χωριστεί η ψυχή από το σώμα χωρίς να ξανανεωθεί ποτέ, προσβάλλει το δόγμα της Αναστάσεως. Που δεν το θέλει η Εκκλησία αυτό. Να περάσει αυτό, τέτοιες αντιλήψεις που έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε, από τον πολιτισμό μας. Αυτό λένε πάλι πολιτισμός. Και μετά να ξαναεπιστρέψει στο χώρο, είναι και οι λεγόμενες μετεμψυχώσεις. Δηλαδή αντιλήψεις τέτοιου τύπου που, αν δεν δεχθούμε αυτή τη διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, ότι με το θάνατο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, η ψυχή είναι αθάνατη, το σώμα είναι όμως θνητό, σπέρνεται μέσα στη γη σαν το σιτάρι, αφθαρτό, αλλά θα αναστηθεί άφθαρτο και θα ξανααναστηθεί, ας το πούμε έτσι, η ενότητα ψυχής και σώματος στην Ανάσταση. Αυτά, με όλες τις θεωρίες αυτές περί μετεψυχώσεως και περί δεσμοτηρίου της ψυχής, το σώμα είναι δεσμά της ψυχής και πρέπει να απελευθερωθεί από αυτό, δεν μπορεί να σταθεί η εκκλησιαστική άποψη. Επίσης θεωρούσαν την καύση σαν ένα τρόπο εξαγνισμού της ψυχής και ετοιμασίας της για μια υψηλότερη μορφή επιβίωσης. Αυτό που είπα προηγουμένως με την ψύχωση. Ο χριστιανισμός πιστεύει ότι για την πέραν του τάφου ζωή ο χριστιανός ετοιμάζεται μέσα από τα μυστήρια. Που μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει χάρις του Θεού και μετέχουμε στο θάνατο και την Ανάσταση και ελπίζουμε στον Χριστό Ανάσταση, ο οποίος είναι πρωτότοκος των νεκρών. Πάνε περίπατο αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, με αυτές τις αντιλήψεις.
0: Εννοείται, ετοιμαζόμαστε.
1: Που κρύπτονται στην επιλογή που κάνει κάποιος για αποτέφρωση, που λέει είμαι ελεύθερος, εντάξει. Αλλά κρύβονται τέτοιες αντιλήψεις, όχι απλώς αντίληψη του θανάτου ως μίασμα του νεκρού και λοιπά, να μην βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό γιατί θέλουμε και είμαστε ελεύθεροι, αλλά και τέτοιες αντιλήψεις. Επίσης
0: εξαγνισμού εννοείται.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς λέμε ότι ο εξαγνισμός μας γίνεται μέσα στην Εκκλησία.
1: Έτσι, για το μυστηρίο. Και ένα τελευταίο, θα κάνω και ένα ευρύτερο σχόλιο. Υπήρχαν παλαιότερα διώκτες των λειψάνων. Δεν θέλαν να βλέπουν λειψάνες στην Εκκλησία για να εξαφανίζουν τον χριστιανισμό. Βλέπετε όμως η Εκκλησία με πόση τιμή περιβάλλει τα τίμια λείψανα. Ακριβώς γιατί το λείψανο που είναι ύλη είναι αγιασμένη ύλη. Γιατί ακριβώς την προσέλαβε ο Χριστός την ύλη γενικότερα. Δεν είναι κακή ύλη. Η ύλη γίνεται κακή όταν αρνείται το καλό, όταν ξεφύγει δηλαδή και κάνει πράξεις κακές. Και το σώμα του ανθρώπου επειδή μυρώνεται, αγιάζεται, εμβοδιάζει κιόλας σε περιπτώσεις Αγίων και όλοι καλούμαστε. Και έτσι κρατάει η Εκκλησία τα λείψανα να τα έχει για να γενιάζει Αγίες Τράπεζες, να τα βάζει στα αντιμήνσια, να τα προσκυνούν οι άνθρωποι, να παίρνουν χάρη, είναι χαριτόβροι τα λείψανα και να κάνουν και ιάσεις. Λοιπόν, έχουμε τους Αγίους Αναργύρους, ας πούμε, έχουμε λείψανα εδώ, λείψανα και όλοι οι Άγιοι, και με πόσο σεβασμό, αγάπη και ελπίδα καταφεύγουν οι πιστοί, και δεν είναι ιδωλολατρία αυτό. Είναι σεβασμός και αγάπη στην αγιότητα. Επιθυμία να γίνουμε και εμείς Άγιοι, έτσι πρέπει να το θέλουμε. Με στάχτη, και πού την πετάμε τη στάχτη, στον αέρα, στη θάλασσα, δεν έχει νόημα. Δεν έχει αξία, δηλαδή είναι πάλι μια προσβολή αυτού του πολιτισμού, της ταφής. Νομίζω όλα αυτά, αν τα αναλύσει κανείς, καταλαβαίνει περισσότερο γιατί η Εκκλησία δεν θέλει αυτό και τιμάει το νεκρό με όλες τις τελετές που ήθελε ο Έλληνας, έτσι, να θάβονται οι νεκροί του. Οι Στουδίτες έχουν ένα παράδειγμα, αδελφοί, την ημέρα της πρωτοχρονιάς στην Εκκλησιαστική, 1η Σεπτεμβρίου, αν οι μοναχοί που γύρναγαν στους δρόμους έβλεπαν νεκρούς και τίποτα, πέθανε άνθρωποι, όπως και σήμερα μπορεί, έπρεπε να τον πάρουν τον νεκρό, να του περιποιηθούν τις τιμές, τις ταφικές που έχει κάθε νεκρός, μύρωμα, όλα αυτά, και να ταφεί, να μην αφήσουν στο δρόμο νεκρό άνθρωπο. Είναι σαν τον πόλεμο, δεν αφήνουμε τους νεκρούς. Βλέπετε και στους πολέμους ακόμα υπάρχει ειρήνη για ένα διάστημα για να περισυλλέξουν τους νεκρούς ο καθένας και να τους θάψουν. Ή έχει συμβεί, έχω ακούσει, και ο αντίπαλος θάβει τον νεκρό αντίπαλο. Άλλο που κάποιοι τους νεκρούς τους, άλλους τους βεβηλώνανε και δεν θέλουν να τους πάρουν να φύγουν. Λοιπόν, βλέπετε, ο πολιτισμός αυτά προβλέπει. Και η Εκκλησία, για να κλείσω αυτό το σχόλιο, έχει έτσι αυτή την ακολουθία την νεκρόσιμη, η οποία ήταν προϊόν μακράς εξελίξεως, υπήρχαν μεμονωμένες ευχές αρχικά και μετά από το 12ο-13ο αιώνα κάπου εκεί εξελίχθηκε σε μεγάλη ακολουθία με ευλογητάρια, με τον άμωμο κλπ. Και αν δει κανείς τα επιμέρους στοιχεία, έτσι, θα δει, μιλάει για, έχει υπόψη της τη θεολογία περί δημιουργίας της γενέσεως, χους οίκες για να πελεύσει. Μιλάει για σώμα. Άλλο που το λέει και η Καινή Διαθήκη, ιερό, ναό, όλα αυτά. Παραβάσει εντολής δε πάλιν μη επιστρέψεις εις γην εξής ελήφθην, τα ευλογητάρια που λέμε. Και αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, και επιστρέψει ο χους εις την γην. Αυτή η η θεολογία περί ταφής, η θεολογία. Έτσι μας περιγράφει η γένεση, έτσι μας δημιούργησε ο Θεός, να πούμε, από χώμα. Και επιστρέφουμε στη γη. Είδομε ένας μακαρισμός τώρα πάλι από την νεκρός. Είδομε, λέει, της τάφης ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος, την πραγματικότητα. Ο ωραίος άνθρωπος, λέει το κείμενο, πώς κατέληξε να είναι τόσο άσχημος, ή στρατιώτης, ή βασιλεύς, ή ό,τι να είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άλλα, αποσπάσματα από την ακολουθία των κεκοιμημένων μιλούν για ταφή, για σώμα. Δείχνει τον σεβασμό και ένα τελευταίο από το σώμα. Ξέρετε ποια είναι η τελευταία πράξη της τάφης? Ο ασπασμός. Δεύτε τελευταίων ασπασμών. Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι υπάρχει μια σχέση του νεκρού που δεν μιλάει πλέον με το ζωντανό. Και αυτή τη σχέση δεν μπορεί να διακόψεις. Τόσο βία. Επίσης και στον τάφο βέβαια ρίχνεται λάδι και άλλο ρίχνουν και είναι όλα λάδι, ας πούμε. Ξέρετε αυτές οι πράξεις τι θυμίζουν? Βάπτισμα. Είναι μια αναβάπτιση, ας πούμε, του σώματος κατά κάποιον τρόπο. Ή το μύρωναν παλιά έτσι και ο Χριστός εμυρώθη. Και μια ελπίδα στην Ανάσταση. Και μια συμφιλίωση με αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτή τη διαδικασία παίρνουν. Και είναι μια ευκαιρία απελευθέρωσης από το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Όλα αυτά λείπουνε σαν στοιχεία πολιτισμού, θεολογίας, αντιλήψεων, αυτοσυνειδησίας, από αυτούς που δέχονται τη βία διαδικασία της αποτέφρωσης. Ξανατονίζω τη λέξη, και όχι απλώς της καύσης που μπορεί και να υπάρχει από μη επιθυμητή βέβαια επιλογή, να υπάρχει μέσα στην παράδοση. Λοιπόν, το μήνυμα της Αναστάσεως, δηλαδή να κλείσω αυτή η ακολουθία από την νεκρόσημη που άλλη φορά μπορούμε να τη δούμε, είναι ένας ύμνος τόσο στην Ανάσταση, γιατί είναι και αυτό και μυστήριο, ξέρετε. Το μυστήριο των νερός και κοιμημένων. Το λέει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, είναι μυστήριο, γιατί το τριλάμπει. Γιατί μιλάει για Ανάσταση. Και είναι και ένας ύμνος στο σώμα. Στην αναδημιουργία του ανθρώπου, που σπήρεται φθαρτό, φθαρτό και γύρεται άφθαρτο. Και στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, αδελφοί, λέει: χάρισέ μου την αφθαρσία του σώματος και της ψυχής. Γιατί δεν υπάρχει ασώματος Ανάσταση. Άρα η έννοια του σώματος τονίζεται και εν ζωή και εν θανάτω. Και εν τη Αναστάση με μια άλλη βέβαια μορφή, άφθαρτη, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Όλα αυτά είναι μια θεολογία. Για εμένα η θεολογία είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός της σάρκωσης, όπως έτσι τονίζεται από σύγχρονους έτσι εκφραστές του θεολογικού λόγου. Ας τα λέμε αυτά. Αυτά πηγάζουν μέσα από τις ακολουθίες μας και πηγάζουν μέσα από την εμπειρία την διαχρονική. Ποτέ η Εκκλησία δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν σέβεται την ελευθερία του καθενός, ίσα ίσα. Αλλά οφείλει και ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ας πούμε, να ξέρει και τις συνέπειες και τη χάνεια, ας το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά, και όχι μόνο αυτοί που πεθαίνουν βέβαια δεν καταλαβαίνουν. Η ακολουθία αυτή που γίνεται, που είναι τιμή στο σώμα και αναφορά στην Ανάσταση, δεν είναι μόνο για, λένε κάποιοι, είναι μόνο για τους ζωντανούς. Δεν είναι έτσι. Η ακολουθία είναι προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων εν χώρα ζώντων, λέει Αβραάμ, Ισαάκ, ζωντανών ανθρώπων δηλαδή. Είναι προσευχή λοιπόν για τους νεκρούς, για να πάνε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό έχουμε και τα μνημόσυνα, τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ετήσια, αλλά είναι και για τους ζωντανούς, για να ενισχύσει την πίστη και την ελπίδα των. Είμαστε άνθρωποι με ελπίδα. Νομίζω η πράξη της αποτέφρωσης πέρα από το βίον που έχει, που δεν είναι και οικονομικότερη, γιατί λένε μερικοί κοστίζει, ίσα ίσα από ό,τι έχω ακούσει η ίδια έξοδα είναι. Λοιπόν, ούτε τίθεται θέμα χώρου. Υπάρχουν τα οστεοφυλάκια, τα οποία ανακομιδές διψάνων, έχουμε και γιορτές ανακομιδές διψάν. Τι να κάνουμε, πεθαίνει κάποιος μετά από 3 χρόνια, τι σημαίνει ανακομιδή? Παίρναμε τα λείψανα από ένα μέρος, πάμε κάπου αλλού. Τα παίρναν τα λείψανα οι αυτοκράτορες από διάφορα μέρη, τα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη και χτίζανε πάνω στους τάφους του, στα λείψανα χτίζανε ναίδρια, τα λεγόμενα μαυσολία. Και εκεί γιορτάνε και γιορτές. Άρα είναι αφορμή γιορτής η ταφή και το σώμα. Δεν είναι να σκορπάμε. Και να μην υπάρχει εξαφανισμός των πάντων. Δηλαδή να εξαφανίσουμε τι? Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν στέκει πολιτισμικά, ιστορικά, πνευματικά περισσότερο. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να επεμποδίσει αυτόν τον πολιτισμό που κουβαλάει μέσα της και στη ζωή της και που πρέπει να περνάει, να το λέμε αυτό και από εκπομπές και από ομιλίες και από συγγράμματα και στόμα-στόμα. Αυτός ο αποχριστιανισμός που γίνεται σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, ξεφτίζει το ένδυμα, πρέπει να το ράψουμε ξανά. Να αρμόσουμε τα εσπασμένα τμήματα του διαλελειμμένου έτσι σώματος που δυστυχώς κουβαλάμε. Έχουμε ωραία στοιχεία σαν παράδοση και σαν Έλληνες, σαν Χριστιανοί και Ορθόδοξοι περισσότερο.
0: Κύριε Σκαλτσή, η Εκκλησία έχει εκφραστεί επίσημα με εγκυκλίους?
1: Ναι. Πάντα η Εκκλησία διαφωνούσε και διεμείνει στους κρατούντες, γι' αυτό και αυτοί οι νόμοι δεν επικράτησαν παλαιότερα, παρά μόνο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η πιο τελευταία εγκύκλιος είναι του 14, εξ αφορμής πάλι του νομοθετικού πλαισίου που έγινε και επικρατεί κάπου εκεί. Η Εκκλησία δεν δέχεται, υπάρχει συνοδική απόφαση, υπάρχει εγκύκλιος δηλαδή της Συνόδου. Και λέει, κατόπιν τούτου η διαρκής Σύνοδος αποφάσισε να ενημερώσει στο πλαίσιο της αγρύπνου ποιμαντικής φροντίδος της το ευσεβές αυτής πλήρωμα κληρικούς και λαϊκούς για τις ακόλουθες κανονικές συνέπειες της αποτεφρώσεως. Για αυτή τη φράση. Και δεν είναι τυχαία που επιλέγει την αποτεύρωση, όχι κάψη. Η αποτεύρωση του σώματος δεν είναι σύμφωνη προς την πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους. Νομίζω αναφερθήκαμε λίγο πολύ. Δεύτερον, προς αποφυγή οποιασδήποτε θεολογικής, κανονικής και ανθρωπολογικής εκτροπής, απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεπιθύσεων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι, και η διακρύβωση της οικίας βουλήσεως του κεκοιμημένου. Και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων του. Και ένα τρίτο έχει, εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένος οικειοθελώς δήλωσε την επιθυμία περί καύσης του σώματός του, δηλώνει την αυτονόμησή του. Και ως εκ τούτου δεν τελείται νεκρόσιμος ακολουθία και ιερό μνημόσυνο υπέρ τούτου. Παρά τα αυτά, επαφίεται στην ποιμαντική σύνεση και την διακριτική ευχέρεια του οικείου Μητροπολίτου η τέλεση απλώς Τρισαγίου, το οποίο είναι και εκτός λειτουργίας, εκτός μυστηρίου δηλαδή. Είναι μια προσευχούλα αυτή, την οποία δεν μπορεί να αρνηθείς.
0: Κύριε Σκαλτσή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σήμερα μας είπατε, για το μεγάλο αυτό θέμα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας.
1: Ναι, πράγματι εμείς εδώ απλά βάλαμε τις προϋποθέσεις για τις οποίες η Εκκλησία δεν θέλει και δεν δέχεται την αποτέφρωση, το ξανατονίζω τη λέξη, και όπως λέγει εγκύκλιος, για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς έτσι λόγους, δείχνει το σεβασμό της στο ανθρώπινο σώμα. Και θα έχετε την ταφή με συγκεκριμένη ακολουθία. Αν αλλάξει αυτό, αν δεχθεί η Εκκλησία την καύση, θα αλλάξει και ακολουθία. Ή την καύση, ή την αποτέφρωση. Έτσι. Απλώς μια προσευχή, κάθε επίσκοπος, κάθε παπάς μπορεί να μια προσευχή για την ανάπτυξη αυτού του ανθρώπου που τον άλλο λόγο έχει επιλέξει αυτό. Αλλά όχι όμως μνημόσυνο, γιατί αυτό είναι μέσα σε λειτουργία, είναι ενταγμένο στο μυστήριο, οπότε δεν το δέχεται η Εκκλησία.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής, ομότιμος καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε σήμερα σχετικά με το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζομαι προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν θέλει τον άνθρωπο αδρανή και απαθή, ράθυμο και βαλσαμωμένο. Ο Λόγος του Θεού θέλει τον άνθρωπο ενεργό και δραστήριο, άγρυπνο και έτοιμο πόλεμο. Τον θέλει θαραλέο αγωνιστή και ακαταμάχητο πολεμιστή. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι ούτε προδότης, ούτε ρήψασπης, ούτε λιποτάκτης. Στον αγώνα αγωνίζεται, στη μάχη μάχεται, στον πόλεμο πολεμά, στο μαρτύριο δίδει τη μαρτυρία του και θαραλέα προχωρεί και αποφασιστικά βαδίζει προς το θάνατο. Και είναι γεγονός, μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση, ότι ο χριστιανός δεν σκιαμαχεί, αλλά κονταροκτυπιέται, συγκρούεται με τον προσωπικό του εχθρό τον αιωσφόρο και τις σκοτεινές του δυνάμεις. Και στον αγώνα αυτό ο Λόγος του Θεού μας παρέχει τα αναγκαία όπλα και μας εκπαιδεύει στην τέχνη του πολέμου, ώστε η μάχη που θα δοθεί να κερδιθεί και ο εχθρός να κατατροποθεί. Αλλά ώρα προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον 5 στίχος 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία ελπίδα σωτηρίας». Με πιο απλά λόγια, όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθα νυφάλιοι και ας ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών της ημέρας είναι η πίστης, η αγάπη και η ελπής. Τα δύο πρώτα, η πίστης και η αγάπη, αποτελούν το θώρακα του χριστιανού μαχητού και το τρίτον, η ελπίδα, την περικεφαλαία. Τόσον ο θώρακας όσον και η περικεφαλαία ανήκουν στα αμυντικά εξαρτήματα των πολεμιστών της αρχαίας εποχής. Και ο μεν θώρακας αποτελεί το αποχάλκινο φύλλο με το οποίο εκάλυπτε ο μαχητής το στήθος του. Ο θώρακας στις ημέρες μας έχει αντικατασταθεί από τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Η περικεφαλαία εκάλυπτε την κεφαλή του μαχητού όπως ακριβώς το κράνος του σημερινού στρατιώτου. Και τα δύο όπλα, όπλα προστατευτικά, απαραίτητα για τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματος. Αν τα βέλη του εχθρού πληγώσουν μια από τις δύο αυτές περιοχές του σώματος, ο μαχητής στρατιώτης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, θέλει τα παιδιά της ημέρας αγωνιστάς και πολεμιστάς του κακού και της αμαρτίας. Ο αντίπαλος του χριστιανού στρατιώτου είναι πάντα ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να πλήξει με τα πεπειρωμένα βέλη του στρατιώτας του Χριστού. Και όμως δεν μπορεί να νοηθεί στρατιώτης στο πεδίο της μάχης χωρίς την πολεμική
του εξάρτηση και τον ατομικό τους εξοπλισμό. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί και χριστιανός μαχητής χωρίς την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα. Ο χριστιανός ζωγράφος σε μία του έμπνευση παρουσιάζει την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα ως τρεις χαριτωμένες νεάνιδες, με ένα σταυρό στη θέση της πίστεως, με μια καρδιά στη θέση της αγάπης και με μια άγκυρα στη θέση της ελπίδος. Ο σταυρός συμβολίζει την πίστη, η καρδιά την αγάπη και η άγκυρα την ελπίδα. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει την πίστη ως θώρακα. Η πίστη πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε πως είναι η όραση της ψυχής. Αυτή φωτίζει τη σκέψη του χριστιανού. Αυτή γιγαντώνει το φρόνημα. Αυτή εμπνέει το θάρρος και ενισχύει τη μαχητικότητα του πιστού. Όποιος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να αγωνιστεί και να πολεμήσει τον πανούργο εχθρό των αιωσφόρων. Αλλά όταν ομιλούμε περί πίστεως, δεν εννοούμε μόνον την θεωρητική αποδοχή της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, που χωρίς τη λογική μας και εξηγούνται από αυτήν με όλη την άνεση μέσα στα λογικά της πλαίσια όλα τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που περιορίζεται μόνο σε τυπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις ή επισκέψεις στον ιερών ναών, προσφέροντας μια μεγάλη λαμπάδα, κάνοντας μια μεγάλη μετάνοια και ρίχνοντας στο ταμείο των πτωχών των οβολών μας και πέραν τούτων τίποτε άλλο. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη η οποία χάνεται μπροστά σε μια κοσμική αντίδραση. Στιχλεύει και τα ειρωνικά σχόλια του κόσμου και στην εγκατάλειψη του πεδίου της μάχης με την πρώτη εμφάνιση του εχθρού. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που εξατμίζεται με μια κακοκαιρία που χάνεται μπροστά στο φόβο του κάποιου προϊσταμένου που το παίζει αθεϊστής, την πίστη που αλλοιώνεται μπροστά στο φόβο μη χάσουμε τη θεσούλα μας και μη στερηθούμε τις κοσμικές φιλίες και εύνοιες του κόσμου. Η πίστη προσφυλής μας, ακροατέ, είναι ο θώρακας του πιστού, όταν μάλιστα αυτή είναι ορθόδοξος και παραμένει σταθερή και αταλάντευτος, όταν δεν στηρίζεται στα δεκανίκια της λογικής και έχει αρίστη θεολογική διατύπωση και ακριβή πρακτική εφαρμογή. Η ορθόδοξος λοιπόν χριστιανική πίστης γίνεται θώρακας του χριστιανού όταν ριζωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά του βλαστάνει άνθη και καρποφορεί και γίνεται θεόρατο δέντρο κάτω από το οποίο ο πιστός γεύεται τους γλυκείς καρπούς και απολαμβάνει τη δροσερή σκιά του όταν η κάψα του καλοκαιριού κάνει ακόμη και τις πέτρες να βγάζουν φωτιά. Η ορθόδοξος πίστης μεταβάλλεται σε θώρακα όταν φωτίζει, φτερώνει το νου, ανυψώνει το φρόνημα, χρυσώνει τη γλώσσα, πυρακτώνει την καρδιά, πυρπορεί τα φιλόηλα αισθήματα, ισοπεδώνει χαράδρες, γκρεμίζει αμαρτωλά κάστρα, ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό και κατεβάζει τον άνθρωπο κάτω στη γη. Η ορθόδοξος πίστης προσφυλής μας, ακροατέ, στην πολεμική μας εξάρτηση
ας είναι πάντα το ισχυρό αμυντικό μας όπλο, για να μπορούμε να ασφαλίζουμε την ψυχή μας και να διεξάγουμε νικηφόρο αμυντικό αγώνα. Αίτημα των προσευχών μας, ας είναι και το αίτημα η πίστης μας η Ορθόδοξος να γιγαντωθεί και να αποτελέσει τον πύργο της καρδιάς μας, για να είμαστε πάντα το άπαρτο κάστρο του Χριστού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση εμένα, το σημερινό καλεσμένο και φυσικά όλους εμάς που παρακολουθούμε, βλέπουμε και ακούμε τα σημερινά δρόμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Η σημερινή μας καλεσμένη να πρεσβεύει μια ιδιαίτερη ειδικότητα στην ιατρική, την οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο συνηθισμένη γιατρός, χειρουργός, να βλέπουμε είτε στα χειρουργία, τους χειρουργικούς θαλάμους. Το έχει και ίδιο παράπονο. Αλλά είναι τόσο δυναμική, τόσο κοντά στους ασθενείς της, πάνω από το κεφάλι τους, ενδιαφέρεται για αυτούς και είναι ο σημαντικότερος λόγος που είναι ανάμεσά μας να μας δώσει ένα φως σε ένα δύσκολο κομμάτι όταν ακούμε χειρουργείο, να μην έχουμε αυτό το άγχος, αλλά να το βλέπουμε σαν ένα φάρμακο το οποίο και αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ασθένεια. Και ομολογώ ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και είναι ορατό το αποτέλεσμα άμεσα από τη μία φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Παντελίδου Βαρβάρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα έχετε να σπάσετε πολλά αυγά και να διαλύσετε πολλούς μύθους.
1: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Μεγάλη τιμή και χαρά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η χειρουργική έχει μία πολύ δύσκολη και μία πολύ γοητευτική καθημερινότητα. Έχει τη μεγάλη χαρά να αντιμετωπίζεις πράγματα κατευθείαν, να βλέπεις το αποτέλεσμα των ενεργειών σου άμεσα. Αυτός ήταν ο λόγος που από την πρώτη στιγμή αποφάσισα να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Και κυρίως η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο πιο δύσκολα είναι τα περιστατικά που διαχειρίζεται κανείς, όσο πιο απαιτητικά και όσο πιο απειλητικά για τη ζωή είναι. Ιδιαίτερη χαρά μας δίνουν οι σωστικές για τη ζωή επεμβάσεις από τα επίγοντα, η διαχείριση του πολυτραυματία, η διαχείριση σοβαρών παθήσεων στην κοιλιά που βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, ακραίες και υπερήλικες, που σε παλαιότερα χρόνια δεν θα τους αγγίζαμε καν και δεν θα τους δίναμε καμία ελπίδα. Έχουμε εξελίξει τα τελευταία χρόνια και τη γνώση μας και τις τεχνικές μας. Έχουν γίνει όλο και λιγότερο επεμβατικές. Οπότε μας δίνει τη χαρά και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε όλο και πιο δύσκολα περιστατικά, όλο και πιο ακραίες ηλικίες, άτομα με πολλές συνοσηρότητες και να βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πραγματικά μέσα σε αυτή την παρέα μας, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδων τηλεθεατών και ακροατών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πιο δημοφιλής ιατρική εκπομπή στον ελλαδικό χώρο, και αυτό γιατί το διαφορετικό κανάλι της 4Ε μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας και όχι μόνο, και του πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και όπου υπάρχουν απανταχού Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένως, εκατομμύρια κόσμου πραγματικά κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν και να απορρίψουν αυτόν τον φόβο που έχουν όταν ανακοινώνεται ότι θα χρειαστείς για οποιοδήποτε λόγο χειρουργείο. Πάντα αυτό που ακούμε είναι: θέλω να εμπιστευτώ τον χειρουργό μου, γι' αυτό παίρνουμε και μία, δύο και τρεις γνώμες όταν έρθει αυτή η ώρα. Για να τον εμπιστευτούμε τον χειρουργό μας, θα πρέπει να τον ξέρουμε. Και εσείς οι χειρουργοί, επειδή δεν έχετε την άμεση επαφή με τον ασθενή προχειρουργείου για να κάνετε μια ενδελεχή εξέταση, κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος μεταξύ σας, να αποκτήσετε αυτή την επαφή όπως είναι οι άλλες παθολογικές ειδικότητες, σας βλέπουν λίγο πιο ψυχρά, πιο απόμακρα και δημιουργείται και ο μύθος μεν, ο χειρουργός Θεός, αλλά και η δυσαρέσκεια ότι έκανα τι έκανα, δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μου εξήγησε άλλα, φοβήθηκα να μιλήσω και ούτω καθεξής. Σπάζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα αυτή την δυσκολία, να ξεκινήσουμε από μια οικειότητα, γιατί όλοι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, και να μας πείτε από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα κάποια πράγματα για εσάς, από το μεευτήριο που ήσασταν μέχρι σήμερα στο πλατό αυτής της εκπομπής.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφύτησα από το πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2002 μπήκα στη ΣΑΣ. Το 2008 αποφύτησα. Από το 2008 μέχρι το 2012 ήμουνα σε μεταθέσεις όπου εκτελούσα χρέη ιατρού μονάδος ή ιατρού ΣΤΕΠ στη Ρόδο, στο Κόσοβο, στην Ειρηνευτική Αποστολή και στην 181 ΧΟΚ στο Χορτιάτι. Το 2012 ξεκίνησα ειδικότητα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια στην Α Χειρουργική Κλινική. Από το 2014 μέχρι το 2019 ήμουνα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που συνέχισα τη Γενική Χειρουργική. Και από το 2019 με τίτλο ειδικότητας ειδικευμένη χειρουργός πλέον, 2,5 χρόνια στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και έκτοτε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πλέον ως επιμελήτρια και της Α Χειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Μαστού. Και στα ενδιάμεσα με μία μετεκπαίδευση στη χειρουργική του μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου των Αθηνών και μία ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία το τελευταίο εξάμηνο. Είμαι πλέον στο νοσοκομείο ξανά από τις αρχές του 2024 πλέον και συνεχίζω. Όπως είπατε, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο ιατρικό ιστορικό και την προσέγγιση του ασθενούς. Και επειδή αυτό είναι κάτι που το έμαθα από την πρώτη μέρα της ειδικότητας, είχα την τύχη να είμαι δίπλα σε διευθυντές που το πρώτο πράγμα που μου έμαθαν είναι να προσεγγίζω τον ασθενή και να παίρνω ιστορικό σωστό, γιατί αυτό καθορίζει το είδος της εγχείρησης που θα κάνεις. Δεν είναι όλοι ασθενείς για την ίδια εγχείρηση. Διαφορετική ενημέρωση θα κάνεις έναν άνθρωπο με συνοσηρότητες. Διαφορετικά θα διαχειριστείς τα φάρμακά του. Θα πρέπει να έχεις εξηγήσει και να έχεις αποκτήσει επαφή, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις μετεγχειρητικά. Άρα ο παλιός, η παλιά νοοτροπία, η νοοτροπία του χειρουργού Θεού είναι κάπως παλιά και ξεπερασμένη. Φροντίζουμε να έχουμε επαφή με τους ασθενείς μας από πριν, να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό τους, τα φάρμακα που παίρνουν, τις εξετάσεις τους, γιατί σε δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώσουμε τις θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές που πολλές φορές είναι περισσότερες από μία, να ενημερώσουμε για τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής ή της κάθε τεχνικής και πολλές φορές να αποφασίσει και ο ίδιος ο άρρωστος τι θέλει, συμμετέχει στις αποφάσεις. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς κλινικοί γιατροί και ίσως και με μεγαλύτερη βαρύτητα από τις παθολογικές ειδικότητες, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που θα πάρουμε.
0: Το πλούσιο βιογραφικό σας πραγματικά μας άφησε την εντύπωση ότι θα είστε σήμερα μια δυναμική γιατρός η οποία θα δώσει φως και θα υπερασπιστεί την ειδικότητά της από που βάλετε και αυτό αποδεικνύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεται η συνέχεια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ήρθε η ώρα τώρα να μας πει η Δεσποινίδα Αθανασία πραγματικά την εμπειρία της που έχει με τον χειρουργό και να μπορέσουμε μετά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, ξεκινώντας ότι και ο χειρουργός είναι ένας γιατρός όπως όλοι οι άλλοι και ο Θεός είναι ένας.
2: Το καλοκαίρι ανεβήκαμε στο ύψωμα του χωριού για να πανηγυρίσουμε στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Δροσιά πρόσφεραν απλόχεροι ψαλμοδίες που χάιδευαν τα αυτιά μας και γαλούνευαν τις ψυχές μας. Τα τζιτζίκια στήσαν τη χοροδία τους που διέκοπτε ένα γυναικείο κλάμα. «Μαμά, γιατί στεναχωρήθηκε η Γεωργία? Δάκρυσε και τώρα κλαίει με λυγμούς». Αθανασία έχει ένα βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στο στήθος της. Πονά και φοβάται μη χειροτερέψει η υγεία της. «Μαμά, πώς μπορώ να τη βοηθήσω να απαλλαγεί από αυτό και να μην υποφέρει?» «Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο». Ο χειρουργός όμως θα τη βοηθήσει να μάθει πρώτα τι είναι αυτός ο στήθος της και στη συνέχεια θα τη θεραπεύσει. «Κάνε το θαύμα σου, προφητηλία», ψέλισα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και έτρεξα κατευθείαν στη Γεωργία που με έσφιξε στην αγκαλιά της.
0: Προχωρούμε λοιπόν. Μετά τις συστάσεις, πλέον μάθαμε όλοι μας ποιοι είμαστε ποιοι. Αυτό μας καθιστά πιο ήσυχους, πιο ήρεμους, για να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, για να μάθουμε πράγματα που πραγματικά έχετε να μας πείτε πάρα πολλά. Ο λόγος σας, κοφτερός, αμέσως εντάξατε τον σύγχρονο χειρουργό σε ένα επίπεδο κλινικού γιατρού, όπου αγκαλιάζει τον ασθενή μιλώντας του, το ιστορικό αυτό είναι κατά βάση, και ανοίγοντας την ψυχή του και το μυαλό του να σκεφτεί, να θυμηθεί και να μπει πράγματα που έχουν σχέση με το πρόβλημά του και να κουβεντιάσετε μαζί πραγματικά, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά και στις παθολογικές ειδικότητες, εσείς ο γιατρός, εγώ θα αποφασίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συναποφασίζουμε σε όλα. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε αυτό. Χαίρομαι που επιλέξατε και αυτή την ειδικότητα. Και επειδή ξεκινήσατε από πολύ αρχή, θα έλεγα πραγματικά πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα, μας είπατε για τη γοητεία που έχει, όταν κατά βάση θα το πω και αυτό και ας είναι και σκληρό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι αντροκρατούμενοι. Πώς το ξεπεράσατε αυτό και πώς θα το μεταβάλλετε αυτό στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσετε και σε σκαλιά ιεραρχίας διευθυντού κλινικής.
1: Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Είχα πάρει την απόφαση να ξεκινήσω την ειδικότητα αυτήν από το δεύτερο έτος της ιατρικής, όταν μπήκαμε στο πτώμα. Η απόφαση μου οριστικοποιήθηκε όταν πλέον στο έκτο έτος κάναμε το rotation σε χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα δίνει λύσεις. Που θα έχω τη χαρά να διαχειριστώ ένα περιστατικό, να μου έρθει ξαπλωμένο και να το βγάλω όρθιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα αυτό το πράγμα. Οι φωνές που άκουσα ήταν πολλές. Είσαι γυναίκα, δεν θα αντέξεις κτλ. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή του ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Γιατί αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, στέκεσαι ενάντια στα εμπόδια. Και δεν έχεις δεύτερες σκέψεις για τίποτα. Σε κάθε δυσκολία σκέφτομαι αυτό, ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και δεν μπόρεσα ποτέ, ειλικρινά, να φανταστώ τον εαυτό μου σε κάτι άλλο. Γιατί καταρχάς θα βαριόμουν. Δεν θα είχε ενδιαφέρον για μένα.
0: Πραγματικά θέλουμε να το ακούσουμε αυτό, γιατί και οι κόρες μου σπουδάζουν ιατρική και μπαίνουν σε ένα τέτοιο κόσμο όπου ακούγονται πολλές φωνές και φοβικές, θα έλεγα, γι' αυτό που πας, τι κάνεις κτλ. Και ξεκινάμε ήδη από το σπίτι. Δηλαδή, οι γονείς σας, όταν άκουσαν ότι θα γίνετε χειρουργός, πώς αντέδρασε?
1: Μου είπανε να κάνεις αυτό που θες. Δεν θα σου υπαγορεύσουμε εμείς τι θα κάνεις. Να αισθάνεσαι άνετα μέσα σε αυτό και να σου αρέσει και να το θες.
0: Το συγγενικό περιβάλλον, οι φίλοι, καλοπροαίρετα ημί. Το επόμενο ερώτημα που κάνουν είναι: θα είσαι σε μια ειδικότητα η οποία δεν έχει ωράριο, δεν έχει αρχή και τέλος. Τι θα γίνει με το θέμα οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές στη ζωή έρχονται με τη σειρά. Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος αργεί να παντρευτεί, γενικώς. Το ηλικιακό όριο που παντρεύεται κάποιος έρχεται κατόπιν της απόφασης για καριέρα. Οπότε ακολουθείς εσύ αυτό που θες για να είσαι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και εκτιμώ ότι όσοι είναι δίπλα σου πρέπει να ακολουθήσουν.
0: Συνομολογώ σε αυτό, γιατί και οι παρεμβάσεις τηλεοπτικές που κάνει ο πατέρας Νικάνορας στις δικές του συνάξεις με τους νέους που συγχροτίζονται λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, που είναι μια αλήθεια. Και θα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε την αλήθεια, να μην εθελοτυφλούμε. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον δρόμο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον δρόμο μας και την αποστολή μας, ότι είναι η οικογένεια και η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Όπως μας φέρανε, κάπως και εμείς πρέπει για να έχουμε τη συνέχεια να φέρουμε και άλλους. Το ότι αλλάξαν κάποια χρονικά περιθώρια, πραγματικά σας τιμά και εσάς, αλλά και τον πατέρα Νικάνορα που πρεσβεύει τέτοιες απόψεις πιο πρωτοποριακές, θα έλεγα, για να είμαστε κοντά στους νέους και να πάμε με την κοινωνία τη σημερινή, όπως πραγματικά είπατε, γιατί συζήσατε και στο σχολείο σας και στα φοιτητικά σας χρόνια και στην ειδικότητα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι τα συζητούσατε όλα αυτά. Δεν υπήρχε καμία ανοίξη από εκεί πέρα, γιατί όλοι έχουν αυτόν τον προγραμματισμό. Και επίσης είχατε τη χαρά και την τιμή να έχετε αυτούς τους γονείς που είπανε «Προχώρα κορίτσι μου και ό,τι γίνει». Εσείς στην πραγματικότητα, πέρα από όλα αυτά και τα ευχολόγια, μέχρι σήμερα έχετε δει κάτι το οποίο σας ενοχλεί, δηλαδή να μην ξεπερνά κάποιες στιγμές και να σας στεναχωρεί ότι ναι, κάνω αυτό που θέλω, αλλά γιατί να γίνεται και αυτό στον χώρο εργασίας?
1: Αγαπώ τη δουλειά μου, όπως και να έχει, και την επιλογή μου δεν την αλλάζω. Δυσκολίες υπάρχουν. Όταν τελείωσα ειδικευμένη γιατρός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, σε ένα εντελώς ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αντιμετώπισα τη δυσκολία του ότι δεν μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι είμαι ειδικευμένη. Και το παρουσιαστικό μου, νεαρή από τη μία, γυναίκα από την άλλη, δεν προδιέθεται σε ειδικό χειρουργό και στα πρώτα βήματα της καριέρας μου ως ειδικού πλέον ο κόσμος δεν εμπιστευόταν για να αναλάβω εγχειρήσεις. Αυτό εδώ ξεπεράστηκε σταδιακά. Από τους συναδέλφους μου δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα, οι σχέσεις μας είναι άριστες, δεν έχουμε θέματα φίλου και αυτά, είμαστε μια χαρά. Ο κόσμος νιώθω πολλές φορές ότι δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια σε σχέση με τη διαχείριση των περιστατικών. Αυτό που λέτε εσείς περί δεύτερης και τρίτης γνώμης, συνήθως ο κόσμος θα εμπιστευτεί τη γνώμη η οποία τον βολεύει περισσότερο, άσχετα εάν είναι η επιστημονικός αποδεκτή. Δεν μπορώ να πω ότι με στενοχωρεί, μπορώ να πω ότι με βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να αναστρέψει την αγάπη για αυτή τη δουλειά.
0: Οι ασθενείς συνήθως έρχονται σε εσάς ή πάτε εσείς σε αυτούς?
1: Έρχονται σε μένα είτε από μόνοι τους είτε συνήθως συστημένοι από άλλον συνάδελφο.
0: Στον χώρο των επειγόντων όμως?
1: Στον χώρο των επειγόντων έρχονται γιατί τους φέρνει η ανάγκη, τους φέρνει ο πόνος. Τους φέρνει το ότι το έτερό τους έχει μέρες να δουλέψει. Ότι είδανε ξαφνικά μία βλάβη στο μαστό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους έχει πιάσει η απελπισία. Γιατί τους χτύπησε ένα αμάξι. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έρθει στα επίγοντα και αυτή είναι και η γοητεία της γενικής χειρουργικής, που είναι μία ειδικότητα λίγο παρεξηγημένη και λίγο ο κόσμος αγνοεί το συνολικό της φάσμα, ότι πραγματικά μπορεί να δεις και να διαχειριστείς τα πάντα. Και δεν χάνεις ποτέ το ενδιαφέρον σου. Μέχρι την τελευταία αναπνοή σου νομίζω θα βλέπεις κάτι το οποίο δεν έχεις ξαναδεί.
0: Είμαστε έτοιμοι να μας ανοίξετε αυτό το φάσμα και να μας δείξετε ποια είναι αυτή η όμορφη κόρη, αυτή η όμορφη ειδικότητα της χειρουργικής. Βλέπω ότι είναι δύο ταχυτήτων, μία του επίγοντος και μία του προγραμματισμού. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε λίγο από το επίγον. Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα.
1: Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα, αν βάλουμε με ιεραρχία από το επίγον μέχρι το λιγότερο επίγον, το επίγον είναι συνήθως το τραύμα. Και το τραύμα δεν σημαίνει απαραίτητο χειρουργείο, αλλά είναι ο γενικός χειρουργός αυτός που υποδέχεται το τραύμα στο νοσοκομείο, το μείζον τραύμα όπως λέμε, ένα σοβαρό τροχαίο ή μια κάκουση απειλητική για τη ζωή, μια πτώση. Για ένα στρατιωτικό γιατρό πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει να διαχειρίζεται τραύμα. Η διαχείριση λοιπόν δεν είναι χειρουργείο. Η διαχείριση είναι δουλειά του Γενικού Χειρουργού και εκεί θα επιστρέψω στο ότι είμαστε πάνω απ' όλα κλινικοί γιατροί. Να τον υποδεχθείς, να τον εξετάσεις συνολικά από την κορφή μέχρι τα νύχια, να τον γδύσεις, να τον εκθέσεις, να δεις τα ζωτικά του σημεία, να αξιολογήσεις το μηχανισμό κάκωσης, πιο σημαντικό ακόμα και από την εικόνα του ασθενούς που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ο μηχανισμός κάκωσης είναι αυτός ο οποίος θα σου κινήσει την υποψία για κακώσεις που δεν κατάλαβες. Όπως λέγανε οι πρόγονοί μας στη χειρουργική, η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Και επειδή λοιπόν είναι ο τάφος, δεν μας σώζει ούτε η πρώτη αξονική που θα τον βάλουμε από τα επίγοντα και θα τη δούμε φυσιολογική. Μας σώζει το να έχουμε κάνει μια σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν και έχουν τα πάντα σημασία. Από την πρώτη στιγμή με τι ταχύτητα έτρεχε και αν φορούσε ζώνη, πώς τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τι αντιμετώπιση έγινε στο δρόμο, όλα αυτά έχουν σημασία. Πολύ μεγαλύτερη από το να βάλεις μια έλξη ή έναν άρθικα. Πρώτα απ' όλα, σωστή κλινική εξέταση, σωστή αξιολόγηση του ιστορικού και του μηχανισμού κάκωσης, όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχεις το χρόνο να το κάνεις. Γιατί αν ο άνθρωπος έρθει έξεμος σε σοκ και με ανύπαρκτη πίεση, τότε θα πρέπει να από αργός και προσεκτικός και επιμελής να αλλάξεις πρόσωπο και να γίνεις ξαφνικά άγριο θηρίο που θα τον αρπάξει και θα τον πάει στο χειρουργείο για να του σώσει τη ζωή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά θα πρέπει να ξέρεις πότε να σπέβδεις και πότε να είσαι αργός.
0: Βλέπουμε στα διάφορα αμερικάνικα σύριαλ που αφορούν ιατρικά θέματα να διαπραγματεύονται ειδικά τα επίγοντα και βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να γίνονται σε λιγότερο και μικρότερο βαθμό και κλίμακα σε εμάς. Επειδή οι περισσότεροι βλέπουν όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τέτοια θέματα, να μας πείτε ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση των επιγόντων που γίνεται στο Σιάτλ, για παράδειγμα στην Αμερική, και στα δικά μας επίγοντα, όπως τα λέμε, TEP.
1: Τώρα, είναι ορισμένα πράγματα ακραία που βλέπει κανείς σε τέτοια σύριαλς. Βλέπεις τον θεό της χειρουργικής να ανοίγει μια ένα κεφάλι, μια ένα θώρακα, μια κοιλιά και μετά να κάνει εμβολισμό ενός αγγείου. Δεν άπτεται της πραγματικότητας και δεν νομίζω ότι πρέπει να άπτεται. Γίνεται πρώτα αξιολόγηση του περιστατικού. Κάνουμε τις κινήσεις που επιβάλλεται να κάνουμε και διορθώνουμε το απειλητικό για τη ζωή. Καλούνται οι ειδικότητες όσες δεν εφημερεύουν εντός για να συνδράμουνε και κάπως έτσι προχωράμε.
0: Αυτά όταν έρθει κάποιος με το ΕΚΑΒ, όταν τον φέρνει κάποιος συγγενής του, ποια είναι τα συχνότερα αίτη?
1: Να πονάει η κοιλιά του. Έχω πόνο στην κοιλιά τόσες μέρες, αξιολογείς το ιστορικό, εκεί έχεις χρόνο. Εκεί πρέπει να είσαι αργός για να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Αυτό το οποίο θα στείλει στο θάνατο κάποιον είναι η αιμορραγία. Άπαξ και δεν έχεις αιμορραγία, δεν υπάρχει ιστορικό κάκωσης, μετά έχεις χρόνο. Γιατί και περιτονίτιδα να έχεις, ρίξει κύλους πλάχνου, πάλι έχεις χρόνο. Να δεις, να πάρεις ιστορικό, να αξιολογήσεις τις συνυπάρχουσες παθήσεις, να πας να κάνεις αξονική κοιλίας και μετά να τον πας στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσεις, να ενημερώσεις, πολύ σημαντικό. Για να πάρεις συγκατάθεση πρέπει να προχωρήσεις ενημέρωση, να περιγράψεις τι έχουμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Πολλές φορές ο ασθενής σου μπορεί να μην είναι έτοιμος για χειρουργείο, γιατί σου ήρθε πάρα πολύ αφυδατωμένος και εσύ θα πρέπει να τον ενυδατώσεις. Ένα χειρουργείο μπορεί, είπαμε στις μέρες μας, να τα έχουμε κάνει όλα πιο καλά και πιο ποιοτικά, αλλά δεν πάβει να είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να καταρρύψει τον ασθενή εντελώς. Άρα στις καταστάσεις που έχεις χρόνο, πρώτα το βελτιστοποιείς την κατάστασή του, ενυδατώνεις, λαμβάνεις ζωτικά σημεία, παρακολουθείς, τον οδηγείς σε ένα σημείο Χ, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να αναστρέψεις αντιπυκτικούς παράγοντες, να τροποποιήσεις αγωγή και μετά να μπεις οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν το κοιλιακό άλγος είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης. Άλλη συχνή αιτία προσέλευσης είναι το δεν λειτουργεί το πεπτικό, ηλαιός. Βαριά κατάσταση που προκαλεί αφυδάτωση και κατάσταση που προκαλεί τοξικότητα. Γιατί ας φανταστεί κάποιος μας σε τι κατάσταση είναι αν έχει να πάει τουαλέτα 2 με 3 μέρες. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν μπορούν να αποβάλουν αέρια για 4-5 μέρες. Συσσόρευση τοξινών στον οργανισμό και άρα νοσηλεία. Και δεν σημαίνουν απαραίτητα όλες αυτές οι καταστάσεις χειρουργείο. Ο θεράπων ιατρός ανάλογα με το πώς βλέπει τις καταστάσεις, κάποιες από αυτές μπορούν να πάνε συντηρητικά. Ο χειρουργός δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κρατά ένα μαχαίρι στο χέρι για να χειρουργήσει τον οποιονδήποτε όποια ώρα να είναι. Χειρουργείς αυτόν που πρέπει, όποτε πρέπει και κάνεις την εγχείρηση που πρέπει. Από την αρχή της ειδικότητας ακούω ένα πράγμα. Ο καλός χειρουργός ξέρει πότε δεν θα μπει στο χειρουργείο.
0: Εξαιρετικά. Επομένως, επίγοντα, τραύμα, πόνο στην κοιλιά, κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έρχεται ο ασθενής στον χώρο των επιγόντων. Ναι.
1: Ναι. Είναι οι συνήθειες, ας το πούμε, αιτίες προσέλευσης. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι ο ηλαιός ήταν αποτέλεσμα συμφίσεων από παλιό χειρουργείο ή αν είναι ένας καρκίνος που θα πρέπει να τον ψάξουμε παραπάνω για να μπούμε οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε σε όλη την γκάμα των χειρουργικών παθήσεων. Αλλά οι συνήθεις αιτίες προσέλευσης στα επίγοντα είναι αυτές εδώ.
0: Οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν άλλες ειδικότητες στη χειρουργό μας. Και δεν συνεχίζω να το λέω στην, γιατί συνέχεια λέμε ο χειρουργός. Στην ναι. Χειρουργό μας, γιατί σας έχουμε απέναντί μας. Πραγματικά, ποιες είναι?
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα επίγοντα που τα περιγράψαμε. Υπάρχουν και οι εκτιμήσεις, όπως λέμε εμείς, τις παθολογικές κλινικές. Οι εκτιμήσεις που ζητάνε οι συνάδελφοι παθολόγοι συνήθως της επόμενης ημέρας. Όπου οι συνάδελφοι, ας πούμε, ότι βάλανε έναν άνθρωπο μέσα για αναιμία. Και στη διερεύνηση της αναιμίας που προβλέπει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία, βρήκαν έναν καρκίνο στο παχύ το έντερο. Εκεί λοιπόν θα μας φωνάξουν. Άλλη αιτία. Βρήκανε ίκτερο. Κυτρινάδα. Και λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα με τη χολή του. Θα πρέπει προγραμματισμένα και ψυχρά να τη βγάλετε. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες. Άλλη αιτία που μπορεί να μας παραπέψουν οι συνάδελφοι, είδε ένα ογκίδιο στο δέρμα ή στο μαστό. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν οι συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων σε μας. Συνήθως γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι και από την άλλη στο κομμάτι του μαστού οι συνάδελφοι γυναικολόγοι.
0: Επομένως η συνέχεια του γαστρεντερολόγου, του παθολόγου και του γυναικολόγου είναι να, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται κάτι με φαρμακευτική αγωγή, να απευθυνθούν στο χειρουργό.
1: Ακριβώς.
0: Όταν έρχεται ένας ασθενής, και αυτό θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, στο ιατρείο ενός χειρουργού, ποια είναι τα συνηθισμένα αίτια που έρχεται από μόνος του? Και αν δεν έρχεται από μόνος του, τον πάει κάποιος άλλος ή άκουσε κάτι άλλο ή άκουσε το γενικό του γιατρό. Πραγματικά, ποια είναι τα αίτια τα οποία έρχονται απευθείας πλέον οι ασθενείς ή πρέπει να έρχονται απευθείας σε εσάς και όχι να χάνουν χρόνο ή να σκέφτονται ή να φοβούνται ότι ναι, θα πάω στο χειρουργό αλλά θα μου πει χειρουργία.
1: Από μόνοι τους οι άνθρωποι έρχονται στο γιατρό για αυτό που βλέπουνε. Για το ορατό. Η βουβονοκύλη μου. Η ομφαλοκύλη μου. Το βλέπω. Έβγαλα κάτι στο μαστό μου. Έβγαλα κάτι στη μασχάλη μου. Έβγαλα ένα σπυρί περίεργο. Και φούσκωσε και πονάει. Με πονάνε οι αιμορροίδες μου. Ανήκουν και παθήσεις του προκτού στο φάσμα της γενικής χειρουργικής. Έβγαλα ένα απόστημα στον προκτό και πονάω πολύ. Αυτά είναι τα πιο συνήθη που έρχεται κάποιος από μόνος του. Για τον καρκίνο συνήθως παραπέμπονται από τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους. Δεν αναζητούν συνήθως μόνοι τους το χειρουργό για τον καρκίνο του πεπτικού. Για τον καρκίνο του μαστού οι γυναίκες αναζητούν και μόνες τους. Συνήθως κάπως έτσι πάει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις πλευρές, τρεις δεξαμενές ασθενών οι οποίοι θα ζητήσουν και τα είπατε ξεκάθαρα πλέον, δηλαδή καθημερινότητες, ένα νύχι, μια αιμορροίδα, κάποιες βουβουνοκύλοι, δερματικά πράγματα που εξέχουν όπως καμιά ελιά, σπύλο. Είναι στο μαστό φυσικά, είναι από τα πιο συνηθισμένα που πρέπει να έρχονται οι ασθενείς μας. Έρχονται.
1: Ναι, συνήθως τα οφθαλμοφανή και αυτά που πονούν και ενοχλούν πολύ. Αυτό κάνει τον ασθενή να έρθει μόνος του στο χειρουργό. Τον καρκίνο που θα βρεθεί στα πλαίσια της ανεμίας ή τον καρκίνο που θα βρεθεί από μια διαγνωστική εξέταση, κάποιες φορές έρχονται μόνοι τους και κάποιες φορές παραπέμπονται. Ο καρκίνος του πεπτικού συνήθως παραπέμπεται.
0: Πραγματικά όλοι αναρωτιούνται γιατί πρέπει να έχετε κάποιο ιατρείο. Είναι μόνο για τις αλλαγές τραυμάτων και πέρα τούτου συνταγογραφείτε, χειρίζεστε φάρμακα και για ποιο λόγο. Και τέλος όταν έρθει ο ασθενής πέρα από το ιστορικό κάνετε μια κλινική εξέταση. Γίνεται μόνο στην περιοχή ή γενικότερα?
1: Σαφώς και χρειάζεται, δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Σαφώς και χρειάζεται να έχεις μια πολύ ενδελεχή συζήτηση με τον ασθενή. Και καλώς ή κακώς, επειδή υπάρχει ένα ίντερνετ που βομβαρδίζει το μυαλό των ασθενών, θα πρέπει να εξηγήσεις πράγματα πολλές φορές. Και επειδή ήδη έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι μία εντύπωση πολλές φορές λανθασμένη για τα πράγματα, θέλεις πολύ χρόνο για να την αλλάξεις αυτήν. Άρα αυτό συνεπάγεται πολλή ώρα συζήτησης, ιστορικού και κουβέντας και κατατόπισης. Και σε ένα και σε δύο ραντεβού μου έχει τύχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ναι, φυσικά και θέλεις ενδελεχή κλινική εξέταση. Για να αναλάβεις να χειρουργήσεις έναν καρκίνο, θα πρέπει να έχεις πάρει ιστορικό τουλάχιστον μισής ώρας, να έχεις δει εξετάσεις, να έχεις μελετήσει εξετάσεις, όχι τα πορίσματα, τις ίδιες τις εικόνες. Στις γυναίκες θα πρέπει να εξετάσεις λεπτομερώς τους μαστούς ή εξετάζοντας και εκδίνοντας τον ασθενή να δεις και άλλα πράγματα. Θέλεις αρκετό χρόνο για να αξιολογήσεις πράγματα και καταστάσεις στο προγραμματισμένο χειρουργείο που πρόκειται να κάνεις. Οπότε δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Η κλινική εξέταση και η συζήτηση με τους ασθενείς παίρνει πολύ χρόνο.
0: Τι εξετάσεις δίνετε και τι φάρμακα?
1: Μπορούμε να συνταγογραφήσουμε μαστογραφία και υπέρηχο και μαγνητική μαστογραφία εάν αυτή απαιτείται. Στις γενικές χειρουργικές τα περιστατικά υπέρηχο κοιλίας, υπέρηχο μαλακών μορίων για να αξιολογήσουμε μια δερματική βλάβη, μια βλάβη του υποδωρίου. Και εξετάσεις συνήθως αυτές τις έχουν συνταγογραφήσει ήδη συνάδελφοι παθολόγοι. Γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο. Ας πούμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη από τον συνάδελφο, θα δώσουμε μια ξωνική θώρακος και κοιλίας για να δούμε τις, για ύπαρξη μεταστάσεων. Αν η βλάβη είναι στο ορθό, μπορούμε να δώσουμε μια μαγνητική στο ορθό, που θα καθορίσει πολύ σημαντικά και σοβαρά τις αποφάσεις μας, είτε για χειρουργείο είτε για εισαγωγική χημειοθεραπεία. Αυτά περιλαμβάνει η εξέταση και για όσους από εμάς έχουμε στο ιατρείο μας υπέρηχο, μπορούμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά φυσικά ποτέ χωρίς να παραβιάζουμε το αντικείμενο των συναδέλφων ακτινολόγων που είναι πιστοποιημένοι στο να κάνουν αυτό. Είναι απλά ένα εργαλείο κλινικής εξέτασης και τίποτε παραπάνω.
0: Όπως είναι το σφυράκι στον νευρολόγο.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς, τίποτε παραπάνω. Πορίσματα και πιστοποιημένες εξετάσεις μπορούν να δίνουν μόνο οι συνάδελφοι ακτινολόγοι.
0: Επειδή τα λέτε όπως πρέπει και αφορούν την πραγματικότητα, μια τέτοια πραγματικότητα δεν τη βιώνουν όλοι, δηλαδή δεν πάνε έγκαιρα στον γιατρό ή όταν τους παραπέμπει κάποιος άλλος από το φόβο τους το ίδιο κάνουν, και στα επίγοντα κοιτάνε πιο πολύ να φύγουν τα αίματα ή οι πόνοι, να υπογράψουν και να φύγουν στο σπίτι τους χωρίς την περαιτέρω διερεύνηση. Επειδή πραγματικά τα πιάσαμε όλα αυτά και αρχίζεται να δείχνεται μια πολύ ωραία εικόνα του χειρουργού, έτσι όπως πρέπει να είναι και προσέγγισης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται δίπλα μου, μιλά, ενδιαφέρεται για μένα, μου εξηγεί γιατί θα κάνει κάποια παρέμβαση στο σώμα μου και εγώ την αποδέχομαι ή όχι. Επειδή αντέχεται σε αυτό, θα προχωρήσω λίγο πιο μέσα, τον ιστέρι θα το βάλω λίγο πιο βαθιά. Ο χειρουργός έχει δύο όψεις. Τη στολή, ας πούμε, του χειρουργείου, με τις μάσκες, τους κούφους, τα ειδικά ρούχα, την αποστήρωση κτλ. Και το κουστούμι. Η ιδέα και η εικόνα που έχουν οι ασθενείς είναι ότι όταν βλέπουν τον χειρουργό με το κουστούμι, είναι για να πέσει το φακελάκι στο νοσοκομείο ή μια αδρή αμοιβή εκτός νοσοκομείου. Θέλω να μας πείτε για αυτό τι συμβαίνει, γιατί αυτό τυρανάει πολύ κόσμο στο να πει ναι, προχωράω.
1: Έχει δύο όψεις το νόμισμα, όπως είπατε. Το περισσότερο, το μεγαλύτερο θεωρώ κομμάτι και το πιο ψυχοφθόρο για το χειρουργό παίζεται εκτός χειρουργείου, τόσο στην προσέγγιση του ασθενούς όσο και στη διαχείριση των επιπλοκών. Και ποιο άδρο φακελάκι? Δεν ζητάμε κανένα φακελάκι. Ούτε παράλογες αμοιβές στα ιδιωτικά περιστατικά μας. Προσωπικά δεν φοράω ούτε κοστούμι. Προσωπικά εξετάζω τον κόσμο και κυκλοφορώ στην κλινική και στο ιατρείο μου με τα ρούχα της δουλειάς. Οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Και στο κάτω-κάτω, ακόμα και στα ιδιωτικά περιστατικά, η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε. Και ό,τι γίνει. Μιλάμε για καθαρά ιδιωτικά περιστατικά, έτσι, γιατί για τα άλλα δεν χωράει συζήτηση. Να βοηθήσουμε είναι το θέμα. Αυτό. Όμως, παραδόξως, πολλές φορές ναι, μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να διευκολύνεις, αλλά ο ασθενής να εμπιστευτεί αυτόν που φορά όντως κοστούμι και ζητά όντως τη μεγάλη αμοιβή. Είναι λίγο παράδοξο.
0: Παράδοξα είναι πολλά, όπως παράδοξο είναι να κατηγορούμε τον χειρουργό για την επιπλοκή. Είπατε κάποια στιγμή, στον αέρα γενικότερα, ότι η επιπλοκή δεν είναι ιατρική αμέλεια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Εγώ σ' άκουσα γαστεντερολόγε, πήγα εκεί πέρα και είχα προβλήματα στο χειρουργείο. Άρα και εσύ φταίς που με έστειλες στο χασάπι και ο χασάπις φταίει που είχα αυτές τις επιπλοκές. Επομένως, επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά και νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε και η ειδικότητά σας στο βάθος των ετών, να αποδομήσετε, όπως μέχρι τώρα κάνατε, ότι ο χειρουργός είναι μόνο ένα νηστέρι ή μόνο η αμοιβή και να τον κάνατε ένα κλινικό γιατρό, έτσι να αποδομήσετε και την έννοια που χρησιμοποιούμε, είτε φανερά είτε κρυφά, του χασάπι.
1: Ο χασάπις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τεμαχίζει το κρέας και δεν το βλέπει μετά. Στο βάζεις το πακέτο, το παίρνεις, πληρώνεις και φεύγεις. Όπως δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, μικρό ποσοστό του χρόνου μας και της ενέργειάς μας φεύγει όντως στο χειρουργείο, στο πεδίο της μάχης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μας είναι το πριν, η προσέγγιση, να δούμε εξετάσεις, να μην φύγει κάτι, να μην ξεφύγει ένα έβριμα αξονικής, ένα έβριμα μαστογραφίας, ένα έβριμα οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές το μάτι ασυναίσθητα πέφτει πάνω σε αυτό που θα κερδίσει την προσοχή περισσότερο και μπορεί να μην διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, πολλής χρόνος φεύγει στην αξιολόγηση των εξετάσεων και στην ενημέρωση, στην οποία ενημέρωση φυσικά εξηγούνται ενδελεχώς οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι σε ποσοστά τα οποία αναφέρονται και στη βιβλιογραφία, όποια εγχείρηση και αν ανοίξει κανείς να δει στο ίντερνετ θα έχει ακόμα και στις μέρες μας δυστυχώς κάποια μικρά ποσοστά επιπλοκών. Δυστυχώς σε καμία εγχείρηση οι επιπλοκές δεν είναι μηδέν. Η επιπλοκή δεν συνιστά ιατρική αμέλεια. Αμέλεια είναι να μην την αντιληφθείς και να μην την αντιμετωπίσεις σωστά. Και επειδή είπα για το τι συμβαίνει πριν το χειρουργείο, αλλά δεν είπα τι συμβαίνει μετά το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής είναι πάνω σου. Μπαίνεις μέσα τα Σάββατα, μπαίνεις μέσα τις Κυριακές, τον βλέπεις, κάνεις επίσκεψη, αξιολογείς, μιλάς με τους συναδέλφους που εφημερεύουνε. Αν χρειαστεί να επανεπέμβεις, θα επανεπέμβεις. Είσαι εκεί, είσαι παρόν και αυτό πρέπει να είσαι. Διότι είσαι χειρουργός και όχι Θεός. Αλλά πρέπει να είσαι χειρουργός παρόν. Και αυτό είναι που έχει τη δέουσα σημασία. Οι επιπλοκές λοιπόν εξηγούνται και εξηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις που οι θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές μπορεί να είναι πάνω από τη μία. Δεν σημαίνει, πολλές φορές μία νόσος δεν σημαίνει απόλυτα μία εγχείρηση. Και η επιπλοκή δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε οι ασθενείς μας να φεύγουν χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σπίτια τους. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είμαστε όμως εκεί και είμαστε παρόντες για να διορθώσουμε το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και δεν έχουμε χρόνο να φορέσουμε κοστούμι.
0: Ένας άλλος λόγος, συσσαγωγικά, όχι τόσο αφισβήτησης, όσο υπόνοιας, είναι και ζητάμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γνώμη, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, γιατί πειθόμεθα γι' αυτό και ότι πρέπει να γίνει, από τα λόγια του γιατρού και από αυτά που νιώθουμε, είναι αυτός με το που με είδε είπε χειρουργείο για φυσικούς λόγους, για να με εκδάρει με τον υστέρι του, πέρα ότι θα χρησιμοποιήσει εκεί, με το ίδιο θα με εκδάρει και στη συνέχεια. Θέλω και αυτό να σχολιάσετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη.
1: Ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη μπορεί να είναι, αλλά στο δικό μας σκεπτικό δεν είναι σίγουρα. Γιατί πιστέψτε με, κανένας δεν θέλει να ακουμπήσει μαχαίρι με κίνδυνο να στραβώσει κάτι χωρίς αυτό να χρειάζεται. Πιστεύω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν το θέλει αυτό. Το ότι κάποιος από εμάς μπορεί να είναι πιο απότομος στην προσέγγιση ίσως και κάποιος λίγο πιο μιλήχιος και να πείθει καλύτερα, δεν σημαίνει ότι εν κατακλείδη είναι ίδιο. Δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα προτείνει χειρουργείο χωρίς αυτό να χρειάζεται. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο η τάση μας να θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς και να καταφεύγουμε σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους όταν αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουμε συμμάχους μας, τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους, που πολλά πράγματα που παλιά θέλαν χειρουργείο τα αφαιρούν ενδοσκοπικά, που κάνουν παρεμβάσεις στα χοληφόρα που παλιά δεν γίνονταν και γλιτώνει ο κόσμος χειρουργία, που σε καρκίνους τελικού σταδίου βάζουν stents και έτσι αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε έναν άνθρωπο τελικού σταδίου και να τον οδηγήσουμε σε έναν αναξιοπρεπή θάνατο. Έχουμε τους συναδέλφους επεμβατικούς ακτινολόγους που με την καθοδήγηση του αξιονικού και του υπερήχου κάνουν πολλούς ασθενείς καλά με πολύ μικρές ενέργειες, πολύ λιγότερο επεμβατικές από ένα χειρουργείο. Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους και πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε χέρι σε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο.
0: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι αλλάζεται πραγματικά εκ θεμελίων την άποψη που έχουν οι ασθενείς που εν δυνάμει χρειάζονται να χειρουργηθούν, γιατί όλες αυτές οι δοξασίες υπάρχουν, έχουν γίνει σάτι.

0: δεν μπαίνω, καθαρίζω και τελειώνω σε όλα για να ανεβάσω το κύρος και την φήμη μου. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό είναι όσον αφορά την επαφή πάντα με τον ασθενή, γιατί αυτό ενδιαφέρει τώρα όλοι εν δυνάμει, ή έχουμε κάτι στα σκαριά ή έχουμε κάποιο φρεσκοχειρουργημένο ή κάποιον που θέλει να ακούσει κάτι ή για κάποιον ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει τους γονείς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, να τους πει κάποια πράγματα μέσω αυτής της ενημέρωσης, γιατί πραγματικά η χειρουργή είναι φιδωλή, όπως ξέραμε στην ενημέρωση αυτή, και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό και ας μας φωνάζει και η αδελφή Μάρθα, θέλω να κοιτάξετε μπροστά και να πείτε γιατί είστε χειρουργός και όχι χειρούργος από τη λέξη κακούργος. Να σπάσει αυτό το απόστημα, μια περίληψη όλων αυτών που είπατε.
1: Πριν ξεκινήσω την περίληψη, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Στο μεσαίωνα, ας πούμε, χειρούργοι, οδοντίατροι και κομμωτές ήταν η ίδια συντεχνία. Που σημαίνει ότι ο χειρουργός δεν ήταν κάτι επιστημονικό ή κάτι ιατρικό, ήταν μια κατάσταση καθαρά τεχνική. Πλέον ο χειρουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα γιατρός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Είναι ένας άνθρωπος που ενημερώνει τον ασθενή, ασχολείται μαζί του μετά, τον παρακολουθεί και χρόνια μετά το χειρουργείο, ειδικά στις περιπτώσεις των καρκινοπαθών, ασχολείται με τις επιπλοκές, παρακολουθεί συνέδρια, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, έχει γνώση και γνώση όχι μόνο χειρουργικής αλλά και ογκολογίας, γιατί όταν διαχειριζόμαστε ογκολογικά περιστατικά πάντα κάνουμε ογκολογικά συμβούλια για να αποφασίσουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Άρα είναι ένας άνθρωπος με ευρία γνώση, ο οποίος ξέρει να διαβάζει απεικονιστικές εξετάσεις. Μιλάμε τους συναδέλφους ακτινολόγους παρουσιάζοντάς τους για ποιο λόγο θέλει την εξέταση που θέλει, για να πάρει σωστές αποφάσεις και να ελαττώσει στο μέτρο του δυνατού τις εκπλήξεις. Είναι ένας συνολικός γιατρός και επιστήμονας που κατέχει την νόσο, τις νόσους με τις οποίες ασχολείται, και ξέρει τη φυσική τους πορεία, γιατί παρακολουθεί τους ασθενείς για πολλά χρόνια. Οπότε πώς μπορεί να είναι χειρούργος ή χασάπης που βάζει το κρέας μέσα στο χαρτί και τη σακούλα?
0: Εμένα με πείσατε, θα έρθω να χειρουργηθώ αύριο, έστω και αν δεν έχω κάτι, γιατί με κάνετε να πιστέψω σε αυτή την ειδικότητα, την ικανότητα και το ήθος των χειρουργών που βάλεται ποικιλοτρόπως και για διάφορους λόγους, από την εφορία μέχρι την σάτυρα, από τις επιπλοκές τις βαριές μέχρι την ίαση. Εδώ θα κάνω πάλι μία τομή για να υπογραμμίσω και να παρατηρήσω. Μήπως πραγματικά εν τέλει μέσα σε αυτή την πίεση, και ξαναγυρνώ στο προσωπικό κομμάτι, δηλαδή μιας γυναίκας στο χειρουργικό χώρο, κάπου υπάρχει μία κερκόπορτα, μία πίσω πόρτα, που τελικά για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, η εκτόνωση δική σας από αυτή την έντονη πίεση, επιλέξατε σαν υποειδικότητα ένα όργανο που συνήθως, κατά μεγαλύτερο ποσοστό, μην κρυβόμαστε, είναι γυναικείο, το μαστό.
1: Δεν επέλεξα να κάνω μαστό για να αποτελέσει την αποσυμπίεση μέσω της χερκόπορτας. Επέλεξα το μαστό γιατί είμαι γυναίκα με αφορά, προσεγγίζω τις γυναίκες καλύτερα, νιώθω ότι βοηθάω, οι γυναίκες εμπιστεύονται διαφορετικά γυναίκα χειρουργό, και είναι και κάτι που το έμαθα, και το έμαθα να το αγαπάω από την εποχή όλων μου των διευθυντών, από τότε που ξεκίνησα ειδικότητα και συνέχισα μετά, και οι δύο μου διευθυντές ασχολούνταν με το μαστό. Οπότε

0: Μου ενέπνευσαν όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί ο μαστός είναι πρώτα απ' όλα μία προσέγγιση. Το 80% του χρόνου φεύγει στη διάγνωση και στην παρακολούθηση και στο να μην ξεφύγει κάτι. Οπότε έμαθα αυτή την προσέγγιση και την τακτική του πώς έρχεται η γυναίκα, πώς την προσεγγίζεις, τι εξετάσεις θα δώσεις, πώς θα αξιολογήσεις τα απεικονιστικά ευρήματα, πώς θα μιλήσεις με τον ακτινολόγο, πώς θα την παρακολουθήσεις μεταχειρητικά για τον κίνδυνο της υποτροπής, πώς θα την παρουσιάσεις στο ογκολογικό συμβούλιο, πώς θα μιλήσεις με τους ογκολόγους. Έχει μια ολόκληρη προσέγγιση και εδώ, ειδικά σε αυτό το αντικείμενο της γενικής χειρουργικής, τονίζεται περισσότερο η έννοια του μη χειρούργου, να το πω έτσι. Είναι μια ολόκληρη διαχείριση.
1: Η συγχωρεμένη γιαγιά μου είχε όζου στο θυροειδή και κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει μια βιοψία και στη συνέχεια το χειρουργείο. Επειδή δεν τα αναφέραμε αυτά, είναι στο δικό σας πεδίο της γενικής χειρουργικής η βιοψία και η εγχείρηση του θυροειδούς?
0: Στο πεδίο της γενικής χειρουργικής είναι, απλά κατ' επιλογή εγώ δεν ασχολούμαι με το θυροειδή και τη χειρουργική του τραχύλου. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στο 424 που το κάνουν πάρα πολύ καλά και επέλεξα ανταυτού να ασχοληθώ με το μαστό. Ναι, είναι μέσα στο πεδίο της γενικής χειρουργικής, είναι μια πολύ λεπτή εγχείρηση με μεγάλη προσοχή και με τη χρήση νευροδιαγέρτη. Οι συνάδελφοι εντοπίζουν τα παλίνδρομα λαργικά νεύρα και κάπως έτσι προχωράει η εγχείρηση αυτή. Είναι πάρα πολύ απαιτητική, πολύ λεπτή και ειδικά στις περιπτώσεις καρκίνου του θυροειδούς που απαιτείται και λεφαδενικός καθαρισμός του τραχύλου, δεν συνιστά επέμβαση ρουτίνας. Δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιος τη θυροειδεκτομή και ειδικά τη θυροειδεκτομή για καρκίνο επέμβαση ρουτίνας. Πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν τη χειρουργική του θυροειδούς, την έχουν διδαχθεί, την αγαπούν και ξέρουν και τη συνολική διαχείριση του πριν και του μετά, όπως και στο μαστό.
1: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε μια κρίση με πέτρα στα νεφρά και χρειαζόταν χειρουργείο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, για την αφαίρεση αυτών. Αυτός που τον έπεισε ήταν ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν ανιψιός του. Ο χειρουργός κατά πόσο εξαρτάται από τον αναισθησιολόγο?
0: Απολύτως. Απολύτως εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Κάθε ασθενής εκτιμάται φυσικά πριν πάει στο χειρουργείο, είτε προγραμματισμένο είτε επίγον, εκτιμάται από τον αναισθησιολόγο. Και πολλές φορές ο αναισθησιολόγος, κρίνοντας κάτι, μας βοηθά πολλές φορές να γλιτώσουμε παγίδες. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον ασθενή μας και τον κάνει κατάλληλο για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας. Και ο ρόλος του φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχει το κεφάλι, το μόνιτορ και όλες τις ζωτικές λειτουργίες στα χέρια του. Και φυσικά ο αναισθησιολόγος ενημερώνει εμάς εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στο χειρουργείο. Και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τον αναισθησιολόγο αν έχουμε μία αιμορραγία, ας πούμε, προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε, ούτως ώστε να κάνει και αυτός τις κατάλληλες κινήσεις. Επίσης, ο αναισθησιολόγος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν μπορεί να ξυπνήσει τον ασθενή ή να τον οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές αναγκαστικά πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί για να ξυπνήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν το χειρουργείο είναι απαιτητικό ή πολύωρο. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο ο συνάδελφος αναισθησιολόγος και ουσιαστικά εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον και πηγαίνουμε χέρι-χέρι στα περιστατικά.
1: Ο παππούς Ευρυπίδης, όταν ήθελε να κάνει ένα χειρουργείο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος όγκος, όλοι οι συγγενείς ήταν απ' έξω. Αυτό το συναντούμε μόνιμα, πραγματικά, στα ελληνικά χειρουργία. Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί γίνεται εδώ και όχι στο εξωτερικό?
0: Γενικά, όταν ενημερώνουμε τον ασθενή, στην Ελλάδα ήθιστε να υπάρχει πάντα και πρώτου βαθμού συγγενής. Ο Έλληνας ασθενής πολλές φορές δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. και καλό και κακό. Πολλές φορές έρχεται ο πρώτος βαθμός συγγενής, γιος ή κόρη, και σου λέει μην ενημερώσεις ότι έχει καρκίνο, πες του ότι έχει έναν πολύποδο, πράγμα με το οποίο εγώ διαφωνώ. Μέχρι ποιο σημείο όμως μπορείς να διαφωνήσεις? Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει και να συγκατατίθεται, και φυσικά συγκατάθεση εφόσον είναι νοήμων και δεν έχει άνοια πρέπει να δίνει αυτός που χειρουργείται και να ενημερώνεται αυτός ο ίδιος. Οι συγγενείς ενημερώνονται μέχρι ενός σημείου και ενημερώνονται και λίγο παραπάνω και περιμένουν απ' έξω, διότι θα είναι και οι πρώτοι που θα κυνηγήσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή. Αυτό ήθιστε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές που αισθανόμαστε ότι χειρουργούμε με το τουφέκι στον κρόταφο. Και αυτό γεμίζει στρες.
1: Εντυπωσιακότατο αυτό που λέτε. Άρα η εικόνα αυτή δεν είναι ότι ενδιαφέρονται για τον ασθενή τόσο πώς θα πάει, αλλά όταν δεν πάει το τι θα συμβεί.
0: Ναι. Επίσης η ελληνική οικογένεια είναι κάτι ιδιαίτερο. Και με την καλή και με την κακή έννοια. Κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από κάποιους άλλους. Οπότε από την έκβαση ή τη μη έκβαση μπορούν να εξαρτηθούν πολλά πράγματα στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων. Και καθένας από εμάς πρέπει να έχει και την οξυδέρκεια να αντιληφθεί αυτές τις συσχετήσεις για το δικό του επαγγελματικό καλό. Έχει τύχει να προσέρχονται, να ενημερωθούν για την κατάσταση ενός βαρέως περιστατικού 2 γραμμές ενημερώσεων, που είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Όλα τα έχουμε δει. Και εκεί η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έχεις την οξυδέρκεια να διακρίνεις και να σταματάς και να λες μέχρι εδώ. Ενημέρωσα όσους ήταν να ενημερώσω και σταματώ εδώ.
1: Αυτό το τσούρμο των ενδιαφερόμενων έξω από τη χειρουργική αίθουσα συνεχώς συζητάνε μαζί και ρωτάνε και επιτακτικά αν θα χρειαστεί μία φιάλη αίμα. Αυτό πώς εδραιώθηκε?
0: Αυτό δεν έχει λογική, γιατί τα χειρουργεία τα οποία χρειάζονται αιμοδοσία, τα προγραμματισμένα μιλώντας, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι π.χ. αν μπούμε σε μία κοιλιά θα χρειαστούμε 4 φιάλες αίμα για λόγους ασφαλείας να αιμοδοτήσουν, και συνήθως δεν τις χρειαζόμαστε καν στο 99% των περιπτώσεων. Να αιμοδοτήσουν 4, θέλουμε 4 φιάλες αίμα. Αυτές έχουν φροντίσει συγγενείς ήδη, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μιλήσει κάποιες μέρες πριν. Υπάρχουν, τις έχει εξασφαλίσει το νοσοκομείο, και αν χρειαστεί το χειρουργείο να δώσει φιάλες αίμα εκείνη τη στιγμή θα τις δώσει κατευθείαν. Άρα ο λόγος που οι συγγενείς είναι έξω από το χειρουργείο δεν είναι οι φιάλες. Για το δε επίγον πάλι έχουμε φροντίσει να υπάρχει διασταύρωση ή οτιδήποτε άλλο, και τα νοσοκομεία φροντίζουν μεταξύ τους με την αιμοδοσία του ΑΧΕΠΑ, ας πούμε, που καλύπτει εμάς, να έχουμε αυτά που χρειάζονται. Οπότε αυτό δεν στοιχειοθετείται.
1: Τέλος, αυτή η μάζοξη θα διαλυθεί με το ενδιαφέρον που έχουν και ρωτάνε όποιον ανοίγει την πόρτα του χειρουργείου, είτε είναι τραυματιοφορέας, είτε είναι νοσηλεύτρια ή οτιδήποτε, καθαρίστρια, αν ξύπνησε ο άνθρωπός τους. Και από πού προέρχεται αυτή η αγωνία για το αν ξύπνησε? Και πραγματικά όταν μάθουν με κάποιο τρόπο ναι, μας μίλησε, εξαφανίζονται. Δηλαδή την ώρα που θα τους χρειαστεί ο ασθενής για το μεταχειρητικό κομμάτι, όλος αυτός ο κόσμος χάνεται.
0: Δεν μπορώ να εξηγήσω, πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, δεν εξαφανίζονται όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον άνθρωπό τους και είναι δίπλα και είναι από κοντά. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές να βγαίνω από το χειρουργείο, να μπαίνω, να βγαίνω και να με ρωτάνε αν ξύπνησε το ουρολογικό, αν ξύπνησε το ορθοπαιδικό, αν ξύπνησε το ένα, αν ξύπνησε το άλλο. Επίσης πολλές φορές έχουμε τον γνωστό χαμένο συγγενή. Εμφανίζεται ο άνθρωπος χωρίς κανέναν και εμφανίζεται μετά ένα συγγενής να σου πει πώς και τι. Φροντίζουμε πάντα να υπάρχει συγγενικό περιβάλλον πριν πούμε στο χειρουργείο, και για το καλό του ασθενούς να είναι ενήμεροι, γιατί κάποιοι θα αναλάβουν τη φροντίδα του μετά. Ας μην είμαστε μόνον να λέμε τα κατά, να λέμε και τα υπέρ. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε επαφή, όχι μόνο εγώ, αλλά και ως κλινική, στην Αλφα Χειρουργική. Είναι γραμμή από το διευθυντή μας αυτή, τον κύριο Μιλιά, να έχουμε πάντα επαφή με το συγγενικό περιβάλλον, γιατί για ανθρώπους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αυτοί θα αναλάβουν τη φροντίδα του και θα πρέπει να είναι ενήμεροι, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και οι ίδιοι κινήσεις. Άρα φροντίζουμε να έχουμε πάντα επαφή μαζί τους προς όφελος του ασθενούς. Τώρα το υπόλοιπο που μπορεί να γίνεται και λίγο κωμικό, δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Η ελληνική οικογένεια είναι δεμένη, και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Η ελληνική οικογένεια είναι εξαρτώμενη, και αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος, που κάνει και τη δική μας τη ζωή λίγο πιο δύσκολη.
1: Αυτό το τρομερό ενδιαφέρον που δείχνουμε πλέον στον θάλαμο.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο ασθενής, κάνανε τη διάγνωση, πρέπει να χειρουργηθεί, τελειώνει το χειρουργείο, ξυπνάει, πηγαίνει στο θάλαμο. Εκεί τα παράπονα είναι. Α, αυτόν ήρθε ο γιατρός δύο φορές και τον ίδιο την ημέρα. Εμένα έρχεται μέρα παραμέρα. Αυτό εκλαμβάνεται ως μεροληψία. Αυτός πήγε πλήρωσε, έδωσε φακελάκι και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επειδή το χειρουργικό ενδιαφέρον για τον καθένα ασθενή και το χειρουργείο που έχει είναι διαφορετικό, θέλουμε και αυτό να το εξηγήσετε, γιατί μέχρι τώρα μας τα είπατε άριστα. Τι γίνεται μετά το χειρουργείο και γιατί επισκεφτόμαστε κάποιον ασθενή περισσότερο και όχι κάποιον άλλον και δημιουργείται αυτή η στρεβλή άποψη.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κλιμάκωση μέσα σε ένα νοσοκομείο, το 424 ας πούμε, μια χειρουργική κλινική. Πρώτα απ' όλους περνάει η νοσηλεύτρια για να δώσει την νοσηλεία, τις οδηγίες που έχουμε δώσει εμείς, να κάνει τη λήψη των ζωτικών σημείων που θα δώσουν πολύ σοβαρές πληροφορίες για εμάς και τα λοιπά. Αμέσως μετά έρχεται ο ειδικευόμενος χειρουργός, ο οποίος εφημερεύει στα τμήματα και παίρνει και αυτός με τη σειρά του τις πληροφορίες. Αμέσως μετά έρχεται ο άνθρωπος που εφημερεύει, ο ειδικός χειρουργός και ο θεράπων. Εάν ένας άνθρωπος έχει χειρουργηθεί π.χ. για βουβονοκύλη, που είναι μια εγχείρηση ρουτίνας, και ο άνθρωπος μια χαρά μετά τη ραχιαία του περπάτησε, ούρισε, έχει την προβλεπόμενη μεταχειρητική πορεία, αυτός ο άνθρωπος την επόμενη μέρα θα πάρει χειρουργείο. Είναι πολύ λογικό να τον δούμε μία φορά στο χειρουργείο, μία το απόγευμα και μία το επόμενο πρωί πριν πάρει χειρουργείο. Άλλη διαχείριση. Τελείως διαφορετικό από έναν 80χρονο που θα χειρουργηθεί για καρκίνο του ορθού ή καρκίνο του στομάχου ή ένα ακόμα βαρύ χειρουργείο, πιο βαρύ χειρουργείο, ένα καρκίνο ισοφάγου και θα είναι σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας. Η νοσηλεύτρια θα παίρνει ζωτικά σημεία κάθε 3 ώρες. Θα είμαστε από κοντά να δούμε μήπως έκανε πυρετό, μήπως έκανε ταχυκαρδία, το τραύμα πώς είναι. Κάτι δεν μας αρέσει, δεν κατούρισε καλά αυτό το 8ωρο, να δώσουμε παραπάνω υγρά. Άλλη διαχείριση. Η διαχείριση έχει να κάνει και με τη βαρύτητα του χειρουργείου και την ηλικία και τη συνοσηρότητα του ασθενούς και το τι συνθήκες βρήκαμε μέσα. Αυτός που χειρούργησε ξέρει τι δυσκολίες αντιμετώπισε και άρα αν έχει αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία ή η βαρύτητα του περιστατικού είναι μεγάλη, θα είναι και πιο alert, πιο κοντά. Δεν είναι γιατί έδωσε μεγαλύτερο φακελάκι ο παππούς με τον καρκίνο.
1: Ο αδερφός μου Σταμάτης υπέστη πριν καιρό πολύ ένα τροχαίο ατύχημα όπου έπεσε ένα φορτηγάκι επάνω του που δεν τον είδε. Το ΕΚΑΒ κατευθείαν τον πήγε στο εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το Ιπποκράτιο. Εκεί πέρα ο έλεγχος που έγινε ήταν αυτός που πάρα πολύ ωραία είπατε, το χειρουργικό κομμάτι, αλλά τα πάρα πολύ βασικά. Δεν ακολουθήθηκε αυτό το πρωτόκολλο που είπατε, το πάρα πολύ σωστό, να δούμε και πού αλλού υπάρχουν. Όταν πήγαμε εκεί πέρα και τον είδαμε, καταλάβαμε ότι είχε και κάποιο κάταγμα στο γόνατο και στον ώμο. Οι γενικοί χειρουργοί που εφημέρευαν, ούτε καν μια εκτενογραφία τον είχαν βγάλει πάνω σε αυτό, γιατί επικεντρώθηκαν σε αυτό. Επομένως, άρον-άρον τον πήγαμε στην Ορθοπαιδική Κλινική του 424 και ο άνθρωπος ανένυψε πλήρως. Υπάρχει αυτό το χάσμα στην αντιμετώπιση όσον αφορά των χειρουργημένων ασθενών, μάλλον των δυνητικά χειρουργημένων ασθενών, δηλαδή εγώ είμαι γενικός χειρουργός, σταματάω εδώ, δεν βλέπω τίποτε άλλο, ας δει ο ορθοπαιδικός, ας δει ο γαστεντερολόγος να βρει κάτι άλλο κτλ.
0: Όσον αφορά τον πολυτραυματία, όπως είπαμε, η εξέταση γίνεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δίνουμε τους ασθενείς πλήρως. Τους ψηλαφάμε, τους πιάνουμε τα χέρια τους, τα πόδια τους, άμα βρούμε κάποια παραμόρφωση, αν πονάνε κάπου. Θα ζητήσουμε τις αναγκαίες ακτινογραφίες. Μετά, σαφώς και θα αξιολογήσει ο ορθοπαιδικός, θα βάλει το γυψονάρτικα, θα ανατάξει το κάταγμα χειρουργικά ή με όποιον άλλο τρόπο. Αλλά η πρώτη εκτίμηση γίνεται από εμάς. Τους αγγίζουμε και είναι κυριολεκτικά, ειδικά για τον τραυματία, εξέταση από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έκδυση, αφού πάρουμε τα ζωτικά σημεία και διασφαλίσουμε ότι έχουμε αεραγωγό, αναπνοή, κυκλοφορία. Ο πρώτος πολύ απλός τρόπος είναι τι κάνεις κύριε Ανέστη, και σου απαντά και ξέρει που βρίσκεται. Έχει και αεραγωγό και αερισμό και κυκλοφορία. Προχωράς λοιπόν στην αντρή νευρολογική εξέταση, ότι επικοινωνεί, οι κόρες αντιδρούν φυσιολογικά και έχει ένα καλό επίπεδο συνείδησης, και αμέσως μετά παίρνεις το ψαλίδι και κάνεις πλήρη έκδυση. Μετά την πλήρη έκδυση και αφού τον έχεις ψηλαφίσει και τον έχεις ακουμπήσει παντού, ακολουθεί η κύληση του ασθενούς με τρία άτομα και ένας ελέγχει πίσω τη σπονδυλική στήλη για επώδυνα σημεία. Αμέσως μετά στέλνουμε τις ακτινογραφίες και συνήθως αντιμετωπίζονται οι ορθοπαιδικές κακώσεις επί τόπου. Όπως επίσης έχει τύχει σε βαριά τροχέα, συμβαίνει, λόγω κακού μηχανισμού κάκωσης, και επειδή μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι κάτι θα μας βγάλει από την κοιλιά ή το θώρακα, οι ασθενείς μας να νοσηλεύονται για κάποιες ώρες ή και 24 ώρες στην χειρουργική κλινική, και εν συνεχεία να έχει γίνει συνεννόηση με τους συναδέλφους ορθοπαιδικούς ότι έχουμε και αυτό το κάταγμα, το οποίο αφού βεβαιωθούμε ότι από εσάς είναι καλά, από τα ζωτικά όργανα, θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως μπορεί να τύχει η αντιμετώπιση να είναι και παράλληλη και ταυτόχρονη ή και συντονισμένη. Η πιο σοβαρή κάκωση που θα έχει, να έχει κάποιος, να είναι ένα ανοιχτό κάταγμα λεκάνης τύπου open book με αθρώα αιμορραγία που αποσταθεροποιεί τον ασθενή, και εκεί είναι οι σπάνιες περιπτώσεις όπου έρχεται ο συνάδελφος ορθοπαιδικός πρώτος, αφού φυσικά εκτιμήσουμε εμείς το περιστατικό, και κάνει τις δικές του κινήσεις που είναι εξωτερική οστεοσύνθεση στο χειρουργείο, ώστε να σταθεροποιήσει το κάταγμα και να σώσει τον ασθενή από την αιμορραγία. Άρα λοιπόν η εκτίμηση γίνεται από εμάς τα επίγοντα, οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί που έχουν ενημερωθεί από μας έπονται. Πολλές φορές μπορεί να έρθουν και πριν, αλλά η εκτίμηση έχει γίνει από εμάς ήδη και συνολικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Επειδή πάντα μπορεί να ξεφύγουν πράγματα λόγω πόνου, λόγω βιασύνης, αν ο άνθρωπος έχει μια πιο σοβαρή κάκωση, ένα πνευμοθώρακα που δεν τον αφήνει να ανασάνει, και η πρώτη μας ενέργεια είναι να του βάλουμε ένα σωλήνα στο θώρακα για να αναπνεύσει, εκεί είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, το κάταγμα του χεριού να ξεφύγει. Οπότε το φάρμακο στις περιπτώσεις αυτές είναι η συνεχής επανεκτίμηση. Ανέπνευσε, πάρα πολύ ωραία, έλυσα το ζήτημα της αναπνοής, έλυσα το B, το breathing, η κυκλοφορία μου είναι καλή, τώρα θα προχωρήσω στην έκδυση. Αφού θα τον νοσηλεύσω, θα τον πάρω πάνω να τον νοσηλεύσω στη χειρουργική ή στο θώρακο χειρουργικό τμήμα, θα τον γδύσω από την κορφή μέχρι τα νύχια, το βήμα που δεν έκανα στο προηγούμενο γιατί ασχολήθηκα με το απειλητικό για τη ζωή, και εκεί θα βρω ότι έχει ένα διάστρεμμα αποδοκνημικής, μία εξάρθρωση ώμου. Συν του ότι οι βαριές ορθοπαιδικές κακώσεις τις αξιολογούμε και αυτές, γιατί μπορεί να υποκρύπτουν προβλήματα από το θώρακα και από την κοιλιά που δεν θα βγουν στις πρώτες αξονικές. Ένα κάταγμα ομοπλάτης σημαίνει πολλά παραπάνω από μία ορθοπαιδική κάκωση. Μπορεί να υποκρύπτει σοβαρή κάκωση στο θώρακα, ας πούμε. Άρα όλα συνεκτιμώνται και όλα εξετάζονται, και Φυσικά σε όποιο τμήμα νοσηλευτεί θέλει πλήρη έκδυση. Αν αυτή δεν γίνει στο πρώτο βήμα από τα επίγοντα γιατί υπήρχε κάποια απειλητική για τη ζωή κάκωση, θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
1: Πραγματικά τα σχόλια που υπήρχαν είναι ίσουνα γενικός αρχίατρος και περιποιήθηκαν το σταμάτη, εδάλλως ακόμα θα βολόδερνε εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο. Το ίδιο σκέφτηκε και το emoji. Εγώ τώρα, νέο οδηγός και τα λοιπά, μπορώ να πάθω κάποιο τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου να έρθει το ΕΚΑ, οπότε θα έρθει και θα με πάει κάτω από αυτές τις συνθήκες, να κάνω μια ιδιωτική ασφάλιση και να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπάρχει αυτή η διαφορά αντιμετώπισης. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με τα ER στην Αμερική είναι πιο κοντά στο ιδιωτικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή η οργάνωση και η ακρίβεια, η ταχύτητα και στο λεπτό αντιμετώπιση από τα κρατικά νοσοκομεία.
0: Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω εργαστεί. Μάλλον περάσαν πολλά χρόνια από τότε που εργάστηκα σε ιδιωτικό ίδρυμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι για τη γενική εφημερία ενός δημόσιου νοσοκομείου ο κόσμος είναι πολλοί που υποδέχονται. Οπότε ορισμένα πράγματα ίσως διαλάθουν της προσοχής. Θεωρώ ότι μόνο αυτή είναι η διαφορά. Ότι μπουκώνει, το ξέρω από την εμπειρία μου από το Παπαγεωργίου, μπουκώνει ο αξονικός. Θα πρέπει να κάνεις μια ιεράρχηση. Κάποιες αξονικές ή κάποιες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. Στο Παπαγεωργίου που υποδεχόμασταν πολύ τραύμα από παντού, γινόταν μια ιεράρχηση. Λέγαμε, υπήρχε η αίθουσα, όπως υπάρχει και στο δικό μας νοσοκομείο, στο 424, σε όλα τα επίγοντα του δημοσίου νοσοκομείου υπάρχει αυτό που λέμε σόκρουμ. Θα μπει το απόλυτα επίγον που θα έχει όλες τις δυνατότητες, όλα τα μέσα να διασωληνωθεί ή να γίνει το οτιδήποτε. Δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να αξιολογήσω πώς λειτουργεί το ER, το τμήμα επιγόντων, σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Θεωρώ ότι οι γιατροί του δημοσίου έχουν όλη τη γνώση, όλη την εμπειρία, όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουν και δεν είναι θέμα χρημάτων. Απλά ορισμένες φορές, λόγω του μεγάλου φόρτου και των ελλείψεων προσωπικού, μπουκώνει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα κάποια πράγματα να καθυστερούν. Αυτό είναι όλο. Στο ιδιωτικό ίσως να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα νούμερα είναι διαφορετικά.
1: Η Γεωργία που διαγνώστηκε τελικά από όγκους τους μαστούς, χρειάστηκε να αφαιρεθεί ο ένας. Αυτό είναι ο μεγάλος ρόλος σας και πώς παρεμβαίνετε σε νέους ανθρώπους που συμβαίνουν αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει ο μαστός σε κάθε γυναίκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια είναι η προσέγγιση σας σε αυτό το κομμάτι και αν χρειάζεται και πλαστικός χειρουργός?
0: Ναι, σαφώς και χρειάζεται ο πλαστικός χειρουργός και είναι σύμμαχός μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουμε στη γυναίκα το πρώτο και το μείζον. Δεν είναι το τι χειρουργείο θα κάνουμε, είναι να της δώσουμε να καταλάβει ότι ο καρκίνος του μαστού θεωρείται μία συστηματική νόσος. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά και να έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για το τι είδους καρκίνο πάμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί πολύ καλώς έχει επενδύσει πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη γνώση και πρέπει να την έχουμε, ώστε να εξηγήσουμε στη γυναίκα τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, τα ποσοστά υποτροπών, το τι θεραπευτικό πλάνο θα ακολουθήσει μετά, το ότι η διατήρηση του μαστού με μια πιο συντηρητική εγχείρηση πάει χέρι-χέρι με ακτινοβολίες μετά, ότι αν μιλάμε για μια προχωρημένη νόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ογκολογικό Συμβούλιο και αν αυτά η γυναίκα τα κατανοήσει πλήρως, το αισθητικό έρχεται μετά. Και συνήθως τα κατανοούν και αποδέχονται ακόμα και τη μαστεκτομή. Αν εξηγηθεί ότι είναι μία νόσο συστηματική, όπου μπαίνει σε πρόγραμμα και παρακολουθεί σε ΕΣΑΗ, ότι συνεργάζεται μία ομάδα ανθρώπων για να σε διαχειριστούμε, ο ακτινολόγος, ο χειρουργός, οι ογκολόγοι, ο ακτινοθεραπευτής και ο πλαστικός χειρουργός, αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Γιατί η εποχή του μικρό σπίτι στο λιβάδι και πάω με το τσαντάκι μου κατοίκον επίσκεψη για να δώσω λύσεις σε όλα έχει τελειώσει. Πλέον είμαστε ομάδες ανθρώπων που πάνε να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο ανθρώπων.
1: Επομένως, το τμήμα μαστού που εσείς υπηρετείτε αυτή τη στιγμή κάνει μόνο ακροτηριαστικές επεμβάσεις?
0: Σαφώς και όχι. Κάνει αυτό που πρέπει σε όποιον πρέπει. Το τμήμα μαστού λειτουργεί ως εξής. Με τα εξωτερικά μας ιατρία κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκτιμούμε κλινικά και απεικονιστικά τις ασθενείς, οι οποίες μπορεί να προσέρχονται είτε για να δείξουν τον προληπτικό τους έλεγχο, γιατί ο προληπτικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνον στο να κάνω μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο το χρόνο, αλλά θα πρέπει αυτά εδώ να αξιολογούνται από κλινικό γιατρό που να ξέρει το αντικείμενο, γιατί αυτός μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις και να αξιολογήσει τις απεικονιστικές εξετάσεις και να ζητήσει επιπλέον εξέταση ή μια βιοψία σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που δεν του αρέσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της προσέγγισης. Εάν δούμε όντως αυτό το κάτι που δεν μας αρέσει, τότε έχουμε τον επεμβατικό μας ακτινολόγο, ο οποίος κάνει τις βιοψίες, τις core biopsy. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της βιοψίας, κάθε ασθενής που έρχεται και τη στέλνουμε για βιοψία, δεν κλείνει εκ νέου ραντεβού, συνδέεται μαζί μας, έχει το τηλέφωνό μας και μας στέλνει κατευθείαν το πόρισμα της εξέτασης. Γίνεται δική μας ασθενής, ασθενής του τμήματος. Κλείνουν ραντεβού μόνο για την πρώτη τους εξέταση, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Με το αποτέλεσμα της βιοψίας λοιπόν και συνεκτιμώντας ξανά όλα τα απεικονιστικά ευρήματα, τις περιγράφουμε πλήρως την κατάσταση και την ενημερώνουμε για το ποια επέμβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν οι απόλυτες ενδείξεις ότι αυτό είναι για μυογεκτομή, αυτό είναι για μαστεκτομή. Υπάρχουν και τα περιστατικά τα γκρίζα. Εδώ εξηγούνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι, οι υποτροπές και το μέλλον. Διότι το ιατρείο μαστού δεν υποδέχεται μόνο τις καινούργιες ασθενείς, έχει και τις παλιές ασθενείς που τις παρακολουθούμε σαΐ. Όσο μας έρχονται τις παρακολουθούμε. Με μαστογραφία και υπέρηχο όσες έχουν περάσει καρκίνο και είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε υποτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουμε μία εικόνα της εξέλιξης των πραγμάτων και αυτό το εξηγούμε.
1: Είχαμε φιλοξενήσει έναν πολύ επιτυχημένο διευθυντή του νοσοκομείου μας και γιατρό χειρουργό, που νομίζω είναι και από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το μαστό στο 424, τον κύριο Φρόνη, ο οποίος στο τέλος με διέταξε: βγάλε στο φως τα νέα παιδιά. Εμείς ότι ήταν να δώσουμε στους ασθενείς, στους νέους γιατρούς, και εδώ το κάναμε. Προέβαλε τα νέα παιδιά που με όρεξη, γνώση, σεβασμό και σεμνότητα θα το κάνουν. Ακολούσα τη διαταγή του και νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένα που επιλέξαμε να σας ακούσουμε σήμερα και επιτελέσατε πραγματικά το καθήκον σαν χειρουργός μαστού και πρώτα και πάνω απ' όλα σαν γιατρός, γιατί μας δώσετε μια διάσταση του σήμερα, το τι σημαίνει χειρουργός, τι σημαίνει η συμπαράσταση σε έναν ασθενή, πέραν από όσων είχαν παγιωθεί τα προηγούμενα χρόνια, τα δυσάρεστα, που και σε αυτά είχατε την τόλμη και με το νηστέρι σας επιδέξια να τα διαχειριστείτε όπως έπρεπε. Από καρδιάς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πιστοποιήσετε ότι είστε ποντιακής καταγωγής?
0: Όχι.
1: Απλά το επώνυμό σας.
0: Ναι, προέκυψε.
1: Υπήρχε,
0: ναι,
1: και αυτό το ενδιαφέρον. Επομένως, και μη πόντι, είναι καλή γιατρή και χειρουργή. Ομολογώ ότι στην Αθανασία και στην Ελισάβε η γιατρός μας, η κυρία Παντελίδου, αποτελεί φάρο στο να συνεχίσουν αυτή την εποχή που έρχεται, αυτό που αγαπούν πρώτα και πάνω απ' όλα όπως συμβούλεψε, δηλαδή να κάνουν την ιατρική τους και να μην δίνουν σημασία και να προσπερνούν και να αποδεικνύουν ότι αυτό που θέλουν και αγαπούν και κάνουν δεν κατέχεται από κανέναν, ο άνδρας και η γυναίκα πλέον δεν έχουν τέτοιες διαφορές, είναι πράγματα δηλητηριώδη για την κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο επουδενή ο Κύριος Ιησούς ημών Χριστός δεν πρέσβευσε ποτέ.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, εσπερινός και εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός και λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και πολυαρχαιρατικός ηλίτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παρακλητικός κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίων 12 Αποστόλων. Σάββατο 22 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας, πρόγραμμα πανηγύριος, 5η 20 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο, 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ιερά παράκληση. Οι ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα Ίχνη του Πατροκοσμά, 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός και αρτοκλασία προσωπικού δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός. Στις 6.30 όρθρος και στις 8.30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, έχω να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν μου λέτε, έχετε κινητό τηλέφωνο? Από αρκετούς από εσάς ακούω πως έχετε. Ξέρετε να το χρησιμοποιείτε σωστά? Μάλλον να ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο. Γνωρίζετε ότι ελάχιστα λεπτά χρήσης κινητού από ένα παιδί αρκούν για να μειωθούν οι εγκεφαλικές του λειτουργίες για μία ώρα? Παιδιά, διπλάσια ακτινοβολία διαπερνά το κρανίο ενός παιδιού από ό,τι διαπερνά του ενήλικα όταν γίνεται χρήση κατευθείαν στο αυτί. Που σημαίνει ότι εσείς τα παιδιά κινδυνεύετε περισσότερο από όσο κινδυνεύει ένας ενήλικας. Γι' αυτό θα σας δώσω κάποιες βασικές οδηγίες για όλους εσάς που χρησιμοποιείτε κινητά ή που κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσετε. Καταρχήν, μικρή μου φίλη, ας γνωρίζουμε ότι το κινητό το χρησιμοποιούμε μόνο για τις απαραίτητες κλήσεις και όσο το δυνατόν η διάρκεια της συνομιλίας μας να είναι περιορισμένη, μικρή. Καταρχήν, παιδιά μικρότερα των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κινητό και τα μεγαλύτερα παιδιά όσο το δυνατόν λιγότερο ή να προτιμάτε τα SMS, τα μηνύματα δηλαδή. Εσείς οι μεγαλύτεροι, 5η-6η, ίσως και 4η, που χρησιμοποιείτε έτσι αρκετά το κινητό, καλύτερα να χρησιμοποιείτε hands-free ή bluetooth, γιατί μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση της ακτινοβολίας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι το κινητό απέχει τουλάχιστον μισό μέτρο από το σώμα μας. Τώρα, αν δεν υπάρχει hands-free ή bluetooth, καλύτερα να ενεργοποιείτε το μεγάφωνο, για να μην είναι το κινητό κολλημένο στο αυτί μας. Έτσι είναι τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Όσο μπορείτε να μην το έχετε πάνω σας το κινητό, στη τσέπη, στη ζώνη, αλλά στη τσάντα. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, να προτιμάτε να το τοποθετείτε με τέτοιο προσανατολισμό ώστε η πίσω πλευρά του να μην ακουμπάει στο σώμα σας, γιατί αυτή η πλευρά είναι η πλευρά από την οποία τα περισσότερα κινητά εκπέμπουν την μέγιστη ένταση ακτινοβολίας. Παιδιά, αν χρειαστεί να μιλήσουμε στο κινητό κατά τη διάρκεια που αυτό φορτίζει, καλό θα είναι να σταματήσουμε πρώτα τη διαδικασία φόρτισης, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και η ακτινοβολία είναι δεκαπλάσια που εκπέμπει την ώρα που φορτίζει. Φυσικά, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό σε υπόγεια, σε κλειστούς χώρους, ασανσέρ, όπου το σήμα είναι εξαιρετικά μικρό και το κινητό αναγκάζεται να εκπέμπει με μέγιστη ισχύ. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε ανοιχτούς χώρους βέβαια της υπαίθρου, όπου η κεραία είναι πολύ μακριά και δεν έχει καλή οπτική επαφή. Και κάτι τελευταίο, μικρή μου φίλη. Ελαχιστοποιούμε τη χρήση κινητού μέσα στο αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, γιατί αυτό λειτουργεί σαν κλωβός και δημιουργείται ισχυρό μαγνητικό πεδίο στο οποίο εκτίθεται όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο. Είναι επικίνδυνο δηλαδή περισσότερο όταν είμαστε σε κλειστό χώρο, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους διπλανούς μας. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάτε πόσο επικίνδυνο είναι για σας το κινητό. Για σας τα μικρά παιδιά είναι ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο από ό,τι στους μεγάλους. Προσοχή λοιπόν, βρείτε τρόπους έξυπνους
και να έχετε κινητό, αλλά και να μην πάθετε κακό. Έτσι, μικρή μου φίλη.

0: Πώς σε λένε?
1: Τσαμπίκο.
0: Πώς? Τσαμπίκο. Εσένα?
1: Αχμέτ.
0: Τούρκος είσαι?
1: Όχι, Έλληνας.
0: Και τι όνομα είναι αυτό?
1: Γιορτάζω του Αγίου Αχμέτ στις 3 Μαΐου. Είναι ένας Άγιος νεομάρτυρας από την Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκα εκεί και μάλιστα την ημέρα που γιόρταζε αυτός ο Άγιος. Εσύ από πού είσαι και έχεις τέτοιο όνομα, Τσαμπίκο?
0: Από τη Ρόδο. Το όνομά μου προέρχεται από την Παναγία Τσαμπίκα. Γίνεται μεγάλο πανηγύρι στη γιορτή της στις 8 Σεπτεμβρίου, που είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
2: Κάπως έτσι ξεκίνησε μια καινούρια φιλία. Μια φιλία ανάμεσα σε δύο παιδιά με λίγο παράξενα ονόματα. Τον Τσαμπίκο και τον Αχμέτ. Δύο Ελληνόπουλα της Διασποράς. Ήταν φθινόπωρο στην αυλή μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής όταν γνωρίστηκαν τα δύο αυτά οκτάχρονα παιδιά. Το χειμώνα δεν σταμάτησαν να κάνουν παρέα και να κοκκινίζουν τα μαγουλάκια και οι μύτες τους από το κρύο όταν έπαιζαν χιονοπόλεμο. Την άνοιξη μαζί με τα λουλούδια στα παρτέρια της εκκλησίας άνθιζε και λουλούδιαζε η φιλία των δύο παιδιών. Ποτέ ανταλλάσσοντας γροθιές μεταξύ τους, σαν γινόταν καμιά παρεξήγηση, και πότε πάλι μονιασμένα, καθισμένα πλάι-πλάι στο παγκάκι της αυλής, μασουλώντας ευχαριστημένα το αντίδωρο της Κυριακής. Οι φιλίες που έχουν σαν θεμέλιό τους το Χριστό είναι φιλίες που αντέχουν στο χρόνο. Και αν δοκιμάζονται και αν περνούν τρικυμίες, αντέχουν, γιατί αντλούν δύναμη από τον σταυρωμένο Χριστό.
0: Αχμέτ, έρχεσαι μαζί μας αυτό το καλοκαίρι στη Ρόδο που θα βαφτίσουμε τη μικρή μου ξαδέρφη?
1: Είπε ο Τσαμπίκο σε ένα σούρουπο, καθώς επέστρεφαν από παιχνίδι.
0: Να έρθετε όλη η οικογένεια. Έχουμε χώρο για φιλοξενία.
1: Αυτό ήταν. Η απάντηση ήταν θετική. Ένας τρελός ενθουσιασμός τους συνεπήρε όλους. Άρχισαν οι ετοιμασίες για το μεγάλο ταξίδι στο νησί της Ρόδου. Ηλεκτρονικά, λάπτοπ, βατραχοπέδιλα, μαγιό, μάσκες, ρακέτες ήταν τα απαραίτητα εφόδια που οι δύο μικροί μας ήρωες φρόντισαν να μην λείπουν από τις βαλίτσες τους. Για τα υπόλοιπα, τα λιγότερο αναγκαία, όπως για παράδειγμα οι οδοντόβουρτσες και τα λοιπά, φρόντισαν ο μπαμπάς και η μαμά. Και έτσι το ταξίδι ξεκίνησε.
2: Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι με αεροπλάνο. Αν εξαιρέσουμε κανένα δυο κενά αέρος, χάρη στα οποία θυμήθηκαν όλοι να κάνουν μια θερμή προσευχή, και ένα από οι δύο οικογένειες έφτασαν στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Το κάστρο των υποτών, η παλιά πόλη, τα κάτασπρα σπιτάκια της Λίνδου, όλα ήταν υπέροχα. Εκδρομές, κολύμπι, παιχνίδια, καινούριες γνωριμίες έκαναν τις μέρες να περάσουν πολύ γρήγορα. Ως που έφτασε η μέρα της βάφτισης. Όλοι φόρεσαν τα καλά τους ρούχα και πήγαν να προσκυνήσουν την εικόνα της μεγαλόχαρης της Παναγίας Τσαμπίκας. Η θαυματουργή εικόνα τα τελευταία χρόνια φυλάσσεται σε ένα ωραίο προσκύνημα κοντά στον Αρχάγγελο, μια κομμόπολη της Ρόδου. Η βάφτιση όμως θα γινόταν ψηλά στην κορυφή του λόφου, εκεί όπου πρωτοβρέθηκε πριν πολλά χρόνια η εικόνα. Πρόκειται για ένα λόφο αρκετά απόκριμνο, όπου τα βράχια και οι πέτρες εναλλάσσονται με καταπράσινα πεύχα και κυπαρίσια. 300 σκαλοπάτια που φτιάχτηκαν με πολύ κόπο, πίστη και υδρότα βοηθούν τώρα την ανάβαση των προσκυνητών. Ξεκίνησαν όλοι μαζί να ανεβαίνουν τη βουνοπλαγιά. Καθώς ανέβαιναν, το μονοπάτι με τα πλατήσκαλα για να φτάσουν στο εκκλησάκι της κορυφής, ο πατέρας του Τσαμπίκου άρχισε να διηγείται.
3: «Να, κάπου εκεί πέρα, κάτω-κάτω, θα πρέπει να καθόταν εκείνος ο βοσκός πριν πολλά χρόνια, όταν είδε ψηλά στην κορυφή του λόφου αυτού ένα φως. άστραφτε σαν μικρός ήλιος μες τη νύχτα και χρυσές ακτίνες του έδειχναν πως κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει εκεί.
0: «Και λοιπόν?»
3: ρώτησε ο μικρός Αχμέτ. Πέρασε όλη τη νύχτα κοιτάζοντας να δει αν θα κινηθεί το φως. Αν και ήταν κουρασμένος, η αγωνία κρατούσε τα μάτια του ολάνυχτα. Έπρεπε να μάθει τι ήταν αυτή η λάμψη. Τι ήταν αυτό το φωτεινό σημείο. Ίσως κάποιος το κρατούσε. Ίσως κάποιοι κλέφτες. Ή κάποιοι άλλοι κακοποιοί να κρύβονται εκεί πάνω και είχαν ανάψει φωτιά να ζεσταθούν. Ακόμα και οι πειρατές θα μπορούσαν να κρύβονται. Γιατί συχνά τα παλιά χρόνια γινόταν επιδρομές στα νησιά μας. Τι να ήταν αυτή η λάμψη. Παρέμενε σταθερή στην ίδια θέση. Φως που παιχνίδιζαν οι ακτίνες του μέσα στη νύχτα. Σαν μικρός ήλιος. «Εγώ θα ανέβαινα μέσα στο βουνό να δω τι συμβαίνει», είπε ο Αχμέτ. Μα και βέβαια το σκέφτηκε αυτό ο βοσκός. Όμως ο φόβος για κακοποιούς τον έκανε να περιμένει 2 βραδιές ακόμα. Δεύτερη και τρίτη νύχτα. Και χρυσές ακτίνες συνέχιζαν να λαμπυρίζουν στην κορυφή του βουνού. Τότε το πήρε απόφαση. Ειδοποίησε τους συγχωριανούς του και οπλισμένοι άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό να δουν τι πράγματι συνέβαινε. Δύσβατος ο δρόμος και μαγκάθια. Ζητούσαν όμως τη βοήθεια του Θεού και έτσι η ψυχή τους γέμιζε με θάρρος. Που και που τρόμαζαν με κάτι θορύβους ανάμεσα στα δέντρα. Έβαζαν όμως τα γέλια όταν διαπίστωναν πως ήταν κατσικούλες τρομαγμένες. Επιτέλους, έφτασαν στην κορυφή. Σηκώσαν τα ξύφη τους, γύρω-γύρω ερημιά. Κανένας άνθρωπος, ψυχή. Το φως ήταν πάνω σε ένα κυπαρίσι. Πλησίασαν δειλά-δειλά και τι να δουν. «Την Παναγία Τσαμπίκα!» φώναξε ενθουσιασμένος ο μικρός Τσαμπίκος. «Ναι, είδαν μια ασημένια εικονίτσα της Παναγίας πάνω στο δέντρο και μπροστά της ένα καντήλι αναμένο. Η Παναγία είχε τα χέρια της ανοιγμένα σε μια αγκαλιά, όπως είναι οι εικόνες της πλατητέρας που βλέπουμε πάνω από το ιερό των εκκλησιών. Και στα πόδια της ήταν ο Χριστός μικρό παιδάκι.

Γιατί η εικόνα αυτή είχε χαθεί από ένα μοναστήρι της Κύπρου. Και καθώς κάποιοι περαστικοί Κύπροι είχαν επισκεφθεί τον Αρχάγγελο, εκεί όπου φυλασσόταν η εικόνα, την αναγνώρισαν και ζήτησαν να την πάρουν πάλι πίσω. Η εικόνα όμως, με θαυμαστό τρόπο, γύρισε από την Κύπρο πάλι στο βουνό όπου είχε βρεθεί αρχικά. Σκέφτηκαν να τη σημαδέψουν λίγο από πίσω για να δουν αν πρόκειται για το ίδιο εικόνισμα. Την έκαψαν λοιπόν λιγάκι στην ακρούλα από πίσω. Για τρίτη φορά όμως η ασημένια εικόνα επέστρεψε στο βουνό. Τότε οι κάτοικοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα μικρό εκκλησάκι όπου και τοποθέτησαν την εικόνα. «Και γιατί μερικοί ονομάζουν τα παιδιά τους Τσαμπίκο και Τσαμπίκα?» ρώτησε ο Αχμέτ. «Γιατί η Παναγία Τσαμπίκα, εκτός από τα άλλα θαύματα, χαρίζει μωράκια στις άτεκνες γυναίκες. Και εκείνες, για να τις ευχαριστήσουν, δίνουν αυτό το όνομα στα παιδιά τους». Με το τέλος της διήγησης του πατέρα, ήδη πλησίαζαν στην κορυφή του βουνού. Ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος είχαν λαχανιάσει καθώς ανέβαιναν τα πλατήσκαλα. Η πανοραμική όμως θέα, με τη θάλασσα, τα δέντρα και τα κατσικάκια που ξετρύπωναν που και που, τους ανακούφιζε από την κούραση. «Τσαμπίκο, δες εκεί πέρα το καράβι πόσο μικρό φαίνεται?» είπε ο Αχμέτ. «Κοίτα τον κόσμο στην παραλία», φώναξε ο Τσαμπίκος. «Είναι σαν μερμήγκια. Όλα φαίνονται σαν να πετάμε με ελικόπτερο». «Ο τελευταίος που θα φτάσει στην κορυφή είναι Κατσαρίδα», φώναξε ένα παιδάκι από την παρέα καθώς πλησίαζαν στην κορυφή. Όλοι οι μικροί άρχισαν να τρέχουν λαχανιασμένοι σαν να τους τσίμπησε μύγα. Κανείς δεν ήθελε να είναι Κατσαρίδα. Τελευταίος βέβαια έφτασε ο πατέρας του Τσαμπίκου. Κανένας όμως δεν του είπε πως είναι Κατσαρίδα. Η παρεούλα το κράτησε μυστικό για να μην τον στεναχωρήσει. Λαχανιασμένοι ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος έκαναν το σταυρό τους και προσκύνησαν τις εικόνες. Ήδη είχε μαζευτεί ο κόσμος και άρχιζε η βάφτιση. «Συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου του τιμίου σταυρού σου, πάσε εναντίε δυνάμεις», έψαλε ο ιερέας και σχημάτισε στο νερό της κολυμβήθρας το σημείο του σταυρού. «Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από το σταυρό. Ο σταυρός σημαίνει ταπείνωση και αγάπη. Σταυρώνομαι για σένα σημαίνει σε αγαπώ τόσο πολύ, ώστε δέχομαι ακόμα και να με σταυρώσεις. Μόνο ένας Θεός, όπως είναι ο Ιησούς Χριστός, θα μπορούσε να πει πάνω στο σταυρό: συγχώρεσέ τους, πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ο σταυρός είναι το αντίθετο του εγωισμού. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του εγωισμού και της κακίας διαλύονται και συντρίβονται μπροστά στη δύναμη της σταυρωμένης αγάπης. «Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Τσαμπίκα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η μητέρα της μικρής Τσαμπίκας σκούπισε κάποια δάκρυα που κύλησαν από συγκίνηση στα μάγουλά της. Όταν ένας άνθρωπος αναδύεται από την κολυβήθρα της εκκλησίας, ξαναγεννιέται σε έναν καινούριο κόσμο, στον πνευματικό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι το είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του. Η βάφτιση τελείωνε. Όλοι οι πιτσιρικάδες τώρα είχαν το νου τους στα γλυκά και στις μπουμπουνιέρες. Στα πίσω του νου τους όμως και την καρδιά τους παρέμενε η δύναμη του Τιμίου Σταυρού, που πάνω του συντρίβονται οι ενάντιες δυνάμεις. Ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος άρχισαν να ρουφούν με βιασύνη τους χυμούς τους, καθώς κατέβαιναν το δρομάκι της επιστροφής, ενώ η γλύκα από τα κεράσματα ήταν μέσα στο στόμα τους. Ανάμεσα στα πεύκα και στα κυπαρίσια και αγναντεύοντας από μακριά την μπλε θάλασσα, τα δύο παιδιά έκαναν μια προσευχή, το καθένα με το δικό του τρόπο. «Παναγία μου, εσύ που βρίσκεσαι τόσο ψηλά και βλέπεις τα πάντα, ακόμα και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, προστάτευε όλα τα παιδιά».

παιδάκια που υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο και δίνε τους τη δύναμη να σηκώνουν το σταυρό τους και γέμιζε τη ζωή μας με το γλυκό σου φως. Και φυσικά, κάνε να νικήσει η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Με το καμακάκι, έτσι λεγόταν αυτό που ακούσαμε, πήγε η ψυχή μας στην Κούλουρη. Όχι επειδή τρομάξαμε, αλλά επειδή Κούλουρη είναι η Σαλαμίνα. Και εκεί θα τριγυρίσουμε μουσικά σήμερα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

συνεχίζουμε κουλουριώτικα με ένα γυναικείο χορό που αξίζει να τον βλέπει κανείς, όχι μόνο να τον ακούει, λόγω των ιδιαίτερων και μιμητικών αλλά και πολύ χαριτωμένων κινήσεων των χεριών και του κεφαλιού που συνοδεύουν τα βήματα αυτών που χορεύουν.

Πριμικύριος ήταν ο προϊστάμενος τάξεως στην Επισκοπική Εκκλησία. Αξίωμα που σώζεται στο τραγούδι που ακολουθεί, απόδειξη μάλιστα για το ότι παλιά ο ιερωμένος του χωριού ήταν αυτός που άνοιγε το χορό στα μεγάλα πανηγύρια.

με πληροφορίες που έδωσε σε παλιά του εκπομπή ο Παναγιώτης Μιλωνάς, σμικτρής γη ή πλυντρής γη ή μίλτος ήταν μια απορρυπαντική λάσπη που χρησιμοποιόταν από την αρχαιότητα για το λούσιμο των μαλλιών. Αυτή η λάσπη υπάρχει στο Μαυροβούνι της Σαλαμίνας, την ξέρουν οι γυναίκες και τη μαζεύουν πανηγυρικά. Οι γυναίκες που τη χρησιμοποιήσουν, δηλαδή πάνε όλες μαζί και τη μαζεύουν, τη χρησιμοποιούν, κρατούν και την έχουν για καιρό. Και όταν τη μαζεύουν, τραγουδούν το τραγούδι του πυλού, όπως το λένε, που ακούμε αμέσως. Είναι στα αρβανίτικα, διότι αυτή είναι η καταγωγή των Σαλαμινίων. Ακούστε το και να είστε καλά.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

συνεχίζουμε φίλοι ακροατές να μελετούμε την προσωπικότητα και τον βίο της Παναγίας μας μέσα από τα κείμενα της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Ο θεοειδής βίος στα Άγια των Αγίων. Η παραμονή και η διαβίωση της Μαρίας στο ναό για πολλά χρόνια υπερβαίνει την πρακτική της εποχής εκείνης, όπως και κάθε εποχής. Από τα πρώτα χρόνια του βίου της στα Άγια των Αγίων, η Μαρία προετοιμαζόταν να καταστεί αντάξια για να δεχθεί το Θεό. Οικοδομούσε το κατάλημα για εκείνον που θα έφερνε τη σωτηρία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής βάδιζε τον δρόμο της τελειώσεως. Η είσοδος της στο ναό και ο διαρκής προσανατολισμός του νου της στο Θεό επηρέασαν τη ζωή και τον τρόπο σκέψεώς της. Έζησε μια αυστηρά πνευματική ζωή με κύρια χαρακτηριστικά την αποδέσμευση του νου από τα γήινα και τη στροφή στην εσωτερική ζωή. Στο ναό και στα Άγια των Αγίων που κατοικούσε, γράφει ο Ισίδωρος Θεσσαλονίκης, τίποτε το ανθρώπινο δεν αποσπούσε την προσοχή της, αλλά μόνο το Θεό φανταζόταν. Μιλούσε μαζί του και η καρδιά της ήταν στραμμένη ενώπιον Θεού διαπαντός. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δυνάμωνε και ενίσχυε την πορεία της προς την αρετή. Έτσι καλλιεργούσε τον εαυτό της καθομοίωση Θεού περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Ο βίος της Μαρίας στο Ιερό ήταν η προϋπόθεση για περαιτέρω πρόοδο στην αρετή. Όσο περισσότερο προσέγγιζε το αγαθό, τόσο πιο πολύ η ζωή της εκεί έμοιαζε θεϊκή. Έτσι ήδη πριν από τον Ευαγγελισμό έφτασε να είναι τέλεια και αγία, έτοιμη να υποδεχθεί το Θεό. Η συνεχής προσευχή και η αδιάκοπη πνευματική εσωστρέφεια κρατούσαν την Μαρία σε μια κατακόρυφη ενατένιση από τον εσωτερικό της κόσμο προς το Θεό και αντίστροφα. Η προσευχή κυρίως την οθούσε σε διαρκή ανάταση, κοινωνία και διάλογο με το Θεό, πράγμα που απέτρεπε κάθε παρέκκληση από το καλό. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του έντονου μόχθου που απαιτεί ο δρόμος της πνευματικής ανόδου. Η αρετή της Παρθένου είναι καρπός μεγάλου και μοναχικού αγώνα, ζωντανής πίστεως και ελευθερίας του πνεύματος μέσα στα άδυτα του ιερού. Η ίδια ανατίθεται στο ναό για να τελειωθεί. Προσάγεται ως άσπυλος σαμνάς, ολοκαύτωμα στο Θεό. Αυτήν καλούνται να μιμηθούν οι άνθρωποι, να ενδυθούν τις ποικίλες αρετές της και να μελετήσουν όλα τα απόρριτα μυστήρια που την περιβάλλουν. Σε ένα σώμα που δεν είχε ακόμη βιολογικά πλήρως διαμορφωθεί, φαινόταν να αναπτύσσονται και να πλεονάζουν πνευματικά χαρίσματα. Παράλληλα, η νεαρή καθαρή ψυχή της εξέπεμπε υπερφύσιν πλεονεκτήματα. Γι' αυτό ήταν ουσιαστικά αδιάφορα για την Παρθένο τα πράγματα αυτού του κόσμου. Αυτό βέβαια δεν εσήμαινε περιφρόνηση των υλικών, αλλά σόφρονα μετοχή σε αυτά. Η τροφή και ο ύπνος, που είναι από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση, ήταν απαραίτητες και για την Παρθένο. Αλλά το πνεύμα και η ψυχή της κινούνταν πάνω από αυτά, προς τα υψηλά και τα θεία. Έτσι ζούσε διαρκώς μέσα στην οερά και αδιάλειπτη προσευχή,
στη θεωρία και την έλαμψη. Γι' αυτό θεωρήθηκε το τέλειο πρότυπο της ησυχαστικής ζωής και η αυθεντική οδός για την ιερά ησυχία και τη θέωση. Ολόκληρη η ψυχοσωματική της ύπαρξη αποπνέει αγιότητα, απέχει από όλα εκείνα που μπορούν να νοθεύσουν την καθαρότητα του νου. Διατηρεί μόνον καθαρούς λογισμούς και απορρίπτει πριν γευθεί κάθε περιττή και ψυχοβλαβή σκέψη, γράφει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αντιλαμβάνεται με σύνεση και μέτρο τα αναγκαία, αφού η οφθαλμή της είναι πάντοτε ανιρτημένη από την μεγαλειότητα του Κυρίου. Διατηρεί την ακοή της μόνιμα καθαρή και ανέπαφη για να ακροάται το Θείο Λόγο και τα Θεία Μηνύματα. Τα χείλη και η γλώσσα που εμφορούνται από Θεία Γλυκύτητα ανυμνούν και δοξολογούν το Θεό και διακρίνουν τους λόγους Του. Η αμόλυντη αγνή και καθαρή καρδιά της ποθεί μόνο το Θεό. Υπουδενός των παρόντων των λογισμών παρετράπην προσγάρ την συν μόνην απεισχόλησα τούτων μελέτην όργανων εμαυτήν υμνολογικών κατασκεύασα όργανων ιρμοσμένων το πνεύματι όργανων της καθαρότητος εν ηχούν μελωδίαν, προσθέτει ο Ιάκωβος ο μοναχός. Η Παρθένος Μαρία δεν απασχολούσε τη σκέψη της με γήινα πράγματα, σκεφτόταν μόνο το Θεό και προς Αυτόν έστρεφε τις σκέψεις και τους λογισμούς της. Δεν θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα Θεού και ανθρώπων εάν δεν αξιοποιούσε το αποτέλεσμα της ασκήσεώς της. Οι αρετές της στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την πορεία της κακίας των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο βίος της Παρθένου στο ναό παραλληλίζεται συχνά από τους πατέρες με τον βίο του Υιού και Σωτήρα της. Όπως ο Χριστός που γεννήθηκε από τη Μαρία ήταν ως άνθρωπος ορατός και ως Θεός αθέατος, έτσι και η Παρθένος ήταν ορατή πριν εισέλθει στο ναό. Όσο όμως κατοικούσε στο άβατο και θείο έδαφος, παρέμενε αθέατη. Κατά την περίοδο αυτήν υπερτερούσε όλων των ανθρώπων στην αρετή και το ψυχικό κάλος. Εάν κάποιος περιέλθει με τη σκέψη του την κτήση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ίσως ή ανώτερος στην αγιότητα από την Παναγία, ούτε κάποιο θαύμα είναι εισάξιο της Θείας Αποστολής της, γιατί μόνη αυτή κυοφόρησε το Θεό. Και επειδή η Παρθένος έμελε να γεννήσει τον φύση ανώτερο από όλα τα επίγεια και τα ουράνια, έγινε ανώτερη από κάθε υπερκόσμιο νου, από κάθε άγγελο. Γι' αυτό κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά δεν υπάρχει άγγελος που να άκουσε αυτό που άκουσε η Μαρία και επιθυμήσει ο βασιλεύς Θεός.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και Εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός και Λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίων 12 Αποστόλων. Σάββατο 22 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας, πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 20 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Συλλήτουργο, 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Οι ακολουθίες της Πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά, 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί Αγιασμός, στις 6.30 Όρθρος και στις 8.30 Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό Μνημόσυνο υπέρ των αημνήστων Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Για την εφηβεία θα μιλήσουμε σήμερα. Την ηλικία όπου το παιδί πάβει να είναι παιδί, αλλά δεν είναι ακόμη ενήλικας. Η εφηβεία είναι η ηλικία η οποία δημιουργεί ρήξη στην ισορροπία εν ώψη μιας καινούργιας ισορροπίας και μιας προσωπικότητας που θα κάνει σιγά σιγά το παιδί όχι μόνο ένα νέο άνδρα ή μια νέα γυναίκα, αλλά έναν ορισμένο άνδρα και μια ορισμένη γυναίκα. Δημιουργείται μια περίοδος κρίσεως που αρχίζει γενικά γύρω στα 13 χρόνια και μπορεί να διαρκέσει 2 ή 3 χρόνια. Τότε μερικοί γονείς που έχουν ξεχάσει τελείως ότι και οι ίδιοι πέρασαν την ίδια κρίση εκπλήσονται βλέποντας ότι δεν αναγνωρίζουν πλέον το παιδί τους. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας. Πρόκειται για μια φυσιολογική κρίση που θα περάσει γρήγορα αν οι γονείς προσπαθήσουν να καταλάβουν καλά την κατάσταση.

Ο έφηβος που πάβει να είναι παιδί αρχίζει να έχει κρίση χειραφετήσεως. Δεν θέλει πλέον να συμμετέχει στον κόσμο των μικρών. Δεν θέλει πια να του συμπεριφέρονται όπως τα παιδιά. Δεν θέλει να το επιβάλλουν να μαθαίνει απ' έξω τα μαθήματά του. Δεν θέλει πια να του λένε το βράδυ να πάει να κοιμηθεί. Τον καταπιέζει η παραμικρή παρατήρηση, κυρίως όταν γίνεται μπροστά στα μικρότερα αδέλφια του. Αυτή η επιθυμία χειραφέτησης είναι μια φυσική εκδήλωση της ανάπτυξης. Θα ήταν μάταιο και επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να την εξαφανίσουμε δια της βίας. Αυτό που χαρακτηρίζει την εφηβεία είναι μια φυσιολογική μεταμόρφωση για την οποία πρέπει να έχουμε ενημερώσει το παιδί. Πάντως θα προκύψει μια φυσική κόπωση και ένας ευμετάβλητος χαρακτήρας που πρέπει να τα έχουν υπόψη. Δεν πρέπει να μας προκαλούν έκπληξη αυτήν την εποχή οι ευνίδιες αλλαγές της διαθέσεως, οι αδικαιολόγητοι ενθουσιασμοί, μια έλλειψη ισορροπίας στην εργασία και οι απρόοπτες διαδοχές χαράς και κατσουφιάσματος. Ο έφηβος έχει την εντύπωση ότι δεν είναι πια εντελώς ο ίδιος, δεν καταλαβαίνει πάντα τι του συμβαίνει,

Οι έφηβοι προσπαθούν συχνά με αδέξιο τρόπο να επιβεβαιώσουν τη νέα προσωπικότητά τους με την αντίθεσή τους στην παράδοση, στον συντηρητισμό, στην κρίση των μεγάλων. Σπάνια έχουν μια προσωπική σκέψη. Η απόδειξη είναι ότι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο θέμα όταν περάσουν μερικές ημέρες. Άλλα παίρνουν ασυνείδητα το αντίθετο αυτού που υποστηρίζουν. Ούτε ξέρουν πάντα τι ακριβώς θέλουν. Θέλουν διαφορετικό πράγμα από αυτό που θέλετε εσείς και συχνά το αντίθετο από αυτό που εσείς εύχεστε. Εξάλλου αυτήν την εποχή είναι ικανοί να ενδιαφέρονται για δραστηριότητες ανήκουστες μέσα από τις οποίες ζητούν ενδόμηχα να προσανατολιστούν και να διαλέξουν τα ογούστα τους.

σε αυτήν την ηλικία δεν τους αρκεί να τους αγαπούν, γεγονός που εκπλήσει πολλές μητέρες. Οι αναγκαλισμοί, τα χάδια, οι εκδηλώσεις της οικογενειακής στοργής τους βρίσκουν συχνά αδιάφορους, αν όχι εχθρικούς. Αυτό που θέλουν είναι όχι μόνο να τους αγαπούν, αλλά να αγαπούν οι ίδιοι, διαλέγοντας τις φιλίες τους φυσικά έξω από το οικογενειακό περιβάλλον.

Συγχρόνως, είναι ικανή για κοινικό εγωισμό απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και για τυφλή αφοσίωση στους φτωχούς σε ένα ιδανικό, σε μια πολιτική ή θρησκευτική κίνηση. Είναι η κατεξοχήν εποχή όπου μπορούμε να τα προσανατολίσουμε χωρίς καθόλου να τους το επιβάλλουμε προς κάποια κίνηση νεότητος. Η αφοσίωση με την οποία θα αφιερωθούν εκεί είναι ίσως αυτό που μπορεί καλύτερα να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο της κρίσεως και να ξαναβρούν την ισορροπία τους με τις καλύτερες συνθήκες. Όσο θα δίνονται, τόσο θα ισορροπούν.

Για τα κορίτσια είναι η ηλικία των φλογών, παραδείγματος χάρη για έναν καθηγητή. Αν το αντικείμενο της φλόγας είναι κάποιος καλός και ισορροπημένος άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, θα περάσει μόνο του. Αν η φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον δεν πραγματοποιείται σε μια κίνηση νέων, ο έφηβος κινδυνεύει να λοξοδρομήσει προς κάποια άλλη φυγή, από όπου δεν λείπει ο κίνδυνος. Είναι η ονειροπόληση και η φαντασία. Είναι η κατεξοχήν ηλικία του ρομαντισμού.

Μην εκπλήτεστε αν αυτήν την εποχή το παιδί δεν θέλει να βγαίνει μαζί σας. Το βασικό και σπουδαίο είναι το περιβάλλον όπου θα διασκεδάζει να είναι ηθικά αγνό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του σε μια ομάδα νέων θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Αυτά τα μεγάλα παιδιά είναι ικανά να ενθουσιαστούν για μεγάλα και ωραία πράγματα, όπως επίσης και για το τίποτε. Μην τα κοροϊδέψετε, είναι πολύ ευαίσθητα. Μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τι τους συμβαίνει, αρπάζονται εύκολα. Αναδιπλώνονται στον εαυτό τους και κλείνονται περισσότερο. Υποστηρίζουν πολύ την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Η μικρή τους προσωπικότητα ορθώνεται. Είναι μεγάλα αγόρια. Δεν είναι πια μικρά κοριτσάκια. Κυρίως να μην δίνουμε την εντύπωση ότι τα επιβλέπουμε.

Δώστε στους εφήβους την ευκαιρία να συμβάλλουν στις κοινές αποφάσεις που αφορούν το σπίτι. Θα είναι ένα μέσο για να μειώσουμε την υπερβολική τάση φυγής μακριά από την οικογενειακή εστία. Η πείρα δείχνει ότι τα μεγάλα παιδιά που συμβάλλουν στο νοικοκυριό, στη διατροφή, στην ψυχαγωγία της οικογένειας, επιζητούν λιγότερο από τους άλλους να ασκήσουν την ελευθερία στους άλλους. Κυρίως μπροστά από τις εκδηλώσεις για ανεξαρτησία, φυγή και αντίθεση στους μεγαλυτέρους, μην δραματοποιείτε τίποτε. Μην κάνετε σκηνές, ούτε δάκρυα, ούτε παρατηρήσεις. Ακόμα λιγότερη βιαιότητα. Σε αυτήν την ηλικία, περισσότερο από ποτέ, μάθετε να πείθετε και μην προσπαθείτε να πιέσετε. Όταν θέλετε κάτι, κάνετε έκκληση στα πιο ανεβασμένα κίνητρα. Μη στηρίζεστε πολύ σε υπερβολικά κερδοσκοπικά κίνητρα. Παρά τα φαινόμενα, βρίσκονται στην ηλικία του αφιλοκερδούς ιδεαλισμού. Είναι επίσης η ηλικία της ποιήσεως, όπου θέλουν να κάνουν στίχους για κάθε τι. Γενικά, αποφεύγετε να τα κοροϊδεύετε. Δείξτε κατανόηση και, το καλύτερο, βοηθήστε τα να αισθανθούν ότι τα καταλαβαίνετε. Θα διατηρήσετε με αυτόν τον τρόπο απέναντί τους την ηθική συμπαράσταση που έχουν τόσο ανάγκη, χωρίς να τα ομολογούν στον εαυτό τους, για να τα βοηθήσουμε να διευθύνουν με επιτυχία τις νέες και έξοχες δυνάμεις που τους κατευθύνουν στην όριμη ηλικία. Φίλοι μας, αυτά τα δύσκολα χρόνια θα περάσουν. Αν τα παιδιά σας αισθάνονται ότι τα αγαπάτε για αυτό που είναι, ότι όχι μόνο δεν θέλετε να τα εμποδίσετε να μεγαλώσουν, αλλά ότι θέλετε να τα βοηθήσετε να γίνουν προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες με αξιοπρέπεια, θα διατηρήσουν την εμπιστοσύνη απέναντί τους και όταν περάσει η κρίση θα έχουν απέναντί σας διπλή στοργή.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή να προσπαθούμε να μάθουμε την τάξη αλλά και να ακούμε κομμάτια από τις αγιορείτικες αγρυπνίες των πανηγύριων των ιερών μονών. Έχουμε μείνει στη Λυτή. Μετά λοιπόν το πέρας της Λυτής και αφού έχουμε γυρίσει ξανά στον Κυρίως Ναό, λέγονται αργά τα απόστοιχα και το δοξαστικό των αποστήχων από τον αριστερό χορό.

μετά τα πολιτίκια του Εσπερινού, αντί για Θεοτοκείο, λέγεται το αργό οχτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου.

Στο τέλος και την ώρα που λέγεται το τελευταίο κομμάτι του Πλαγίου Τετάρτου, βγαίνει ο διάκονος και θυμιατίζει τους άρτους, ώστε μετά το τέλος του Θεοτό και Παρθένε να γίνει ευλόγηση των άρτων από τον αρχιερέα και στη συνέχεια να ψαλεί από τον δεξιό χορό το αργό πλούσιοι επτόχευσαν.

Μετά και το τέλος της αρτοκλασίας τελειώνει ο Εσπερινός. Σε αυτό το σημείο μπαίνει η ανάγνωση, την οποία κάνει ο διαβαστής, ο μοναχός δηλαδή που έχει το διακόνημα αυτό. Και ανάγνωση, ένας λόγος για την εορτή και το συναξάριο του Αγίου, στον οποίο πανηγυρίζει η μονή. Αμέσως

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

μας φτάνει η ζέστη, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε και τον καταιγισμό των διαφημίσεων. Από τις αφίσες στους τοίχους μέχρι τα πιστικά κανάλια, όλοι νοιάζονται για να κάνουμε εμείς διακοπές αλυσμόνητες. Διαλέγουν πριν από μας για μας τοπούς παραθερισμού και ξενοδοχεία, γυαλιά ηλίου και αντιλιακά. Όλα μοναδικά για αξέχαστες διακοπές. Δεν αντέχουμε την πρόκληση και μπαίνουμε στο διαφημιστικό παιχνίδι των αλυσμόνητων διακοπών. Ξεδιπλώνουμε για σας τη δική μας πρόταση. Λέμε ναι στο κολύμπι και στο ψάρεμα, στους περιπάτους και στις συντροφιές. Αλλά μη φύγετε αν δεν πάρετε μαζί σας ένα βιβλίο. Δεν εννοούμε το οποιοδήποτε, που το ξεφυλίζουμε με ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι και αβάσταχτα χασμουριτά, αλλά εκείνο που δύσκολο να διαβαστεί στο συνοστισμό της βιωτικής μέρημνας. Γιατί το καλό βιβλίο θέλει ησυχία. Καθισμένη στα κροθαλάσσι, την ώρα που θεαματικά αποχωρεί ο ήλιος, με τα πελαγίσια μυρωδικά και εκείνα των πεύκων να μας χτυπούν στα ρουθούνια, το πνευματικό βιβλίο θα μας οδηγήσει σιγά σιγά σε ένα στοχασμό. Ακριβό και αλυσμόνητο είδος. Ένας άλλος εαυτός, στριμωγμένος και μπερδεμένος κάτω από το στήθος μας, θα διεκδικήσει μια ανάσα. Ερωτήματα χίλια, σαν τα ζουζούνια που θα βομβούν στα αυτιά μας, θα βρουν την ευκαιρία να ανεβούν στην επιφάνεια, θα μας κυκλώσουν. Προς τα πού πορευόμαστε αλήθεια? Έχουμε στόχους στη ζωή μας που να αξίζουν? Οι σχέσεις μας με τους άλλους, χλιαρές ή ολόκαρδες?

θα θέλαμε να τολμήσουμε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Να διαλέξουμε για τις διακοπές ένα από τα 4 Ευαγγέλια, καθώς μας περιβάλλει η άφωνη βίβλος της θεϊκής δημιουργίας, να ανοίξουμε τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Γρήγορα θα περάσουμε από τα ορώμενα σε εκείνα που συνοθούνται στο χώρο της ταλέπορης καρδιάς μας. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι θα την ξεσκεπάσουμε καταπληγωμένη μπρος στο φιλάνθρωπο βλέμμα του Ιησού. Θα του δείξουμε το αδιέξοδό μας, τη δυσκολία μας να συνυπάρχουμε με τους άλλους. Θα μας ακούσει, θα τον ακούσουμε. Και αν αυτό γίνει, θα έχουμε κάνει τις καλύτερες διακοπές της ζωής μας. Θα επιστρέψουμε στην πόλη ένας λιοκαμένος αλλά και ανανεωμένος άνθρωπος, αποφασισμένος να παλέψει τις συνευχές και τις ψύχρες του φθινοπόρου. Εμπρός λοιπόν, οι διακοπές είναι μπροστά μας. Καλό καλοκαίρι!

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η κυρία Ζωζό μας μιλούσε με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Οι γονείς μου όμως δεν καταλάβαιναν τίποτα. Έπρεπε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ζήτησαν από την κυρία Ζωζό να φωνάξει τον άντρα της και να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ζευγάρι από τη Σμύρνη και τον ηλικιωμένο άντρα. Αυτός ήταν πιο σαφής.
1: Είναι γιατρός από τη Σμύρνη και γυναίκα του Γαλλίας. Μαζί τους μένει ένα ζευγάρι και ένας ηλικιωμένος. Δεν φαίνεται όμως να είναι συγγενής. Τον ηλικιωμένο τον φωνάζουν κάπως περίεργα.
2: Πώς?
0: Προσπαθήστε να θυμηθείτε. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο άντρας της κυρία Ζωζός έξισε το κεφάλι του. Φαινόταν ότι προσπαθούσε να θυμηθεί.
1: Κίμον, κάπως έτσι, θα σας γελάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Όλα έδειχναν ότι ήταν ο δικός μας γιατρός. Η περιγραφή της γυναίκας του ήταν αυτή. Το όνομα Κίμον έμοιαζε με αυτό του παππού μου. Την ίδια κιόλα στιγμή ο πατέρας σηκώθηκε και πήγε στην Κεσαριανή για να ψάξει. Πήγαμε όλοι μαζί του. Και να ήθελε ούτε ο Σίμος ούτε ο Χριστόφορος κρατιόντουσαν στο σπίτι. Η κυρία Ζωζό προσφέρθηκε να μας πάει κατευθείαν στους γνωστούς της.
1: «Θέλω κέρασμα!»
0: φώναζε η κυρία Ζωζό μέσα από την κουζίνα και ρούφηξε μια γουλιά από το καφεδάκι που της έφτιαξε όπως πάντα η μητέρα. Ο πατέρας βάζοντας βιαστικά το σακάκι του της απάντησε.
2: «Ας είναι αυτοί οι άνθρωποι μας και ό,τι θέλεις».
0: Φτάσαμε στην Κεσαριανή. Ρωτώντας, μας πήγαν σε ένα σπίτι στη γειτονιά που μας έδειξε η κυρία Ζωζό. Φωνές ακούγονταν από μέσα.
2: «Η φωνή της μαμάς μου!»
0: φώναξε ο Χριστόφορος και πήδηξε μέσα στην αυλή του σπιτιού.
2: «Περίμενε εμάς!»
0: του φώναξε ο Σίμος. Τρέξαμε όλοι, χτυπήσαμε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε και είδαμε τη μαμά του Χριστόφορου. Εκείνη μας κοίταζε δίχως να μιλά. Άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Πράγματι, μέσα βρήκαμε τους δικούς μας. Αγκαλιές και φιλιά. Μας έψαχναν, αλλά δεν είχαν μάθει τίποτα για μας. Ο παππούς δεν είχε αλλάξει καθόλου. Ήταν ο ίδιος αρχοντάνθρωπος που ήξερα.
2: «Όνειρο ζω»,
0: είπε ο παππούς και σηκώθηκε με δυσκολία από την καρέκλα του για να μας αγκαλιάσει. Όλοι κλαίγαμαν και αγκαλιαζόμασταν.
2: «Πώς μεγαλώσατε»,
0: έλεγαν οι γονείς που είχαν να δουν τα παιδιά τους πολύ καιρό.
1: «Έγινα μια δεσποινίδα»,
0: είπε η Ζωή στη μαμά της.
2: «Ναι, σωστή κούκλα»,
0: και την αγκάλιαζε σφιχτά. Κοίταζαν τα σώματά μας σαν να ήταν ψέμα. Και μια μας κοίταζαν και μια μας τραβούσαν κοντά τους και μια μας αγκάλιαζαν. Καθίσαμε και μας διηγήθηκαν την ιστορία τους. Μπήκαν σε αμερικάνικο πλοίο και πήγαν στη Μυτιλίνη. Από εκεί με χίλιες δυο κακουχίες έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σίμος με δάκρυα στα μάτια αγκάλιαζε τους γονείς του σφιχτά. Πόσο πραγματικά του είχαν λείψει. Και δεν ήταν μόνο η απουσία τους, αλλά περισσότερο ο φόβος μήπως δεν ζούσαν. Ο Σίμος φοβόταν πολύ για τη ζωή τους και τώρα ένιωθε πολύ χαρούμενος που κανένας από τους φόβους του δεν ήταν πραγματικός. Καθισμένος ανάμεσα στους γονείς του, τους ρωτούσε αν είχαν μάθει κάτι για τον παππού του, τον Παπαγεράσιμο.
2: «Κάπου θα βρίσκεται. Τον είδατε?»
0: Δυστυχώς δεν τον είχαν δει. Πήγαμε στο σπίτι μας και φάγαμε όλοι μαζί.
2: «Από σήμερα κάθε μέρα θα είναι ένα γλέντι για μας. Πόσο φοβήθηκα ότι δεν θα σας ξαναδώ»,
0: παρατήρησε ο γιατρός. Ο πατέρας του Σίμου, επηρεασμένος από τα εκκλησιαστικά κείμενα που συνήθιζε να διαβάζει, φώναξε.
2: «Αγάπη, αν λείψει αυτή δεν μένει τίποτα άλλο στον κόσμο. Η οικογένεια είναι ευλογία, αλίμονο σε αυτόν που ζει μόνος. Χωρίς το Σίμου μου δεν μπορούσα να αναπνεύσω»,
0: είπε η μητέρα του Σίμου.
2: «Η ανάσα μου είσαι».
0: Γύρισε και μίλησε στο Σίμο και τον αγκάλιασε.
2: «Πώς θα σας ξεπληγώσουμε για το καλό που μας κάνατε. Μεγαλώσατε τα παιδιά μας σαν δικά σας»,
0: είπε η μαμά του Χριστόφορου και τη Ζωής στη μαμά μου. Εκείνη τη μάλωσε.
2: «Τι να ξεπληρώσεις, για όνομα του Θεού. Γιατί εσύ δεν θα το έκανες για τα παιδιά μου. Άνθρωποι είμαστε, μην το ξαναπείς».
1: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λόγια κι εγώ να πω». «Ντροπής πράγματα, γιατρέ»,
0: το σταμάτησε ο πατέρας μου. Κυρία Ζαλίδη έσκυψε και φίλησε τα χέρια της μητέρας μου με ευγνωμοσύνη.
2: «Ξέρεις, Σερή, πώς είναι να μην ξέρεις που είναι τα παιδιά σου, που κοιμούνται, κάτω από ποιον ήλιο μεγαλώνουν.
1: αν ζουν ή δεν ζουν.
0: Η μητέρα μου τη σήκωσε από τα χέρια της και της μίλησε για όσα πέρασε αυτή μέχρι να μας βρει. Μαζί με τη μάνα του Σίμου όλες έκλαιγαν για όσα έλεγε η μια στην άλλη. Ο πατέρας μου της μάλωσε.
1: Άιντε σταματήστε, χαρές έχουμε λέμε, χαρές, μόνο να γελάτε βρε θα έπρεπε.
0: Οι τρεις μανάδες ανασκουμπόθηκαν και σκούπισαν τα μάτια τους. Πήγαν στην κουζίνα για να βοηθήσουν στο τραπέζι. Επιτέλους μετά από πολύ καιρό τα πρόσωπα των φίλων μου έλαμπαν από χαρά. Δεν θα ξεχάσω το Σίμου που στεκόταν σχεδόν όρθιο στο τραπέζι για να κουμπάει το πόδι του πατέρα του. Κάθε τόσο γύριζε και το άγγιζε το πρόσωπο. Το γύριζε προς το μέρος του σαν για να επιβεβαιώσει την παρουσία του και μετά συνέχιζε να τρώει. Μαζί με τα παιδιά χαρήκαμε πολύ κι εγώ με την Άννα. Θα τους αποχωριζόμασταν τώρα, μια που θα πήγαινα στο δικό του σπίτι, αλλά χαλάλι. Τόση ευτυχία σε ένα δωμάτιο δεν θυμάμαι να έχω ματαδεί. Και κάθε φορά που το περιγράφω κλαίω, όπως τώρα. Και μη με παρεξηγείτε.

Από εκείνη την ημέρα έγιναν οι οικογένειές μας αχώριστες και βρισκόμασταν πολύ συχνά. Εξάλλου για πολύ καιρό τα παιδιά μεγάλωναν σαν αδέρφια μου. Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω. Ο γιατρός Ζαλίδης κατάφερε να μείνει πολύ κοντά στο δικό μας σπίτι. Έτσι έβλεπα συχνά και τον Χριστόφορο με τη ζωή. Τα Σαββατοκύριακα παίζαμε μαζί και αν καμιά φορά η μαμά μας δούλευε μέχρι αργά, η μητέρα τους μας αναλάμβανε. Ο γιατρός βρήκε δουλειά, αλλά πάντα για μας τους Μυρνιούς προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν. Όπου άκουγε άνθρωπο σε ανάγκη, έτρεχε να βοηθήσει. Η κυρία Ζαλίδη μας μάθαινε ξένες γλώσσες και έτσι φάνταζε σαν να μας έλειπε τίποτα. Ο Σίμος έμεινε και αυτό στη Νέα Ιωνία, αλλά λίγο πιο μακριά από το σπίτι μας. Μετά από καιρό η ζωή μας άρχισε να αποκτά μια ρουτίνα και αρχίσαμε να νιώθουμε πως έχουμε σπίτι. Ο παππούς μας μάζευε και μας έλεγε ιστορίες από τη Σμύρνη και μας περιέγραφε τόπους και ιστορικά στοιχεία. «Να μην τα ξεχάσετε ποτέ αυτά που σας λέω. Και όταν μεγαλώσετε και κάνετε οικογένεια να τα λέτε στα παιδιά σας. Είστε Σμυρνιέσεις». Πάντα έτσι έκλεινε τις ιστορίες του. Η τελευταία φράση του μου θύμιζε έντονα μια φράση από τα λόγια του καπετάνιου που μας μετέφερε από τη Σμύρνη στοιχείο. Αυτός είχε πει «Ο Σμυρνιός είναι αιτός». Μια φορά που ο παππούς τελείωσε μια από τις ιστορίες του με τη γνωστή φράση «Είστε Σμυρνοί εσείς», εγώ πετάχτηκα και συμπλήρωσα. «Και ο Σμυρνιός είναι αιτός». Τα γέρικα γαλάζια μάτια του παππού μου γέμισαν με δάκρυα και χαμογελώντας έπιασε με το χέρι του τον ώμο μου. Με αγκάλιασε και έπειτα με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Μπράβο Γιώργη, μεγάλωσες και τα λες καλύτερα και από τον παππού σου. Αυτό που είπες να το θυμάσαι κι εσύ και εσείς οι υπόλοιποι». Είπε κοιτώντας και τα άλλα παιδιά της παρέας «Ο Σμυρνιός είναι αιτός». Επανέλαβε ο παππούς και κούνησε το κεφάλι του περήφανα. «Να μη σας πείσει κανείς για το αντίθετο».

Δεν σταματήσαμε λεπτό να σκεφτόμαστε και να είμαστε Σμυρνοί. Μαζί με την αγάπη μας για τη Σμύρνη, κρατήσαμε τα έθιμά μας από την πρώτη στιγμή που ορθοποδήσαμε και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Ξεχωριστό για μας ήταν το έθιμο του Κλείδωνα. Γινόταν στις 24 Ιουνίου, του Αγιανιού. Για την παραμονή της γιορτής, ανάβαμε μεγάλες φωτιές και τις πηδούσαμε. Χαμούς από πιτσιρίκια που προσπαθούσαν να φτάσουν από τη μια άκρη στην άλλη. Στις φωτιές το γλέντι ήταν ολονύχτιο και περνούσαμε καταπληκτικά. Μετά οι ανήπαντρες κοπέλες έφερναν από το πηγάδι το αμύλητο νερό και το έριχναν μέσα σε ένα πύλινο δοχείο, ξεπλένοντας με αυτό ένα πολύτιμο προσωπικό τους αντικείμενο. Έπειτα σκέπαζαν το δοχείο και το άφηναν όλη νύχτα κάτω από τον ουρανό να το δουν τα αστέρια. Ύστερα ξάπλωναν και ήταν σίγουροι ότι στον ύπνο τους θα έβλεπαν τον άντρα που θα παντρευόταν. Την άλλη μέρα τραβούσαν από το δοχείο το αντικείμενο που είχαν αφήσει στο νερό και έλεγαν ένα τραγουδάκι που μιλούσε για την τύχη της κάθε κοπέλας. Όταν τελείωναν τα ρεζικάρια, οι κοπέλες έπιναν μια γουλιά νερό και στέκονταν στο παράθυρο. Το πρώτο αντρικό όνομα που θα άκουγαν με το νερό στο στόμα θα ήταν και το όνομα του άντρα που θα παντρεύονταν. Εμείς είχαμε στη γειτονιά μας πολλές κοπέλες ελεύθερες και το έθιμο του Κλείδωνα περιμέναμε για να τις πειράξουμε. Άλλοτε λέγαμε δυνατά τα ονόματά μας ή λέγαμε δύο ονόματα ταυτόχρονα. Εμείς γελούσαμε, αλλά αυτές με το στόμα γεμάτο νερό μας κυνηγούσαν σε όλη τη γειτονιά. Δεν θα ξεχάσω πως μια βολά είχαμε βάλει στο μάτι μια κοπέλα που ήθελε πολύ να παντρευτεί και κάθε φορά το Αγιάννη ντυνόταν, στολιζόταν και τρέχε πρώτη στο πηγάδι να πάρει νερό για να ξεπλύνει ένα μενταγιόν καρδιά που φορούσε στο λαιμό της. Για την τότε εποχή είχαν λίγο περάσει τα χρόνια της και κάποιοι λέγανε ότι δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να παντρευτεί. Την παρακολουθούσαμε λοιπόν και είδαμε πως άφησε στην αυλή της το πύλινο πιθάρι σκεπασμένο με ένα πανί. Πήγαμε λοιπόν και μέσα στο πιθάρι ρίξαμε ένα βατράχι. Το ότι γέλιο έγινε την άλλη μέρα όταν άνοιξε το πιθάρι δεν λέγεται. Η κοπέλα φώναζε ενώ η μάνα της προσπαθούσε να την ηρεμήσει θυμίζοντάς της το παραμύθι με το βάτραχο που το φιλούσες και ήταν πρίγκιπας. «Βατράχι, μάνα, βατράχι! Μην αγώνεσαι, κοπελούδα μου, θα μπει και μέσα να δροσιστεί ο έρμος», έλεγε η μάνα της, μήπως και την παρηγορήσει. Εμείς κακαρίζαμε στη γωνιά. Το σούσουρο που έγινε ήταν μεγάλο. Όλη η γειτονιά πέρασε να δει το πιχαθάρι με το βάτραχο. «Κακό σημάδι», είπε μια γριά ψιθυριστά σε ένα πηγαδάκι που στήθηκε έξω από το σπίτι της κοπέλας. «Να δούμε τι σημαίνει. Χρόνια και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε τα δει», έλεγε και συμπλήρωνε μια άλλη γειτόνισσα. Κι όλο η κοπέλα έκλαιγε και όλο εμείς γελούσαμε από το κάζο που της είχαμε κάνει. Η μητέρα μου αμέσως κατάλαβε πως εμείς ήμασταν μπλεγμένοι και μας κοίταξε φαρμακερά και δάγκωσε το δάχτυλό της σαν απειλή για το τι μας περίμενε το βράδυ στο σπίτι. Ακούσαμε πολύ μεγάλη κατσάδα και ευτυχώς μετά από λίγους μήνες ήρθαν προξενιά για την κοπέλα και η μητέρα μας σταμάτησε να αισθάνεται τύψεις για την πλάκα που της κάναμε. Μετά όμως από το περιστατικό κάθε χρόνο πριν τη γιορτή η μητέρα μας μάζευε και μας εξηγούσε πόσο σημαντικό ήταν για τα κορίτσια το έθιμο και γενικά ο γάμος για μια νέα νύπαντρη. Επίσης θυμάμαι και το έθιμο που είχαμε στις αποκριές και φτιάχναμε τα τσερκένια. Αυτά ήταν χαρταετή χειροποίητη σε σχήμα πουλιού. Φτιάχναμε το τσερκένι μας με μεγάλη φροντίδα και το δίναμε ένα όνομα. Την καθαρά Δευτέρα όλος ο ουρανός γέμιζε με τους χαρταετούς μας και όλο και συγκρίναμε ποιος θα πάει πιο ψηλά. Θυμάμαι το δικό μου, συνήθιζα να το λέω Εγγλέζο. Το είχα για μεγάλη επιτυχία να ξεπεράσει σε ύψος όλους τους άλλους. Στην Αθήνα κρατήσαμε το έθιμο, αν και τα πρώτα χρόνια συνηθίζαμε να πετάμε τους χαρταετούς που είχαν τα ξαδέρφια μου. Πούλευτα και διάθεση για κατασκευές. Μετά όμως, όταν πήγαμε στον οικισμό, το καθιερώσαμε και προετοιμαζόμασταν από μέρες πριν. Μεγάλοι, κυρίως οι παππούδες, μάζευαν τα παιδιά στη γειτονιά και μας βοηθούσαν να φτιάξουμε το τσερκένι μας. Ήθελε μεγάλη τέχνη ουράκιο σκελετός. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια, τηρούσαμε και αυτό το έθιμο στην Αθήνα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάποιες σκέψεις για το μεγαλείο της ουράνιας μακαριότητας ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και σε αυτή την εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος συνεχίζει να παραθέτει κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και ο Μέγας Γρηγόριος για την ανέκφραστη Θεία Απόλαυση έλεγε «Ποια γλώσσα δύναται να διηγηθεί ή ποιος νους είναι αρκετός να καταλάβει την άκρα αγαλίαση όπου έχουν στον ουρανό οι μακάρι?» Αρμόζει εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το όραμα που είδε ο Ιερός Αυγουστίνος. Είχε αποφασίσει να γράψει στον Ιερώνυμο στην Παλαιστίνη και να τον ρωτήσει ποια γνώμη είχε για την ουράνια μακαριότητα. Μέχρι ότου όμως στείλει την επιστολή, ο Ιερώνυμος απέθανε. Τότε ο Άγιος του παρουσιάστηκε στον ύπνο και του είπε αυτά τα λόγια. «Κοίταξε, μπορεί ποτέ κανείς να μετρήσει τα άστρα του ουρανού και τις σταγόνες της θάλασσας?» Γνώριζε λοιπόν ότι είναι ευκολότερο αυτό από το να διηγηθεί κανείς την δόξα του παραδείσου. Είναι τόσο μεγάλη που εάν ο ίδιος δεν την έβλεπα, ασφαλώς δεν θα το πίστευα. Και απέχει τόσο από ό,τι εγώ υπολόγιζα όταν ζούσα, ώστε είναι απείρως και μεγαλύτερη και θαυμαστότερη. Προσπάθησαν κι άλλοι πολλοί ενάρετοι άνδρες να διαπλέψουμε τα ξάρτια του νου τους σε αυτόν τον μεγάλο ωκεανό της ουρανίου δόξης, αλλά κατάπληκτοι επέστρεψαν αμέσως στο ιερό λιμάνι της σιωπής. Διότι το θαύμα, όταν είναι πολύ μεγάλο, δεν γίνεται πρόξενο λόγου, αλλά σιωπής. Το επιβεβαίωσε και ο Μέγας Αυγουστίνος ότι τίποτε δεν είναι εξοχότερο ή θαυμαστότερο από την ουράνιο δόξα των μακαρίων. Ερευνώντας λοιπόν στο πρώτο μέρος των αναζητήσεών του εάν μπορούσε ο Μέγας Δημιουργός Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντος, να κάνει και άλλα τελειότερα δημιουργήματα, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει ότι βεβαίως μπορούσε, εφόσον είναι παντοδύναμος, εκτός όμως από αυτά τα τρία, τα οποία δεν επιδέχονται ούτε αύξηση ούτε προσθήκη, δηλαδή από την ανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού, από την θεομητορική αξία της Αϊπαρθένου Μαρίας και από την αίδιο δόξα των μακαρίων. «Ω μακάριοι λοιπόν όσοι κατοικούν στον οίκο σου, Κύριε, διότι εκείνη ο ωκεανός όλων των απολαύσεων, ο θησαυρός κάθε πλούτου, η αένος πηγή όλων των αγαθών, εκεί η νεότης ποτέ δεν γυράσκει, εκεί η ζωή ποτέ δεν εκλείπει, εκεί η ευπρέπεια ποτέ δεν μεταβάλλεται, εκεί η αγάπη ποτέ δεν ψυχραίνεται, εκεί η χαρά ποτέ δεν ελαττούται, ο αγαλίασης η οποία ξεπερνά κάθε αγαλίαση. Πότε θα εισέλθω κι εγώ στη χαρά του Κυρίου μου, να δω τον Θεό μου που έχει τη θεία του κατοικία σε αυτή τη χαρά? Τι ακόμη πρέπει να αντλήσεις ηγεμόν από αυτόν τον χήμαρο της τρυφής? Πρέπει να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη, πρέπει να κοπιάσουμε με όλη μας την προθυμία, πρέπει να αγωνιστούμε με κουπιά και ξάρτια για να φτάσουμε από αυτήν την πρόσχερη στην ουράνιο βασιλεία. Ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε? Άκουσε τον σοφότατο προφητάνακτα, ο οποίος στον 14ο ψαλμό σου δείχνει ολοφάνερα την όντως βασιλική και ευθεία οδό. Κύριε, τις παρικείς εν του σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρια γύρω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην? Να τα βασιλικά μέσα, η καθαρότης του βίου και η ευθύτης της δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφερόταν ο Λουδοβίκος, ο βασιλεύς των Χελτογαλατών, κατά τη διοίκηση του βασιλείου του. Αλλά με τίνο στην οδηγία, άκουσε. Συμπεριφερόταν προς όλους με δικαιοσύνη, δεν έβλαψε κανέναν και έδινε στον καθένα ό,τι του ανήκε, κηρύττοντας το ακαδημαϊκό ρητό «ούτους εις όλην πομβαίνομεν».

Ας σκέφτεται διαρκώς ο ηγεμόν ότι είναι άνθρωπος πλασμένος για τον ουρανό και τότε θα περιφρονεί τις τιμές του κόσμου. Ο Ιωάννης Πίκος, ο ηγεμόν της Μιράνδουλας, ο οποίος για την ασύγκριτη επιστημονική του γνώση επωνομάστη ο Φίνιξ του αιώνου τούτου, ρωτά σε μια από τις ερωτήσεις του γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ύστερα από όλα του τα δημιουργήματα. Δημιούργησε τους ουρανούς και έβαλε σε αυτούς τα πλήθη των αγγέλων. Έκανε τη γη και την γέμισε από όλα τα είδη των ζώων και των ερπετών. Έκανε τον αέρα και τον έδωσε στα πουλιά. Έκανε τη θάλασσα και τη χάρισε στα ψάρια. Και αφού κάλυψε όλους τους χώρους, έπλασε κατόπιν και τον άνθρωπο. Αφού όμως όλοι οι χώροι ήταν γεμάτοι, πού θα κατοικούσε ο άνθρωπος? Πού είχε ετοιμαστεί η κατοικία αυτού του πρίγκιπος? Και απαντά ο μεγάλος αυτός επιστήμων: έπλασε τον άνθρωπο ο μέγας δημιουργός Θεός, ενώ ήταν ήδη τα πάντα κατοικημένα, για να καταλάβουμε ότι η ανάπαυση και ο στόχος του ανθρώπου δεν πρέπει να βρίσκονται σε αυτά τα κτιστά και πρόσχερα, αλλά μόνο στο Θεό, όπως λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Επίσης ημάς διασέ, Κύριε, και δεν αναπαύεται η καρδία μας έως σου εύρει εισέ την ανάπαυσή της. Στην υπόθεση αυτή ταιριάζουν άριστα τα λόγια του Αναξαγόρα. Αυτός, αν και ήταν ειδωλολάτρης και δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό, όταν είδε ότι οι αντίπαλοί του τον οδήγησαν στο δικαστήριο για να του πάρουν τον πλούτο του, έκρινε προτιμότερο να χάσει όλα του τα υπάρχοντα παρά να οδηγηθεί στο δικαστήριο για να διεκδικήσει το δίκαιό του. Και επειδή κάποιοι τον κατηγορούσαν γι' αυτό, πως αδιαφορώντας άφηνε να του πάρουν τα αγαθά του χωρίς απολογία και δίκη, έδειξε με το δάχτυλό του τον ουρανό και είπε: «Να η πατρίδα μου, να η κληρονομιά μου, εκείνη ποθώ και όχι αυτά που βρίσκονται εδώ στη γη». Σαν να έλεγε ότι τα αιώνια και αθάνατα πρέπει να σκέπτεται η αθάνατη ψυχή και όχι αυτά τα πρόσχερα. Ο εθνικού ανδρός λαμπρή και αξιέπαινε γνώμη.

Ο ίδιος πάλι, ενώ περιεργόταν διάφορες επαρχίες χάριν περιηγήσεως, όταν ρωτήθηκε από κάποιον που πήγαινε, κοιτάζοντας τον ουρανό είπε «Πηγαίνω στην πατρίδα μου», σαν να εγνώριζε το ρητό του Αποστόλου που λέει «Ουκ έχομεν οδεμένους απόλυν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμεν». Αυτό το είχε αντιληφθεί άριστα και ο Φωκίων Αθηναίος, ο οποίος όταν του έστειλε ο Μέγας Αλέξανδρος 100 τάλαντα χρυσού από τον θησαυρό της Περσίας, αδιαφορώντας γι' αυτά, ρώτησε τους κομιστάς. «Γιατί ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί Αθηναίοι, σε μένα μόνο έστειλε ο βασιλεύς το πλήθος αυτών των χρημάτων?» Και στην απάντησή τους, επειδή σε θεωρεί καλύτερο και αγαθότερο από όλους τους Έλληνες, απάντησε «Λοιπόν, αφήστε με να είμαι εκεί και να φαίνομαι τέτοιος όπως εκείνος πιστεύει ότι είμαι». Σκεπτόταν λοιπόν ο σοφός αυτός άνδρας ότι ο άνθρωπος, επειδή πλάστηκε για την απόλαυση των ουρανίων αγαθών, σε αυτά και μόνον πρέπει πάντα να αποβλέπει και αυτά τα αγαθά της τύχης να τα θεωρεί ως εμπεγμό και σκύβαλα.

0: Δεν θα είμαι εκτός θέματος εάν αναφέρω εδώ εκείνο που είπαν κάποτε οι αδερφοί του Βερνάρδου όταν απεφάσισαν να φύγουν στο μοναστήρι. Σε σένα μόνο τώρα μένει η γη της κληρονομιάς μας. Και εκείνος, παρότι ήταν ακόμη παιδί στην ηλικία, όχι όμως και στη σύνεση, απάντησε. Δικό σας λοιπόν είναι ο ουρανός και δική μου η γη. Δεν έγινε με δίκαιο και ίσο τρόπο η μοιρασιά. Έτσι μετά από λίγο, εγκαταλείποντας τα πάντα, ακολούθησε τους αδερφούς του. Σαν να έλεγε μαζί με τον ηθικό φιλόσοφο, γεννήθηκα για τα μεγαλύτερα και όχι για να ασχολούμαι με αυτά τα γήινα, τα φθαρτά και τα άχρηστα. Αλλά και οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, αν και αμέτωχοι της πίστεώς μας, δεν ακολούθησαν σε αυτό τη γνώμη των χριστιανών. Δεν έλεγε ο Πλάτων ότι ο άνθρωπος ανάμεσα στα άλλα ζώα είναι ένα δέντρο αντίστροφο που έχει κάτω τα κλαδιά και προς τα επάνω τις ρίζες? Γιατί το έλεγε αυτό? Για να δείξει ότι πρέπει να περιμένει τα αγαθά από τον ουρανό και όχι από πουθενά αλλού, λέγοντας μαζί με τον προφήτη: «Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου». Αυτό το επιβεβαιώνει και η μαρτυρία του Φίλωνος, του Σοφωτά του Εβραίου, που λέει ότι μόνο τον άνθρωπο έκανε ο Θεός δέντρο ουράνιο στη γη και τον μεν άλλων φυτών τις κεφαλές της φύτεψε κάτω, ενώ στον άνθρωπο έδωσε να έχει προς τα επάνω την κεφαλή για να ζητά από τον ουρανό την άφθαρτη τροφή του. Διότι ο άνθρωπος πλάστηκε όχι για να έχει τα μάτια καρφωμένα στη γη, αλλά υψώνοντάς τα προς τα επάνω να βλέπει τον ουρανό για τον οποίο πλάστηκε. Και γιατί άργε η καρδιά του ανθρώπου είναι από το επάνω μέρος πλατιά και από το κάτω στενή? Για να είναι αφενός μεν κλεισμένη προς τη γη και αφετέρου ανοιχτή πάντα προς τον ουρανό, από τον οποίο προέρχονται όλα τα αγαθά. Γι' αυτό έλεγε ο ιερός προφητάναξ: «Τι σαν να βήσετε εις το όρος του Κυρίου?» Και απαντώντας ο ίδιος τον εαυτό του λέει: «Οσού κέλαβε επί Ματέου την ψυχήν αυτού?» Και λέγεται ότι λαμβάνει κανείς κάτι επί Ματέου όταν δεν εκπληρώνει τον σκοπό ή τον στόχο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Έτσι Ματέος ο στρατιώτης πιάνει τα όπλα όταν δεν πρόκειται να πάει στον πόλεμο. Για ποιο λοιπόν σκοπό μας δόθηκε η ψυχή από τον Θεό? Δεν μας δόθηκε για να χάσει σε αυτά τα γήινα ενώ είναι αθάνατος, αλλά για να ατενίσει τον Θεό στον οποίο βρίσκεται όλη μας η ευτυχία. Αυτό γνωρίζοντάς το, ο Τερτυλιανός, άνθρωπος λόγιος και εξαίρετος μεταξύ των ενδόξων, ρωτά στις ομιλίες του: «Γιατί ο Θεός δεν ονομάζεται στην Αγία Γραφή Κύριος προηγουμένως, αλλά μόνον μετά την πλάση του ανθρώπου? Διότι τότε μόνον φαίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι αμέσως προσιγορεύθη Κύριος και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο χούν λαβών από της γης, και εξηγεί ότι έγινε αυτό για να διδαχθεί ο άνθρωπος να μην αναγνωρίζει άλλον αφέντη και Κύριο παρά μόνο τον Θεό, και σε αυτόν και μόνο να έχει προσιλωμένα τα μάτια, διότι πλάστηκε κατ' εικόνα του». Το που αναφέρεται αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση δεν είναι και τόσο εύκολο να το εξηγήσει ο καθένας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διότι όπως ο Θεός πληρεί τα πάντα, λέγοντας δια του προφήτου Ιερεμίου: «Τον ουρανό και τη γη εγώ πληρώ», έτσι και η ψυχή γεμίζει όλο το σώμα του ανθρώπου, διότι όλη βρίσκεται σε όλο το σώμα και όλη σε κάθε μέρος του σώματος. Άλλοι ερμηνεύουν ότι πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διότι όπως ο Θεός είναι Κύριος όλων των όντων, όπως λέει ο Δαβίδ: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή», έτσι και ο άνθρωπος εξουσιάζει όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λυδία.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη. Εκφωνεί ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλεις τη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Έψαλε Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, έχω να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν μου λέτε, έχετε κινητό τηλέφωνο? Από αρκετούς από εσάς ακούω πως έχετε. Ξέρετε να το χρησιμοποιείτε σωστά? Μάλλον να ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο. Γνωρίζετε ότι ελάχιστα λεπτά χρήσης κινητού από ένα παιδί αρκούν για να μειωθούν οι εγκεφαλικές του λειτουργίες για μία ώρα? Παιδιά, διπλάσια ακτινοβολία διαπερνά το κρανίο ενός παιδιού από ό,τι διαπερνά του ενήλικα όταν γίνεται χρήση κατευθείαν στο αυτί. Που σημαίνει ότι εσείς τα παιδιά κινδυνεύετε περισσότερο από όσο κινδυνεύει ένας ενήλικας. Γι' αυτό θα σας δώσω κάποιες βασικές οδηγίες για όλους εσάς που χρησιμοποιείτε κινητά ή που κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσετε. Καταρχήν, μικρή μου φίλη, ας γνωρίζουμε ότι το κινητό το χρησιμοποιούμε μόνο για τις απαραίτητες κλήσεις και όσο το δυνατόν η διάρκεια της συνομιλίας μας να είναι περιορισμένη, μικρή. Καταρχήν, παιδιά μικρότερα των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κινητό και τα μεγαλύτερα παιδιά όσο το δυνατόν λιγότερο ή να προτιμάτε τα SMS, τα μηνύματα δηλαδή. Εσείς οι μεγαλύτεροι, 5η-6η, ίσως και 4η, που χρησιμοποιείτε έτσι αρκετά το κινητό, καλύτερα να χρησιμοποιείτε hands-free ή bluetooth, γιατί μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση της ακτινοβολίας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι το κινητό απέχει τουλάχιστον μισό μέτρο από το σώμα μας. Τώρα, αν δεν υπάρχει hands-free ή bluetooth, καλύτερα να ενεργοποιείτε το μεγάφωνο, για να μην είναι το κινητό κολλημένο στο αυτί μας. Έτσι είναι τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Όσο μπορείτε να μην το έχετε πάνω σας το κινητό, στη τσέπη, στη ζώνη, αλλά στη τσάντα. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, να προτιμάτε να το τοποθετείτε με τέτοιο προσανατολισμό ώστε η πίσω πλευρά του να μην ακουμπάει στο σώμα σας, γιατί αυτή η πλευρά είναι η πλευρά από την οποία τα περισσότερα κινητά εκπέμπουν την μέγιστη ένταση ακτινοβολίας. Παιδιά, αν χρειαστεί να μιλήσουμε στο κινητό κατά τη διάρκεια που αυτό φορτίζει, καλό θα είναι να σταματήσουμε πρώτα τη διαδικασία φόρτισης, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και η ακτινοβολία είναι δεκαπλάσια που εκπέμπει την ώρα που φορτίζει. Φυσικά, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό σε υπόγεια, σε κλειστούς χώρους, ασανσέρ, όπου το σήμα είναι εξαιρετικά μικρό και το κινητό αναγκάζεται να εκπέμπει με μέγιστη ισχύ. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε ανοιχτούς χώρους βέβαια της υπαίθρου, όπου η κεραία είναι πολύ μακριά και δεν έχει καλή οπτική επαφή. Και κάτι τελευταίο, μικρή μου φίλη. Ελαχιστοποιούμε τη χρήση κινητού μέσα στο αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, γιατί αυτό λειτουργεί σαν κλωβός και δημιουργείται ισχυρό μαγνητικό πεδίο στο οποίο εκτίθεται όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο. Είναι επικίνδυνο δηλαδή περισσότερο όταν είμαστε σε κλειστό χώρο, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους διπλανούς μας. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάτε πόσο επικίνδυνο είναι για σας το κινητό. Για σας τα μικρά παιδιά είναι ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο από ό,τι στους μεγάλους. Προσοχή λοιπόν, βρείτε τρόπους έξυπνους
και να έχετε κινητό, αλλά και να μην πάθετε κακό. Έτσι, μικρή μου φίλη.

0: Πώς σε λένε?
1: Τσαμπίκο.
0: Πώς? Τσαμπίκο. Εσένα?
1: Αχμέτ.
0: Τούρκος είσαι?
1: Όχι, Έλληνας.
0: Και τι όνομα είναι αυτό?
1: Γιορτάζω του Αγίου Αχμέτ στις 3 Μαΐου. Είναι ένας Άγιος Νεομάρτυρας από την Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκα εκεί και μάλιστα την ημέρα που γιόρταζε αυτός ο Άγιος. Εσύ από πού είσαι και έχεις τέτοιο όνομα, Τσαμπίκο?
0: Από τη Ρόδο. Το όνομά μου προέρχεται από την Παναγία Τσαμπίκα.
1: Γίνεται μεγάλο πανηγύρι στη γιορτή της στις 8 Σεπτεμβρίου, που είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε μια καινούρια φιλία. Μια φιλία ανάμεσα σε δύο παιδιά με λίγο παράξενα ονόματα. Τον Τσαμπίκο και τον Αχμέτ. Δύο Ελληνόπουλα της Διασποράς. Ήταν φθινόπωρο στην αυλή μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής όταν γνωρίστηκαν τα δύο αυτά οκτάχρονα παιδιά. Το χειμώνα δεν σταμάτησαν να κάνουν παρέα και να κοκκινίζουν τα μαγουλάκια και οι μύτες τους από το κρύο όταν έπαιζαν χιονοπόλεμο. Την άνοιξη μαζί με τα λουλούδια στα παρτέρια της εκκλησίας άνθιζε και λουλούδιαζε η φιλία των δύο παιδιών, πότε ανταλλάσσοντας γροθιές μεταξύ τους σαν γινόταν καμιά παρεξήγηση και πότε πάλι μονιασμένα καθισμένα πλάι-πλάι στο παγκάκι της αυλής μασουλώντας ευχαριστημένα το αντίδωρο της Κυριακής. Οι φιλίες που έχουν σαν θεμέλιό τους το Χριστό είναι φιλίες που αντέχουν στο χρόνο. Και αν δοκιμάζονται και αν περνούν τρικυμίες, αντέχουν, γιατί αντλούν δύναμη από τον σταυρωμένο Χριστό. Αχμέτ, έρχεσαι μαζί μας αυτό το καλοκαίρι στη Ρόδο που θα βαφτίσουμε τη μικρή μου ξαδέρφη? Είπε ο Τσαμπίκος ένα σούρουπο καθώς επέστρεφαν από παιχνίδι. Να έρθετε όλη η οικογένεια. Έχουμε χώρο για φιλοξενία. Αυτό ήταν. Η απάντηση ήταν θετική. Ένας τρελός ενθουσιασμός τους συνεπήρε όλους. Άρχισαν οι ετοιμασίες για το μεγάλο ταξίδι στο νησί της Ρόδου. Ηλεκτρονικά, λάπτοπ, βατραχοπέδιλα, μαγιό, μάσκες, ρακέτες ήταν τα απαραίτητα εφόδια που οι δύο μικροί μας ήρωες φρόντισαν να μην λείπουν από τις βαλίτσες τους. Για τα υπόλοιπα, τα λιγότερο αναγκαία, όπως για παράδειγμα οι οδοντόβουρτσες και τα λοιπά, φρόντισαν ο μπαμπάς και η μαμά. Και έτσι το ταξίδι ξεκίνησε. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι με αεροπλάνο. Αν εξαιρέσουμε κανένα δυο κενά αέρος, χαρίς τα οποία θυμήθηκαν όλοι να κάνουν μια θερμή προσευχή, και να που οι δύο οικογένειες έφτασαν στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Το κάστρο των υποτών, η παλιά πόλη, τα κάτασπρα σπιτάκια της Λίνδου, όλα ήταν υπέροχα. Εκδρομές, κολύμπι, παιχνίδια, καινούριες γνωριμίες έκαναν τις μέρες να περάσουν πολύ γρήγορα. Ως που έφτασε η μέρα της βάφτισης. Όλοι φόρεσαν τα καλά τους ρούχα και πήγαν να προσκυνήσουν την εικόνα της μεγαλόχαρης της Παναγίας Τσαμπίκας. Η θαυματουργή εικόνα τα τελευταία χρόνια φυλάσσεται σε ένα ωραίο προσκύνημα κοντά στον Αρχάγγελο, μια κομμόπολη της Ρόδου. Η βάφτιση όμως θα γινόταν ψηλά στην κορυφή του λόφου, εκεί όπου πρωτοβρέθηκε πριν πολλά χρόνια η εικόνα. Πρόκειται για ένα λόφο αρκετά απόκρημνο, όπου τα βράχια και οι πέτρες εναλλάσσονται με καταπράσινα πεύχα και κυπαρίσια. 300 σκαλοπάτια που φτιάχτηκαν με πολύ κόπο, πίστη και υδρότα βοηθούν τώρα την ανάβαση των προσκυνητών. Ξεκίνησαν όλοι μαζί να ανεβαίνουν τη βουνοπλαγιά. Καθώς ανέβαιναν, το μονοπάτι με τα πλατήσκαλα για να φτάσουν στο εκκλησάκι της κορυφής, ο πατέρας του Τσαμπίκου άρχισε να διηγείται. Να, κάπου εκεί πέρα, κάτω-κάτω, θα πρέπει να καθόταν εκείνος ο βοσκός πριν πολλά χρόνια, όταν είδε ψηλά στην κορυφή του λόφου αυτού ένα φως. άστραφτε σαν μικρός ήλιος μες τη νύχτα και χρυσές ακτίνες του έδειχναν πως κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει εκεί.
1: «Και λοιπόν?» ρώτησε ο μικρός Αχμέτ.
0: Πέρασε όλη τη νύχτα κοιτάζοντας να δει αν θα κινηθεί το φως.
1: Αν και ήταν κουρασμένος, η αγωνία κρατούσε τα μάτια του ολάνυχτα.
0: Έπρεπε να μάθει τι ήταν αυτή η λάμψη.
1: Τι ήταν αυτό το φωτεινό σημείο. Ίσως κάποιος το κρατούσε.
0: Ίσως κάποιοι κλέφτες.
1: Ή κάποιοι άλλοι κακοποιοί να κρύβονται εκεί πάνω και είχαν ανάψει φωτιά να ζεσταθούν.
0: Ακόμα και οι πειρατές θα μπορούσαν να κρύβονται. Γιατί συχνά τα παλιά χρόνια γινόταν επιδρομές στα νησιά μας.
1: Τι να ήταν αυτή η λάμψη.
0: Παρέμενε σταθερή στην ίδια θέση. Φως που παιχνίδιζαν οι ακτίνες του μέσα στη νύχτα.
1: Σαν μικρός ήλιος. «Εγώ θα ανέβαινα μέσα στο βουνό να δω τι συμβαίνει», είπε ο Αχμέτ.
0: «Μα και βέβαια το σκέφτηκε αυτό ο βοσκός. Όμως ο φόβος για κακοποιούς τον έκανε να περιμένει 2 βραδιές ακόμα. Δεύτερη και τρίτη νύχτα. Και χρυσές ακτίνες συνέχιζαν να λαμπυρίζουν στην κορυφή του βουνού. Τότε το πήρε απόφαση. Ειδοποίησε τους συγχωριανούς του και οπλισμένοι άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό να δουν τι πράγματι συνέβαινε. Δύσβατος ο δρόμος και μαγκάθια. Ζητούσαν όμως τη βοήθεια του Θεού και έτσι η ψυχή τους γέμιζε με θάρρος. Που και που τρόμαζαν με κάτι θορύβους ανάμεσα στα δέντρα. Έβαζαν όμως τα γέλια όταν διαπίστωναν πως ήταν κατσικούλες τρομαγμένες. Επιτέλους, έφτασαν στην κορυφή. Σηκώσαν τα ξύφη τους, γύρω-γύρω ερημιά. Κανένας άνθρωπος, ψυχή. Το φως ήταν πάνω σε ένα κυπαρίσι. Πλησίασαν δειλά-δειλά και τι να δουν.
1: «Την Παναγία Τσαμπίκα!»
0: φώναξε ενθουσιασμένος ο μικρός Τσαμπίκος. «Ναι, είδαν μια ασημένια εικονίτσα της Παναγίας πάνω στο δέντρο και μπροστά της ένα καντήλι αναμένο. Η Παναγία είχε τα χέρια της ανοιγμένα σε μια αγκαλιά, όπως είναι οι εικόνες της πλατητέρας που βλέπουμε πάνω από το ιερό των εκκλησιών, και στα πόδια της ήταν ο Χριστός μικρό παιδάκι. Έκαναν όλοι το σταυρό τους και προσκύνησαν την εικόνα. Την πήραν και την τοποθέτησαν κάτω στην εκκλησιά τους. Φώναξαν τον παπά του χωριού. Χτύπησαν τις καμπάνες. Είχαν ζήσει ένα θαύμα. Η εικόνα ονομάστηκε Τσαμπίκα από τη λέξη τσάμπα, που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει σπίθα. Αφού με σπίθες, τσάμπες από φως, η εικόνα φανερώθηκε στο βουνό.
1: «Παπά, πες μας και για το σημάδι που έχει από πίσω η εικονίτσα», είπε ο Τσαμπίκος.
0: «Βέβαια, πίσω η εικόνα της Παναγίας Τσαμπίκας έχει ένα μικρό σημάδι από κάψιμο. Αυτό το έκαναν οι ίδιοι χριστιανοί. Γιατί η εικόνα αυτή είχε χαθεί από ένα μοναστήρι της Κύπρου και καθώς κάποιοι περαστικοί Κύπροι είχαν επισκεφθεί τον Αρχάγγελο εκεί όπου φυλασσόταν η εικόνα, την αναγνώρισαν και ζήτησαν να την πάρουν πάλι πίσω. Η εικόνα όμως με θαυμαστό τρόπο γύρισε από την Κύπρο πάλι στο βουνό όπου είχε βρεθεί αρχικά. Σκέφτηκαν να τη σμαδέψουν λίγο από πίσω για να δουν αν πρόκειται για το ίδιο εικόνισμα. Την έκαψαν λοιπόν λιγάκι στην ακρούλα από πίσω. Για τρίτη φορά όμως η ασημένια εικόνα επέστρεψε στο βουνό. Τότε οι κάτοικοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα μικρό εκκλησάκι όπου και τοποθέτησαν την εικόνα.
1: «Και γιατί μερικοί ονομάζουν τα παιδιά τους Τσαμπίκο και Τσαμπίκα?» ρώτησε ο Αχμέτ.
0: «Γιατί η Παναγία Τσαμπίκα, εκτός από τα άλλα θαύματα, χαρίζει μωράκια στις άτεκνες γυναίκες. Και εκείνες, για να τις ευχαριστήσουν, δίνουν αυτό το όνομα στα παιδιά τους».
2: Με το τέλος της διήγησης του πατέρα, ήδη πλησίαζαν στην κορυφή του βουνού. Ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος είχαν λαχανιάσει καθώς ανέβαιναν τα πλατήσκαλα. Η πανοραμική όμως θέα, με τη θάλασσα, τα δέντρα και τα κατσικάκια που ξετρύπωναν που και που, τους ανακούφιζε από την κούραση.
1: «Τσαμπίκο, δες εκεί πέρα το καράβι πόσο μικρό φαίνεται?»
2: είπε ο Αχμέτ.
1: «Κοιτά τον κόσμο στην παραλία», φώναξε ο Τσαμπίκος. «Είναι σαν μερμήγκια. Όλα φαίνονται σαν να πετάμε με ελικόπτερο».
0: «Ο τελευταίος που θα φτάσει στην κορυφή είναι Κατσαρίδα»,
2: φώναξε ένα παιδάκι από την παρέα καθώς πλησίαζαν στην κορυφή. Όλοι οι μικροί άρχισαν να τρέχουν λαχανιασμένοι σαν να τους τσίμπησε μύγα. Κανείς δεν ήθελε να είναι Κατσαρίδα.
0: Τελευταίος βέβαια έφτασε ο πατέρας του Τσαμπίκου.
2: Κανένας όμως δεν του είπε πως είναι Κατσαρίδα.
1: Η παρεούλα το κράτησε μυστικό για να μην τον στεναχωρήσει.
2: Λαχανιασμένοι ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος έκαναν το σταυρό τους και προσκύνησαν τις εικόνες. Ήδη είχε μαζευτεί ο κόσμος και άρχισε η βάφτιση.
0: «Συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου του τιμίου σταυρού σου, πάσε εναντίε δυνάμεις»,
2: έψαλε ο ιερέας και σχημάτισε στο νερό της κολυμβήθρας το σημείο του σταυρού.
1: «Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από το σταυρό.
2: Ο σταυρός σημαίνει ταπείνωση και αγάπη. Σταυρώνομαι για σένα σημαίνει σε αγαπώ τόσο πολύ ώστε δέχομαι ακόμα και να με σταυρώσεις. Μόνο ένας Θεός όπως είναι ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να πει πάνω στο σταυρό: συγχώρεσέ τους, πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν».
0: Ο σταυρός είναι το αντίθετο του εγωισμού. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του εγωισμού και της κακίας διαλύονται και συντρίβονται μπροστά στη δύναμη της σταυρωμένης αγάπης.
3: «Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Τσαμπίκα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
2: Η μητέρα της μικρής Τσαμπίκας σκούπισε κάποια δάκρυα που κύλησαν από συγκίνηση στα μάγουλά της. Όταν ένας άνθρωπος αναδύεται από την κολυβήθρα της εκκλησίας, ξαναγεννιέται σε έναν καινούριο κόσμο, στον πνευματικό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι το είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του.

Η βάφτιση τελείωνε. Όλοι οι πιτσιρικάδες τώρα είχαν το νου τους στα γλυκά και στις μπουμπουνιέρες. Στα πίσω του νου τους όμως και την καρδιά τους παρέμενε η δύναμη του Τιμίου Σταυρού, που πάνω του συντρίβονται οι ενάντιες δυνάμεις. Ο Αχμέτ και ο Τσαμπίκος άρχισαν να ρουφούν με βιασύνη τους χυμούς τους, καθώς κατέβαιναν το δρομάκι της επιστροφής, ενώ η γλύκα από τα κεράσματα ήταν μέσα στο στόμα τους. Ανάμεσα στα πεύκα και στα κυπαρίσια και αγναντεύοντας από μακριά την μπλε θάλασσα, τα δύο παιδιά έκαναν μια προσευχή, το καθένα με το δικό του τρόπο. «Παναγία μου, εσύ που βρίσκεσαι τόσο ψηλά και βλέπεις τα πάντα, ακόμα και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, προστάτευε όλα τα παιδάκια που υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο και δίνε τους τη δύναμη να σηκώνουν το σταυρό τους, και γέμιζε τη ζωή μας με το γλυκό σου φως. Και φυσικά, κάνε να νικήσει η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν θέλει τον άνθρωπο αδρανή και απαθή, ράθυμο και βαλσαμωμένο. Ο Λόγος του Θεού θέλει τον άνθρωπο ενεργό και δραστήριο, άγρυπνο και έτοιμο πόλεμο. Τον θέλει θαραλέο αγωνιστή και ακαταμάχητο πολεμιστή. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι ούτε προδότης, ούτε ρήψασπης, ούτε λιποτάκτης. Στον αγώνα αγωνίζεται, στη μάχη μάχεται, στον πόλεμο πολεμά, στο μαρτύριο δίδει τη μαρτυρία του και θαραλέα προχωρεί και αποφασιστικά βαδίζει προς το θάνατο. Και είναι γεγονός, μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση, ότι ο χριστιανός δεν σκιαμαχεί, αλλά κονταροκτυπιέται, συγκρούεται με τον προσωπικό του εχθρό τον αιωσφόρο και τις σκοτεινές του δυνάμεις. Και στον αγώνα αυτό ο Λόγος του Θεού μας παρέχει τα αναγκαία όπλα και μας εκπαιδεύει στην τέχνη του πολέμου, ώστε η μάχη που θα δοθεί να κερδιθεί και ο εχθρός να κατατροποθεί. Αλλά ώρα προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον 5 στίχος 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία ελπίδα σωτηρίας». Με πιο απλά λόγια, όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθα νυφάλιοι και ας ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών της ημέρας είναι η πίστης, η αγάπη και η ελπής. Τα δύο πρώτα, η πίστης και η αγάπη, αποτελούν το θώρακα του χριστιανού μαχητού, και το τρίτον, η ελπίδα, την περικεφαλαία. Τόσον ο θώρακας όσον και η περικεφαλαία ανήκουν στα αμυντικά εξαρτήματα των πολεμιστών της αρχαίας εποχής. Και ο μεν θώρακας αποτελεί το αποχάλκινο φύλλο με το οποίο εκάλυπτε ο μαχητής το στήθος του. Ο θώρακας στις ημέρες μας έχει αντικατασταθεί από τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Η περικεφαλαία εκάλυπτε την κεφαλή του μαχητού όπως ακριβώς το κράνος του σημερινού στρατιώτου. Και τα δύο όπλα, όπλα προστατευτικά, απαραίτητα για τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματος. Αν τα βέλη του εχθρού πληγώσουν μια από τις δύο αυτές περιοχές του σώματος, ο μαχητής στρατιώτης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, θέλει τα παιδιά της ημέρας αγωνιστάς και πολεμιστάς του κακού και της αμαρτίας. Ο αντίπαλος του χριστιανού στρατιώτου είναι πάντα ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να πλήξει με τα πεπειρωμένα βέλη του στρατιώτας του Χριστού. Και όμως δεν μπορεί να νοηθεί στρατιώτης στο πεδίο της μάχης χωρίς την πολεμική
του εξάρτηση και τον ατομικό τους εξοπλισμό. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί και χριστιανός μαχητής χωρίς την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα. Ο χριστιανός ζωγράφος σε μία του έμπνευση παρουσιάζει την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα ως τρεις χαριτωμένες νεάνιδες, με ένα σταυρό στη θέση της πίστεως, με μια καρδιά στη θέση της αγάπης και με μια άγκυρα στη θέση της ελπίδος. Ο σταυρός συμβολίζει την πίστη, η καρδιά την αγάπη και η άγκυρα την ελπίδα. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει την πίστη ως θώρακα. Η πίστη πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε πως είναι η όραση της ψυχής. Αυτή φωτίζει τη σκέψη του χριστιανού. Αυτή γιγαντώνει το φρόνημα. Αυτή εμπνέει το θάρρος και ενισχύει τη μαχητικότητα του πιστού. Όποιος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να αγωνιστεί και να πολεμήσει τον πανούργο εχθρό των αιωσφόρων. Αλλά όταν ομιλούμε περί πίστεως, δεν εννοούμε μόνον την θεωρητική αποδοχή της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, που χωρίς τη λογική μας και εξηγούνται από αυτήν με όλη την άνεση μέσα στα λογικά της πλαίσια όλα τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που περιορίζεται μόνο σε τυπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις ή επισκέψεις στον ιερών ναών, προσφέροντας μια μεγάλη λαμπάδα, κάνοντας μια μεγάλη μετάνια και ρίχνοντας στο ταμείο των πτωχών των οβολών μας και πέραν τούτων τίποτε άλλο. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη η οποία χάνεται μπροστά σε μια κοσμική αντίδραση. Στη χλέβη και τα ειρωνικά σχόλια του κόσμου και στην εγκατάλειψη του πεδίου της μάχης με την πρώτη εμφάνιση του εχθρού. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που εξατμίζεται με μια κακοκαιρία που χάνεται μπροστά στο φόβο του κάποιου προϊσταμένου που το παίζει αθεϊστής, την πίστη που αλλοιώνεται μπροστά στο φόβο μη χάσουμε τη θεσούλα μας και μη στερηθούμε τις κοσμικές φιλίες και εύνοιες του κόσμου. Η πίστη προς φιλής μας ακροατέ είναι ο θώρακας του πιστού, όταν μάλιστα αυτή είναι ορθόδοξος και παραμένει σταθερή και αταλάντευτος, όταν δεν στηρίζεται στα δεκανίκια της λογικής και έχει αρίστη θεολογική διατύπωση και ακριβή πρακτική εφαρμογή. Η ορθόδοξος λοιπόν χριστιανική πίστης γίνεται θώρακας του χριστιανού όταν ριζωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά του βλαστάνει άνθη και καρποφορεί και γίνεται θεόρατο δέντρο κάτω από το οποίο ο πιστός γεύεται τους γλυκείς καρπούς και απολαμβάνει τη δροσερή σκιά του, όταν η κάψα του καλοκαιριού κάνει ακόμη και τις πέτρες να βγάζουν φωτιά. Η ορθόδοξος πίστης μεταβάλλεται σε θώρακα όταν φωτίζει, φτερώνει το νου, ανυψώνει το φρόνημα, χρυσώνει τη γλώσσα, πυρακτώνει την καρδιά, πυρπολεί τα φιλόηλα αισθήματα, ισοπεδώνει χαράδρες, γκρεμίζει αμαρτωλά κάστρα, ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό και κατεβάζει τον άνθρωπο κάτω στη γη. Η ορθόδοξος πίστης προς φιλής μας ακροατέ, στην πολεμική μας εξάρτηση
ας είναι πάντα το ισχυρό αμυντικό μας όπλο, για να μπορούμε να ασφαλίζουμε την ψυχή μας και να διεξάγουμε νικηφόρο αμυντικό αγώνα. Αίτημα των προσευχών μας, ας είναι και το αίτημα η πίστης μας η Ορθόδοξος να γιγαντωθεί και να αποτελέσει τον πύργο της καρδιάς μας, για να είμαστε πάντα το άπαρτο κάστρο του Χριστού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Εκτός από την αμέριστη και άδολη αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για το Θεό, αγαπητοί μας φίλοι, που είναι ο Θεός της αγάπης, πρέπει η ίδια αγάπη να τον διακρίνει και προς τον πλησίον. Με την αγάπη μας προς τον πλησίον θα ασχοληθούμε λοιπόν σε αυτήν την ολιγόλεπτη εκπομπή, με την εντολή εκείνη του Κυρίου, με την οποία συνοψίζει και συμπληρώνει τον δεκάλογο του Μωυσή και η οποία έχει ως εξής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η εντολή αυτή είναι αχώριστη, ενωμένη με την εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Η προς τον Θεό αγάπη είναι το θεμέλιο, η δε προς τον πλησίον είναι η οικοδομή. Η προς τον Θεό αγάπη είναι η αιτία, η δε προς τον πλησίον είναι το αποτέλεσμα. Η μία απαιτεί κατά ανάγκη και την άλλη. Πράγματι, αφού ο Θεός είναι δημιουργός και πατέρας όλων των ανθρώπων, έπεται κατά ανάγκη ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα και τέκνα του Θεού. Είμαστε άρα ίσοι και αδελφοί μεταξύ μας. Γι' αυτό, καθώς οφείλουμε να αγαπούμε τον Θεό ως δημιουργό και πατέρα, έτσι οφείλουμε να αγαπούμε κάθε άνθρωπο σαν αδελφό μας. Λέγει σχετικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή το εξής: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησες την, και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού».

Η αγάπη προς τον πλησίον, αγαπητοί ακροατές, είναι καθήκον του χριστιανού, τόσο ουσιώδες, ώστε ο Χριστός μας την αγάπη αυτή την ονομάζει ως την κατεξοχήν εντολή του. Λέει ο Κύριος, «Αύτη εστίν η εντολή εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους». Την χαρακτηρίζει δε αυτήν ως κύριο γνώρισμα των μαθητών του, λέγοντας, «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Ο δε Απόστολος Παύλος, εξαίροντας σε πολλά μέρη των επιστολών του την αγάπη, γράφει στην επιστολή προς Γαλάτας ότι «Ο πάσουν όμως εν τούτο πληρούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν». Στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι γράφει «Πλήρωμα νόμου η αγάπη». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ότι όταν έφτασε στα βαθιά γεράματα και πήγαινε στην εκκλησία βασταζόμενος από δύο μαθητές του, μην μπορώντας πλέον να διδάσκει πολλή ώρα, αρκούνταν να λέγει προς τους πιστούς «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Όταν ρωτήθηκε γιατί επαναλαμβάνει πάντοτε τα λόγια αυτά, αποκρίθηκε «Διότι αυτή είναι η εντολή του Σωτήρος, διότι στα λόγια αυτά συμπεριλαμβάνεται όλος ο χριστιανισμός».

Βεβαίως πρέπει εδώ να πούμε ότι η αγάπη δεν κηρύχθηκε για πρώτη φορά από το Ευαγγέλιο. Είναι τόσο αρχαία όσο και ο κόσμος. Εμφυτεύθηκε από τον Δημιουργό στην ανθρώπινη φύση. Είναι βαθιά χαραγμένη σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Είναι τόσο ανθρώπινη, τόσο φυσική, ώστε αν εξέλιπε θα έπαβε να υπάρχει το ανθρώπινο γένος. Αλλά η αγάπη αυτή, αγαπητοί ακροατές, πριν έρθει ο σωτήρας μας στον κόσμο, είχε τελείως διαστραφεί. Ο Ιουδαίος αγαπούσε μόνο τον ομοεθνή του, τον ομοθρησκό του, τον Ιουδαίο. Τους ειδωλολάτρες τους θεωρούσε ως εχθρούς του Θεού, αλλά και ως εχθρούς δικούς του. Το μίσος των Ιουδαίων κατά των ειδωλολατρών εκδηλώνεται και σε αυτούς τους ψαλμούς, τους οποίους έψαλαν προς τον Θεό. Στα χρόνια δε του Χριστού ίσχυε στους Ιουδαίους «αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρό σου». Αλλά και οι εθνικοί δεν είχαν ορθότερες περί αγάπης ιδέες. Αυτός ο ευγενέστερος λαός των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή οι Έλληνες, θεωρούσε κάθε μη Έλληνα βάρβαρο, ανάξιο ίκτου και συμπαθίας. Ο δε σοφότατος μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων, ο Σωκράτης, ευχαριστούσε τον Θεό διότι γεννήθηκε άνθρωπος και όχι κτίνος, ότι δηλαδή γεννήθηκε Έλληνας και όχι βάρβαρος. Έτσι εξηγείται η έλλειψη κάθε θεσμού που να συνδέει τους λαούς μεταξύ τους. Βέβαια, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού οι πρόχριστου λαοί δεν γνώριζαν Θεό αληθινό, δημιουργό όλων των ανθρώπων, ο οποίος πατρικά προνοεί για αυτούς. Αφού κάθε λαός είχε τον Θεό ή τους θεούς του, ήταν επόμενο να μην υπάρχει κάποιος κοινός δεσμός, κάποια συγγένεια μεταξύ των διαφόρων λαών και να είναι ολότελα ξένοι και ανίκαιοι μεταξύ τους, να μην έχουν όλοι το κοινό διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου και να μην συνδέονται μεταξύ τους με την αγάπη. Ούτε και σε αυτούς ακόμη τους ανεπτυγμένους λαούς της αρχαιότητος δεν φαίνεται κάπου η αγάπη. Ποιος δεν θαυμάζει το ύψος στο οποίο ανέβασαν τα γράμματα και τις τέχνες οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι? Όμως εις μάτιν θα θελήσει να βρει σε αυτούς ίχνη κάποιου φιλανθρωπικού ιδρύματος.

την αγάπη σε όλη της την καθαρότητα και τη δύναμή της την κήρυξε στον κόσμο πρώτος ο Χριστός. Στην έξοχη εκείνη παραβολή του φιλανθρώπου Σαμαρίτη, ο Κύριος μας έδειξε ότι πλησίον μας είναι κάθε άνθρωπος και οφείλουμε να τον αγαπούμε, διότι κάθε άνθρωπος μέσα του φέρει την Θεία εικόνα, είναι όπως εμείς, όν λογικό και ελεύθερο, που έχει την αυτήν αρχή και το αυτό τέλος. Δεν υπάρχει κατά το Ευαγγέλιο διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος, μεταξύ δούλου και ελεύθερου, μεταξύ ανδρός και γυναικός, λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά, διότι όλοι είναι πλάσματα και τέκνα του αυτού Θεού, του αυτού Δημιουργού, άρα ίσοι προς αλλήλους και αδελφοί. Γι' αυτό η αγάπη που κήρυξε ο Χριστός μας εκτείνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Κάποιος θα κάνει ένσταση και θα πει πώς είναι δυνατόν να αγαπούμε εκείνους που τα πάντα μηχανεύονται και παραβαίνουν θείους και ανθρώπινους νόμους για να βλάψουν και να αδικήσουν και να διασύρουν την τιμή και την υπόλοιψή μας. Κι όμως, αγαπητοί μας φίλοι, ναι, μπορούμε. Όπως η αρετή γενικά, έτσι και η προς τους εχθρούς μας αγάπη είναι μεν δυσχερής, δυσχερεστάτη πολλές φορές στον ατελή άνθρωπο, αδύνατη όμως δεν είναι, ούτε υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης ατέλειας.

Αν η αγάπη περιορίζεται μόνο στους φίλους και τους οικείους, αν αγαπούμε μόνον αυτούς που μας αγαπούν και ευεργετούμε όσους μας ευεργετούν, τότε η ερωτέρα και ευγενεστέρα αυτή ιδιότητα του ανθρώπου, η αγάπη, μετατρέπεται σε απλή συναλλαγή και καμία ηθική δεν έχει. Πάβει πλέον να είναι αρετή. Η αρετή, αγαπητοί μας φίλοι, απαιτεί θυσία. Εκείνος που πράγματι αγαπά είναι έτοιμος τα πάντα να θυσιάσει για εκείνον που αγαπά. Είναι δε ψευδής και ανάξια το ονόματός της η αγάπη εκείνου που αγαπά μόνον διότι αγαπάτε, ευεργετεί διότι ευεργετείτε. Αυτός ως πέρα διεφθαρμένος των ανθρώπων είναι έτοιμος και την ζωή του να θυσιάσει υπέρ των φίλων του, αλλά δεν έχει καμία ηθική αξία αυτή η αγάπη, διότι στηρίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον.

Η αγάπη άρα η οποία δεν επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους και σε αυτόν ακόμα που μας αδικεί και μας βλάπτει και σε αυτόν τον εχθρό μας δεν είναι αληθινή αγάπη, δεν είναι αρετή, φίλοι μας. Μπορούμε και οφείλουμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Δεν είμαστε εμείς οι εχθροί, δεν είμαστε εμείς που μισούμε. Άλλοι είναι οι εχθροί και άλλοι είναι αυτοί που μας μισούν. Άρα δεν έχουμε να ξεριζώσουμε από τις καρδιές μας το μίσος και την έχθρα, αλλά έχουμε υποχρέωση να συγχωρήσουμε, να αποδώσουμε καλό αντί κακού. Δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτός ο Κύριος μας συγχώρησε τους σταυρωτές του. Γιατί? Διότι αγνοούσαν τι έπραταν. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε, να το υπογραμμίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Διότι πράγματι οι άνθρωποι πολλές φορές μας αδικούν επειδή βρίσκονται σε πλάνη και αβασάνιστα δέχονται κάθε τι που λένε εναντίον μας οι άλλοι. Έτσι σχηματίζουν για μας εσφαλμένη ιδέα. Πόσες φορές αυτοί που μας μισούν χωρίς να ευθύνονται μόνον αυτοί. Συνευθύνονται δυστυχώς και άλλοι τους οποίους μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ηθικούς αυτούργους. Γι' αυτό επιεικώς θα πρέπει να κρίνουμε τους εχθρούς μας και εύκολα να συγχωρούμε αυτούς που μας μισούν. Είναι πραγματικά πολλές φορές οι εχθροί μας άξιοι ίκτου και συμπαθίας παρά μίσους και αποστροφής. Διότι ένεκα της μικρότητός τους αγνοούν τι πράττουν και δεν είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ αληθείας και ψεύδους. Γι' αυτό ανεπαίσθητα ας επαναλαμβάνουμε μαζί με τον Σωτήρα μας Χριστό: «Πάτερ, άφες αυτές, ου γαρίδας ετυπιούσιν». Εξάλλου, πολλές φορές το μίσος των εχθρών μας διατρανεύει την υπεροχή μας, μας αναγκάζει να εντείνουμε τις δυνάμεις μας για να γίνουμε ανώτεροι από αυτούς. Μόνον αυτοί που υπερέχουν και διακρίνονται γίνονται πάντοτε αντικείμενο μίσους και διωγμού.

Είναι δυστυχής αυτοί που μισούν, αγαπητοί μας φίλοι, διότι η εικόνα του αντικειμένου του μίσους τους τους καταδιώκει ως ειρηνεία και γίνεται σε αυτούς αιτία διαρκούς ταλαιπωρίας και βασάνου. Αυτούς δε τους δυστυχείς και πάσχοντες είναι θηριώδες να τους μισούμε και να τους αποστρεφόμαστε. Έστω και ίχνη ανθρωπισμού, αν σώζονται μέσα μας, οφείλουμε να αισθανόμαστε προς αυτούς ίκτο και συμπάθεια. Ο ίκτος δε και η συμπάθεια είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης.

Η αγάπη, φίλοι μας, προς τους εχθρούς μας, ιδωμένη από μία άλλη σκοπιά, είναι και ωφέλιμη και χρήσιμη, διότι όταν και αν αποδίδουμε κακό αντί κακού, όχι μόνο εξευτελιζόμαστε, όχι μόνο δείχνουμε μικρότητα ψυχής, αλλά τους εξαιρεθίζουμε πιο πολύ αυτούς, και αυτό αποβαίνει προς ζημία και δική μας και δική τους. Τι θα γινόταν η κοινωνία αν ο καθένας ζητούσε να αποδίδει κακό αντί κακού? Παντού θα δέσποζε η αυτοδικία, τα μίση και οι αντεκδικήσεις θα διαιωνίζονταν και η κοινωνία θα κινδύνευε να διασυστεί εκ θεμελιών και να ανατραπεί. Απέναντίας, αγαπώντας τους, αποδεικνύουμε αληθινή μεγαλοφροσύνη και ευγένεια ψυχής, εξασφαλίζοντας την εσωτερική μας γαλήνη και ησυχία, προλαμβάνοντας τα ολέθρια αποτελέσματα των αντεκδικήσεων. Όχι σπάνια, αφοπλίζουμε και διορθώνουμε και αυτούς τους ίδιους.

Αλλά αν αγαπούμε τους εχθρούς μας, αν συγχωρούμε αυτούς που μας μισούν και μας αδικούν, τότε θα πει κανείς πού πάει το φυσικό δίκαιο της άμυνας. Να σταυρώσουμε λοιπόν τα χέρια μας και να εγκαταλείψουμε το δίκαιό μας απροστάτευτο στα χέρια των κακούργων? Όχι βέβαια, δεν διδάσκει αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν ήρθε να ενισχύσει την κακία, να καθιερώσει τη βία και την αυθαιρεσία. Ο Κύριος μας συνέστησε μεν την πραότητα, την ανεξικακία, και είναι μεταφορική η φράση του «Ως τη σεραπής επί τη δεξιά σου σε αγώνα στρέψον αυτό και την άλλη». Όμως δεν απαγορεύει σε μας να αμυνόμαστε υπέρ του δικαίου, το οποίο είναι ιερό. Διότι καθώς δεν επιτρέπεται σε μας να προσβάλλουμε το δίκαιο των άλλων, έτσι επιβάλλεται σε μας να υπερασπιζόμαστε το δίκαιό μας όταν προσβάλλεται από τους άλλους. Βεβαίως δεν επιτρέπεται να μισούμε τον άλλον. Οφείλουμε όμως να αποκρούμε την βία με τα νόμιμα μέσα. Οι δε νόμοι έχουν ως σκοπό να υπερασπίζουν τα καταπατούμενα δίκαια των πολιτών και να τιμωρούν αυτούς που τα παραβιάζουν. Αυτό έδειξε ο Κύριός μας όταν ραπίστηκε από τον δούλο του αρχιερέα, λέγοντας προς αυτόν «Η κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις?»

Η προς τους εχθρούς μας αγάπη, φίλοι ακροατές, δεν προσκρούει στην υπεράσπιση του δικαίου, ούτε καθιερώνει τη βία και την αυθαιρεσία. Και εν τέλει, έπειτα από την διευκρίνηση αυτή, επανερχόμαστε και λέμε ότι οφείλουμε να αγαπούμε τον πλησίον μας, όπως τον εαυτό μας. Η αγάπη μας δε αυτή να αποδεικνύεται όχι με λόγια μόνο, αλλά και με έργα, υπερασπίζοντας τον αδικούμενο, βοηθώντας τον πάσχοντα, ελεώντας τον εν ανάγκη ευρισκόμενο. Διότι, φίλοι μας, σε αυτό συνίσταται η αληθινή θρησκεία, να απέχουμε από το κακό και να πράττουμε το αγαθό, να χορταίνουμε τον πεινώντα, να ποτίζουμε τον διψώντα, να ενδύουμε τους γυμνούς, να πράττουμε το αγαθό παντού και πάντοτε.

δυνατά μαζί. Όμοια ετός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

γνωστή. Α, έχουμε και τέτοια. Εν τότε δεν μιλάμε.

Και ακροατές, χαίρετε τη μνήμη της Αγίας Βάσας της Εδεσέας. Τιμά αύριο η εκκλησία μας και εμείς απόψε βρισκόμαστε στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Έδεσας, από όπου θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ερήσω. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρνων στεγάζων ημίδεστε πέρα αυτού. Ότι τι δεν έφτην επίβασιν αυτού ο περιπατών εκτερήγων ανέμεν. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματι και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη με την ασφάλεια αυτής. Που κηθίστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στις οδείδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βρεδής δηλιάσωση. Αναβαίνουν σε νόρ και καταβαίνουν σε παιδεία. Εις των τόπων όνα θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψη την υγεία. Εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξη. Αναμέσω των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού. Προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω σε φωλή. Ότι ζων όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου πόρτα εσύ στη γη, που εξαλατένω πόρτων τη κτίνη και χλόιθου του γη των ανθρώπων, το εξάγειον άρτων εκ τη γη, και ίνο σε φρέγγι καρδία ανθρώπων, του ηλεύνε πρόσωπον λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει, πορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου σε φυτευσά, εκεί στρουθία ενό εύσουση του ερωδίου κατοικηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφύγη τη λαγωγή. Επί σε ελληνεί καιρού, ο ήλιο ενώ τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένα το νίξη. Εν αυτή διελεύστε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν τι τα μάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επ' το έργο αυτού και επ' την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσα επιρρώθηκε τη κτησιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά όνου καίστην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονε τόσο έμπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκός, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συνέξουσι, ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσοντα Χριστόδητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα και εκθυσίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γη. Ή το η δόξα Κυρίς τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος εκ της έργης αυτού, που επιβλέπαινε την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Επλείπει ένα μαρτωλή αυτή της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον νίξη. Όσο μεγάλη ήρθε τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε δόξα Σύ. And it is.

Ευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

0: Προφητείας Ισαΐου τον άγνωσο.
1: Σοφία πρόσχουμε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συγγύχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχος εντές εξ αυτών, της αναγγελή ταύτα, κοίτα εξ αρχής της ακουστά ποιήση μην, αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρ, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην, είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου, ου και γένετο ο άλλος Θεός, και με τεμέ ου και έστε, εγώ ο Θεός, και ου και έστε πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα, και ου κίνεν ημίν Θεός αλότριος. Ημί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτη απαρχής, εγώ ημί και ου και έστειν ο εκχειρών με ξερούμενος. Πίσω και τι αποστρέψει αυτό, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος του Ισραήλ. Προφητείας.

0: προφητείας Ισαΐου του Ανάγνωστου.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Κάντε, λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκτησαν άμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελικά αυτά ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιησής μην, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάρξουν αληθοί. Γίνε στέλνει μάρτυρες και εγώ μάρτυρες, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όλοι εξελεξάμει, την αγνώτε και πιστέψετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου ού και γένεται ο Θεός άλλος και με τεμέ ού και έστε. Εγώ ο Θεός και ού και έστε πάρεξ εμού ο σώζω. Εγώ ανήγηλα και έσωσα. Ονείδησα και ού και είναι μην αλότινος. Μη σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Επί απαργής εγώ είμαι και ού και έστε εκ των χειρών σου εξελούμενο. Ποιήσω και τι αποστρέψει αυτά, μου το λέει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

ιδέα αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας πορεύσονται εύστοχοι βολίδες εστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούντα και εκποτραβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ήρω θαλάσσης, ποταμή δε συμπλήσουν τους αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαμος εκκριμήσει αυτούς και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούμου βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτησης ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου.

Υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφαίσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία.

καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα τα αυτήν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερ πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, φώτισόν με, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγως. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και

τη πόλη καινωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων σου των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσενεγκόντων του

διαφυλαχθεί με την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλιών ευμενή και διάλακτου γενέστρε, την αγαθή και φλάμψη των θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων αργήν και νόσων, την καθημονιουμένου και ρίσεις θύμας, παιδικές αυτού απειλούν.

Επάουξον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης και των εν αέρη και θαλάσσι μεκράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, όλοι μαζί, ελέη

Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις την κοίμηση και την εις ουρανού μετάστασιν εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και Σίες σου Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσιλ Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνιες, της Αγίας Ενδόξου Μητρός ημών Βάσης σε Δεσέας και των Τριών Παίδων αυτής, όν την Ιεράν Μνήμηνε επιτελούμεν και λαμπρός πανηγυρίζομεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, και τον κόσμον σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντεκισχυρίους άνδρας χαρτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και τη εν ορία ταύτη, εις τους οίκους των προσκομισάντων και υπερών και διών και εφείς προσεκόμισαν, τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, το γέννη και το εύχη παντήκε στον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων τρέφων και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ήλθια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Σεβασμιότατε εν Χριστώ αδελφέ, Μητροπολίτα Κοζάνης, σήμερα και την ώρα αυτή ενθυμούμεθα τα παρελθόντα χρόνια που δεν λείψατε ούτε μια φορά στην Πανήγυρη, ούτε μια φορά. Πάντοτε ερχόσαστε, πήρατε και μέρος στις εκδηλώσεις μας και στα εγγένεια, ιδιαίτερα στα εγγένεια και όλα τα άλλα. Σήμερα λοιπόν που επαναλαμβάνουμε τις τελετές αυτές και με τα συγκινήσεως ενθυμούμεθα τη συμβολή σας στην επέτειο του θανάτου της Αγίας Βάσης και των Τριών Τέκνων της, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των ιερέων και των λαϊκών και να σας ευχηθώ να έχετε ακμαία υγεία. Ακμαιοτάτη, όχι απλώς ακμαία, ακμαιοτάτη, και να έρχεστε και να μας αγιάζετε και να αφημένετε φυσικά και τη Μητρόπολη σας. Ως ένδειξη τιμής προς το πρόσωπό σας, σε λίγο ένα παιδί από εδώ θα έρθει ενώπιό σας για να λάβει το φύκιο του αναγνώστου. Σας παρακαλώ να τον τιμήσετε, να πείτε λίγα λόγια τι είναι ο αναγνώστης, ότι δεν είναι τιμητικό απλώς ο φύκιο, αλλά είναι ουσιαστικό, και να παρακαλέσουμε τον Θεό να τον ενισχύσει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πάλι το λέω, ευχαριστίες έχω μόνο να πω και τίποτα περισσότερο, και σας παρακαλώ να τιμήσετε την εορτή με όλα τα χαρίσματα που σας έχει δώσει ο Θεός. Να έρθει ο νεαρός πούτης.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
0: Θεός Παντοκράτορ, έκλεξε τον δούλον σου τον Γεώργιον και αγίασον αυτόν και δώσε αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως τον θείο σου λογίον, την μελέτην και την άγνωση ποιήσετε. Διαφυλάτων αυτών ένα μέμπτο πολιτεία, ελέη και εκτιρμής του μονογενού σου Υιού και το ζού σου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Τώρα σου το φοράς.

Ευχαριστώ για τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Όλα αυτά που είπε είναι πράγματι συγκινητικά, διότι σε αυτό το ναό η ταπεινή παρουσία μου είναι σχεδόν από τα θεμέλια. Και χαίρομαι τώρα που τον βλέπω έτσι να διακοσμείται, και συγχαρητήρια και ευλογία σε όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν σε μια εποχή που τη βλέπετε πως έχει καταντήσει, που σημαίνει ακόμη στο γένος μας υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και της Εκκλησίας. Μου ευχήθηκε να έχω χρόνια πολλά ο δεσπότης σας. Είμαι 27 Μαΐου του 1941, λογαριάστε. Πλησιάζω το 86ο, παρακαλώ. Εύχομαι σε όλους και σε όλες όχι μόνο να πάρετε τα χρόνια μου, αλλά και την υγεία μου. Και την υγεία μου. Διότι να έχουμε χρόνια πολλά και να είμαι στο κρεβάτι, δεν τα θέλουμε. Ο αναγνώστης λοιπόν είναι ένα οφήκιο τιμής αλλά και κανόνος μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Όπως μέσα στο κράτος, στους πρόεδρους, στους άρχοντες των πόλεων, στην πολιτεία, στο στρατό, υπάρχουν οι θέσεις, οι βαθμοί. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει και να λέει ότι να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι και στην Εκκλησία είναι οι διακονητέ που διακονούν για την καθαριότητα, για την ευταξία του ναού, άνδρες και γυναίκες. Είναι μετά οι αναγνώστες, αυτοί που αναβαίνουν στα αναλόγια. Μετά έρχονται οι χειροτονίες, ο επίσκοπος που είναι το κέντρο, εις τόπον και εις τύπον Χριστού. Στη συνέχεια ιερείς, διάκονοι. Παλαιότερα είχαμε και υποδιακόνους και μετά είναι οι αναγνώστες και όπως είπα όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι η Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε το ναό. Εκκλησία είναι το πλήρωμα. Οι βαπτισμένοι σε κολυμβήθρα να είναι, όπως λέει ο λόγος μας, ξέφρα γκαμπέλη. Υπάρχουν τάξεις, θέσεις με σεβασμό και υπευθυνότητα. Να ζήσει λοιπόν το παλικάρι ο Γεώργιος και να διακονεί το αναλόγιο με φόβο Θεού. Γιατί Άγιοι Ιεροψάλτε γνωρίζετε διαχρονικά πολλές φορές. Ακόμη και η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε μαζί σας και απαρεκτροπές και πάει λέγοντας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Κοζάνης τα λέει πέρα για πέρα. Λοιπόν, όλοι να έχετε την ευλογία του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας, κυρίου κυρίου Ιωήλ, τον οποίον σέβομαι, προσκυνώ και εν πνεύματι Αγίου, παρόλο ότι είμαι πολύ μεγαλύτερός του, τον αγαπώ ως Υιός. Και του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου σας, κύριο Στεφάνου, το οποίο η αγάπη μου είναι γνωστή του, στο ιερατείο σας και σε όλους. Να είστε καλά. Ψάλτε τώρα.

0: Να πούμε και δύο λόγια. Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Εντιμότατοι Άρχοντες, Ενδοξότατοι και Λαέ του Θεού ευλογημένα. Μεγάλη μέρα και λαμπρή. Το πρώτο, γιατί είμαστε στο μήνα τον Αύγουστο και γιορτάζουμε την Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλου του κόσμου. Όχι 15 Αύγουστος, να ονομάζεται οι μέρες της Παναγίας μας. Γιατί ακούω έξω κάποιους μακριά από το βάπτισμά τους, ποιος είναι αυτός ο Άγιος 15 Αύγουστος? Ναι, γιατί ο διάβολος που τη μισεί την Παναγία του αρέσει να λέγονται κάποια πράγματα για να συγχύζεται ο λαός. Όχι καλός 15 Αύγουστος, οι μέρες της Παναγίας Μητέρας μας. Και ακόμη εδώ, σε αυτόν τον πανίερο ναό, μια άλλη μητέρα, η Αγία Βάση και τα παιδιά της. Και θα ξεκινήσω με εσάς τους άρχοντες, όποιου βαθμού και όποιας θέσεως. Προβληματιστήκατε ποτέ όταν ακούτε τη Σοφία Σολομώντος να λέει: «Μάθετε βασιλείς της γης, άρχοντες, δικαστέ, από περάτων, ότι παροιμήν δόθη η χάρις»? Το διαβάσετε ποτέ? Το μελετήσατε ποτέ? Τι σημαίνει αυτό? Ακούσατε τον Πιλάτο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ να εκνευρίζεται διότι ο Χριστός δεν του απαντά σε αυτό που του λέει, και του απαντάει όταν εκείνος του λέει: «Δεν βλέπεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω?» Και ο Χριστός λύνει τη σιωπή του και τι του λέει? «Δεν έχεις καμία εξουσία πάνω μου, αλλά όσοι σου έχει δοθεί άνωθεν». Τρία είναι τα αξιώματα του Σωτήρος Χριστού: το βασιλικόν, το αρχιερατικόν και προφητικόν. Τα δύο τα έχει ο αρχιερεύς εκάστης Μητροπόλεως, η Εκκλησία υπημένουσα επί της γης, γιατί στρατευωμένη είναι στον ουρανό. Και το βασιλικόν οι άρχοντες παντός βαθμού, κοινοβούλιο, στρατιωτικοί, δήμαρχοι, νομάρχες, πρόεδροι, πάντες. Δεν είναι αυτεξούσιοι και ασίδωτοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Παροιμήνε δόθη. Και ο έχων όταν λέει ο Κύριος, κόμμα, ακουέτο. Όχι όταν αυτά εδώ, τα όταν του νοός και της καρδίας, που είναι ο θρόνος του Θεού και είναι και η λογική. Και τα τρία μαζί κατεβάζουν τον Θεό. Αποκλειόμενα τα δύο και λειτουργώντας η λογική, ο άνθρωπος φτάνει πού? Στο παράλογον, αυτό που είναι σήμερα. Ενώ και τα τρία μαζί στο υπέρλογον, στο υπερλόγον, εκεί που έφτασαν όχι μόνο οι μαθητές στο Θαβόριον Όρος στη μεταμόρφωση, αλλά και όλοι οι δικοί μας οι σοφοί, και Σοκράτης και Πλάτων και Αριστοτέλης και οι πάντες, τραγωδοί, ποιητέλογο, έχει πάντες, και έφεραν αλήθειες επάνω στη γη, καθώς η δύναντο, γιατί δεν είχαν βάπτισμα. Και αυτούς τους ονόμασε η Εκκλησία. χριστιανούς προ Χριστού. Τα ξέρουμε αυτά εμείς οι Έλληνες, γιατί είναι το γένος μας. Οι ξένοι τα ξέρουν, και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί πάντες. Μόνο οι Έλληνες οι ανιστόρητοι. Δεν κατηγορώ κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα λοιπόν, ή μάλλον ολόκληρο το μήνα, σε όλες τις ακολουθίες του χρόνου εορτάζεται η μητέρα του Χριστού. Και η μητρότητά της την ανέβασε πάνω από την Αγία Τράπεζα. Ο Υιός της εκεί στον Παντοκράτορα και εκείνη εκεί. Και μια άλλη μητέρα εκεί. Πού είναι η μητρότητα σήμερα? Για ελάτε. Όλες. Και σταθείτε μπροστά σε αυτή τη μάνα και τούτη τη μεγάλη μάνα, για να δείτε το ντύσιμό σας, τη συμπεριφορά σας και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω διάθεση να καυτηριάσω κανέναν και καμιά. Αλλά όπως ο πατέρας, μια φορά και έναν καιρό που είχαμε οικογένεια και συναντιόμαστε κάθε Κυριακή και τις μεγάλες μέρες στο ίδιο τραπέζι. Γιατί πηγαίναμε στο σχολείο, είχαμε δουλειές, τα χωράφια, τα έτσι αλλιώτικα. Την Κυριακή όλη η οικογένεια. Και ο πατέρας συνεκέντρωνε όλα θετικά, αρνητικά των ημερών και μας έκανε μάθημα ήθους, συμπεριφοράς, αξιοπρέπειας, σεβασμού. Πού? Πρώτος τον άνθρωπο. Άνθρωπος. Τι είπα να πει άνθρωπος? Είναι σύνθετη λέξη. Από το άνω και θρόσκο. Άνω κοιτάζω. Ο νους δηλαδή και η καρδιά του ανθρώπου κάθε μέρα πρέπει να είναι στραμμένη στο Θεό, για να βλέπει τον απέναντί του και να τον σέβεται ως εικόνα Θεού. Έτσι λέει ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Ο απέναντί μας είναι ο παράδεισός μας. Πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα? Μα άλλαξαν σεβασμιότητα καιροί. Μπα, εγώ ξέρω ότι η ιστορία δεν γράφεται εάν δεν υπάρχει άνθρωπος. Οι πράξεις και η παρουσία του ανθρώπου γράφει την ιστορία. Δεν υπάρχει χθες και σήμερα και αύριο. Τα πάντα ο Θεός είναι χθες και σήμερα και εις τους αιώνας ο Αυτός. Εμείς, ανάλογα με τις ιδεολειψίες μας, τις συμπεριφορές μας, γράφουμε ιστορία. Ή ανεβάζουμε ή καταστρέφουμε. Ή το έγκλημα, όπως είναι σήμερα, δεν έχει όρια. Δεν λέω τίποτα, τα βλέπετε. Δεν τολμάμε να ανοίξουμε τηλεόραση. Εγκλήματα, εγκλήματα, εγκλήματα. Έχω πει πολλές φορές και στη Μητροπολή μου. Το ελληνικό κράτος, τα ακούτε εσείς κυρία βουλευτήνα μου, πρέπει να ιδρύσει μια ή μάλλον ένα τμήμα στη νομική σχολή των πανεπιστημίων μας, που να έρχονται από όλη την ανθρωπότητα να διδάσκονται το πώς να εγκληματούν τα παιδιά μας. Αυτή η παρουσία του αύριον. Τα ακούτε, σήμερα έχουμε πόσα παιδιά αυτές τις τρεις μέρες στα νοσοκομεία, σε κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρία, από την εινοποσία, τα ναρκωτικά, τις σογιάδες και πάει λέγοντας. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εδώ είναι που δεν αρέσει ο Κοζάνης. Η γυναίκα. Το πιο ιερό, το πιο άγιο, το πιο σεβαστό δημιούργημα του Θεού είναι η γυναίκα. συνδημιουργός του Θεού στον άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Η γυναίκα συνδημιουργός του Θεού στον άνθρωπο, όχι στον κόσμο. Ή ο κόσμος ημάς μισεί? Μάθετε από μου ότι εμένα μίμησε πρώτον, λέει. Σήμερα έχουμε κόσμο, έχουμε όχλο. Έτσι λέει η εγκληματολογία στην νομική σχολή. Όχλο. Αυτός που ακολούθησε το Ιησού. Όχλος, όχλος, όχλος. Και κόσμος. Τη μητέρα λοιπόν, τη γυναίκα ο Θεός την έβαλε βασίλισσα. Μέσα στο σπίτι. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με ιδιαίτερα συναισθήματα. Γιατί? Γιατί μεγαλώνει άνθρωπο. Και σήμερα τα πόνισε μέσα στους δρόμους. Γιατί θέλει να αναδειχθεί, λέει. Ναι, αλλά η Παναγία δεν αναδείχθηκε μέσα από τα του κόσμου τερπνά, αλλά με το ότι έδωσε τον εαυτόν της ολόκληρον, ψυχήτα και σώματι, νους και καρδιά, τα πάντα στο Θεό, και έγινε η πλατητέρα των ουρανών, η Αγία Βάσα, η Αγία Σοφία, η Αγία Ελένη, προ Χριστού η Σολομονή με τα 7 παιδιά της και τα λοιπά. Αυτά αναδεικνύουν τη γυναίκα, την ανεβάζουν στο θρόνο του Θεού. Σήμερα που είμαστε, και κλείνω με αυτό, η Αθήνα μέσα στις 1100 πολιτείες ή μάλλον πόλεις κράτη που είχε μέχρι που να αρχίσει να κατεβαίνει η Μακεδονία προς τα κάτω, η Αθήνα ήταν το κέντρο όλου του κόσμου, της σοφίας, της γνώσης, των πάντων, πολιτισμού, τέχνης. Έχει Σοκράτη, έχει Πλάτωνα, έχει παρεμπιδημίσει ο Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Εσχύλος και όλοι. Έκτος προς πέμπτον αιώνα και καταφτάνει ένας ορθολογιστής, ηλιστής, ίσως και ο παδός του δικού μας, του πρωταγόρα του Αυδηρίτη. Τι έλεγε ο σοφιστής αυτός ο δικός μας? Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από τον άνθρωπο, αλλά είναι ο άνθρωπος. Και καταφτάνει ο Επίκουρος, ο Σάμιος, και βρίσκει τους Αθηναίους σε μια συμπεριφορά σεβασμού, αρετής, ανθρωπιάς. Τι κάνετε, λέει? Τι είναι αυτά, λέει? Αύριον αποθνίσκομεν, φάγομεν, πίωμεν, αύριον αποθνίσκομεν. Και η Αθήνα γύρισε το άνω κάτω. Είδησε και σχολές, σχολές του Επίκουρου. Πέρασαν όμως χρόνια, δεκαετίες, κάνα 2-3 εκατονταετίες, και οι Αθηναίοι επανήλθαν στον εαυτόν τους, στον λόγο του Σοκράτη, γνώθησε αυτόν. Εις αυτό που είπε ο Κύριός μας, προσέχετε σε αυτόν. Και τότε έστησαν στο κέντρο της αγοράς της Αθήνας των βωμών το αγνώστο Θεό. Εύχομαι αυτό που θα επιτρέψει ο Θεός, γιατί σύντομα θα το επιτρέψει, δεν το λέω, η ιστορία το λέει, τα πάντα να κυκλίζονται, να είναι όσο το δυνατόν εκ μέρους του Θεού λιγότερο επώδυνο. Όχι γιατί ο Θεός είναι Θεός κακίας, αλλά διότι να επαναφέρει το γένος μας, στο οποίο εχάρισε σταυρό και ανάσταση για να κηρύξουμε πάση τη κτήση, να επαναφέρει αυτό το γένος σε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η Παναγία μας και η Αγία Βάσα να δώσουν στον καθέναν που έχει έστω και ελάχιστο ανοιχτό νου και καρδιά σοφία, σύνεση και αρετή. Αμήν. Είναι απολύνει στον δουλό σου Δέσποτα, κατωτορή μας ομιλήνε ότι είδον η οφθαλμίνη του σωτηριών σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψε να θάμε και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμφόρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπιούσεων δώσει μεν σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ευλογία Κυρίου και έλος αυτού ανθευμάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Εφρού Μητρός, εις την κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζουμε. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος βάσης της Εδεσέας μετά των τέκνων αυτής, αγαπίου, θεογνίου και πιστού, όν και τη μνήμη εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Με τον Ιερό Ναό Αγίας Βάσης της Εδεσέας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί από τον ίδιο Ιερό Ναό θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Η Αγία Βάσα η Εδεσέα, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί για μία ακόμη φορά την εκπομπή της ιατρικής ενημέρωσης, ένα ήσυχο αλλά πολύ πολύ πολύ μεγάλο δωμάτιο όπου χωρούμε όλοι μας. Σας νιώθουμε εδώ κοντά μας και εγώ και ο σημερινός εκλεκτός καλεσμένος μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε θέματα τα οποία, ενώ φαίνεται αρχικά ότι αφορούν μόνο το γυναικείο φύλο, ως γυναικολόγος που είναι, αλλά θα αποδείξει ότι αφορά ακόμη περισσότερο και το ανδρικό φύλο. Γιατί πραγματικά, αγαπητέ κύριε Παπαχατζόπουλε Στέργιο, όταν οι γυναίκες είναι καλά, οι άντρες είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ειδικά όταν δεν υπάρχει μουρμούρα στο σπίτι, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κανάλι που με κάλεσε και εσένα ειδικά, Παύλε μου. Και είμαι εδώ πέρα διαθέσιμος να πούμε τα καινούργια πράγματα, τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην ειδικότητά μας και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τις γυναίκες με απλούς τρόπους, σύγχρονους και πιο εύκολους από το παρελθόν, να είναι σε καλή κατάσταση υγείας και σε καλή κατάσταση τεκνοποίησης. Γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένετα.
0: Γι' αυτό το λόγο είστε σήμερα εδώ, γιατί πιάσατε την ουσία και της σημερινής μας συνάντησης, αλλά και τον παλμό αυτής της εκπομπής, η οποία είναι πρώτη, όπως γνωρίζετε, πανελληνίως, με τέτοια θέματα ιατρικά. Και φυσικά για την παγκοσμιότητα του καναλιού, όχι παγκοσμιοποίηση, που εκπέμπει αυτή τη στιγμή και σας ακούνε από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και όλο τον ελλαδικό χώρο.
1: Γνωρίζω για την απήχηση που έχει η εκπομπή.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι λογικό, αφού υπάρχει ένας τόσο φωτεινός άνθρωπος στο τιμόνι της εκπομπής, λογικό είναι.
0: Η φωτεινότητα έρχεται από εσάς, τους καλεσμένους, και τη λάμψη που μας δίνετε. Και εδώ θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε τη συμβολή της 4Ε για τη σημερινή ειδικά συνάντησή μας, γιατί όταν αγγίζουμε τα θέματα ενός μόνο φύλου φαίνεται ότι περιοριζόμαστε, και ειδικά του γυναικείου φύλου, και για θέματα τα οποία έχουν τυραννίσει πραγματικά την εκκλησία μας με διάφορες σκέψεις, ιδέες, ιδεολειψίες, μοντερνισμούς κτλ., ενώ είναι ξεκάθαρος ο χώρος μας. Παρόλα αυτά, και εσείς δεχτήκατε άμεσα την πρόσκληση, αλλά και το κανάλι δέχτηκε αυτή την πρόκληση να φιλοξενήσει ένα γυναικολόγο, γιατί έχει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους σαν και εσάς που αγαπάτε τον ασθενή, και σίγουρα είστε ένας άνθρωπος από γεννήσεως και υπηρετείτε αυτόν τον χώρο, τον εκκλησιαστικό γενικότερα, και με τη δική σας παρουσία αλλά και με τη φωνή σας, γιατί δεν πρέπει να κρύψουμε ότι έχετε και αυτό το τάλαντο του ψαλτηρίου, αλλά και να αποκαλύψουμε και ένα μυστικό, τους ερεσιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιήσατε για να προωθήσετε αυτές τις ιδέες από τη γενέτειρά σας. Και θέλουμε να μας πείτε λίγο από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα, λίγο την πορεία σας που είστε εδώ.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να συζητήσουμε για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Καλύτερα να πούμε, να είμαστε στο θέμα της εκπομπής. Απλά θα πω το εξής. Όταν εμείς δίνουμε εξετάσεις, όπως ξέρετε, για να πάρουμε την ειδικότητα, και για να γίνω γυναικολόγος υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στο στρατό. Ήταν πάρα πολλοί οι υποψήφοι, οι μνηστήρες της ειδικότητας. Μετά από πολύ σκληρό διάβασμα και πολλά χρόνια έτσι δουλειάς για να τα καταφέρω, τα κατάφερα και πήρα στη μητέρα μου να της πω ότι πέτυχα επιτέλους, ας πούμε, να γίνω γυναικολόγος. Και αυτή στεναχωρέθηκε. Και λέω, γιατί? Λέει, τώρα λέει θα κάνεις, λέει, εκτρώσεις, ας πούμε, και της φάνηκε ότι αναγκαστικά ότι θα ήταν ένα κομμάτι, ας πούμε, της δουλειάς. Λέω, μαμά, μην στεναχωριέσαι, δεν πρόκειται να κάνω εκτρώσεις, και έτσι δεν έχω κάνει ποτέ, ας πούμε, για κανένα λόγο. Αυτό θέλω να πω είναι ότι είναι αυτή η άποψή μου. Στην κλινική μας τώρα στο 424 είναι και άλλοι τουλάχιστον δύο γιατροί που ξέρω που και αυτοί δεν κάνουν διακοπές εγκυμοσύνης. Γιατί σου λέει ότι αφού υπάρχει κάποιος που λέει όχι, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και αυτή η άποψη. Έτσι, γιατί νομίζω ότι στην κοινή γνώμη θεωρείται ο γυναικολόγος κάτι μεταξύ φωνιά και ηρώδη, ας πούμε, κάτι τέτοιο, που η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν σαν γνώμονα το καλό της οικογένειας των γυναικών και το πώς θα τεκνοποιήσουν, να βοηθήσουν και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό κάτι από το παρελθόν. Αυτό είπαμε να συζητήσουμε για...
0: Ευχαριστώ για αυτή την εξομολόγηση, ναι. Πραγματικά.
1: Ας ξεκινήσουμε δηλαδή για να βάλουμε και τα όρια μας, να ξέρουμε το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω στους ασθενείς μου, γιατί όταν έρχεται κάποιος για να κάνει προγεννητικό έλεγχο, τους λέω ποια είναι τα διαθέσιμα πράγματα. Και λέω, με αυτή την εξέταση θα δούμε αν το παιδί έχει down, αν έχει κάποια τρισομία, αν έχει κάποιο θέμα κτλ. Αν προκύψει το πρόβλημα, εγώ δεν θα διακόψω την εγκυμοσύνη, γιατί θέλω να ζω από αυτή τη δουλειά. Και μου λένε, εσείς τι θα κάνετε αν ήσασταν στη θέση μας. Λέω, το τι θα έκανα εγώ είναι ένα προσωπικό μου θέμα. Όταν είμαι στρατιωτικός, αν θα γίνει πόλεμος, θα σκοτώσω και θα πρέπει να πολεμήσω. Δεν σημαίνει όμως ότι σκοτώνω για να επιβιώσω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τι θα κάνει ο καθένας είναι κάτι πολύ προσωπικό και κάτι πολύ σχετικό και δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω. Εγώ όμως το να ζω από αυτή τη διαδικασία δεν το θέλω.
0: Έχω μείνει άφωνος από αυτή την προσωπική εξομολόγηση. Πραγματικά...
1: Έτσι προς Θεού δεν το λέω αυτό για να πω ότι είναι το καλό παιδί. Απλά θέλω να πω ότι είναι ποια είναι η οπτική μου στο θέμα. Όπως παρόμοια οπτική, σας λέω, υπάρχουν και από άλλους συναδέλφους, πολλούς συναδέλφους. Και σαφώς και στο νοσοκομείο στο οποίο είμαι διευθυντής.
0: Εξαιρετικά, εγώ παραμένω έτσι και θα διακόψω εδώ αυτή τη στιγμή βάζοντας την κουβέντα μας για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Από αυτό το, δεν θα έλεγα πυροτέχνημα, από αυτό το πύραυλο που πετάξατε, τον πυρηνικό αυτή τη στιγμή, που σπάνια ακούμε, σπάνια, και δεν θίγονται αυτά τα θέματα, και ειδικά στο κανάλι της 4Ε που έχει αυτή την μεγαλοσύνη και την ευλογία, την διάθεση για να ακούγονται τα πάντα όπως είναι και όπως έχουν, χωρίς κατευθύνσεις, γιατί είναι μεν πρεσβεύει την ορθοδοξία πραγματικά όπως είναι το όνομά του, αλλά θέλει να είναι κοντά και στην κοινωνία, μια κοινωνία η οποία πρέπει να είναι ορθόδοξη, και με τον τρόπο αυτό, ούτε με βία ούτε με θέσβατα ούτε με αιμονές, δεν το επέβαλε ποτέ, και αυτό αποδεικνύει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι καταπληκτική στιγμή αυτά που ακούμε τώρα, και σταθμός όχι μόνο για την εκπομπή μας, που σίγουρα είναι, εκτιμώ, και για το ίδιο το κανάλι, και πέρα από πάνω από 1 εκατομμύριο τηλεθεατές που έχει, ειλικρινά τώρα και με μετρήσεις, νομίζω αυτή τη στιγμή θα έχουμε πολλούς άλλους να έρθουν στην αγκαλιά μας, στη σκέψη μας, και να μας ακούν, χτυπώντας τα συστημικά κανάλια, αφήνοντας τις όποιες εκπομπές, δεν τις κρίνουμε, για να παρακολουθήσουν εμάς, να αφιερώσουν αυτή την ώρα σαν τους μεγάλους αγώνες του αθλητικούς που γινόταν κάποτε με την Εθνική Ελλάδος, που κάθονται και το 80% βλέπει τέτοιο αγώνα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει αυτό. Είναι μια όαση πραγματικά μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή μεταφέρω λόγια, δεν προσωπικές μου απόψεις, των ανθρώπων που μας αναγνωρίζουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με πάμπολα παραδείγματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πού υπάρχουν σκοπιμότητες και πού υπάρχει αγνή πρόθεση για ενημέρωση, και για βοήθεια ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσαμε και τώρα να σταματήσουμε την εκπομπή μας πραγματικά. Αυτές οι αγνές προθέσεις, η Δεσποινίδα Αθανασίας, αγνή ακόμα Δεσποινίδα, θα μας μιλήσει για την επαφή και τη γνωριμία που είχε με έναν γιατρό ειδικότητας γυναικολόγου.
2: Μετά τον αγιασμό, οι καθηγητές παρουσίασαν όλα τα μαθήματα της χρονιάς, μεταξύ των οποίων και την προληπτική ιατρική. Στο διάλειμμα, με τη φίλη μου την Νίνα συζητούσαμε. «Αθανασία, ο πατέρας σου είναι γιατρός. Σου έχει μιλήσει αυτό το μάθημα. Και βέβαια, από καιρό πριν. Είναι το θεμέλιο της ιατρικής, γιατί καλύτερα να προλαβαίνεις την αρρώστια παρά να τη θεραπεύεις». «Ω ναι, ακούγεται πολύ λογικό». «Και μάλιστα, Νίνα, υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο για τα κορίτσια». «Α, ναι, και σε τι αναφέρεται?» «Στο γυναικείο οργανισμό, που διαφέρει από τον ανδρικό. Οπότε μας ενημερώνει ότι υπάρχει ειδικός γιατρός, ο γυναικολόγος Μαιευτήρας. Θα μας συμβουλεύει για την έμεινο ρύση, τον τοκετό, το θυλασμό και θα μας προφυλάσει από τις ασθένειες του στήθους και των γυναικείων οργάνων». «Αθανασία, είμαι ενθουσιασμένη, γιατί δεν μπορούμε να ενημερωθούμε και να μιλήσουμε εύκολα και έγκυρα για αυτά τα θέματα». «Ναι, γονείς, εκκλησία, σχολείο και γυναικολόγος θα είναι δίπλα μας όσο μεγαλώνουμε».
0: Οι άνθρωποι που μας βοηθούν πάρα πολύ, οι αδελφές Μάρθα και Γεωργία, πραγματικά δώσανε το πράσινο φως να συνεχίσουμε και το κουράγιο. Δείξανε ότι ο γυναικολόγος είναι ένας γιατρός, είναι μια ειδικότητα σαν όλες τις άλλες και πρέπει, όπως και ο ψυχίατρος που έχουμε διάφορα θέματα και κόντρες, όσοι θέλουν να δημιουργήσουν κόντρες από παραχριστιανικές κυρίως δυνάμεις, ότι υπάρχει εδώ ορθά και θα μιλήσει για τον άνθρωπο, για το δημιούργημα, για τη γυναίκα.
1: Νομίζω θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι τηλεθεατές ότι έχουμε υποχρέωση να φροντίζουμε το σώμα μας όπως και την ψυχή μας, και ότι όταν νοσεί το ένα κομμάτι, νοσεί και το άλλο. Άλλωστε, πάρα πολλά από τα νοσήματα και στην ειδικότητά μας είναι ψυχοσωματικά. Δηλαδή, ξεκινάνε από κάποια σωματική πάθηση, μετά μπαίνει ο ψυχικός πόνος, μετά γίνεται χρόνιος πόνος, γίνεται νευροφυτικός πόνος και στο τέλος, παρόλο που η πάθηση έχει περάσει, ας πούμε η ενδομητρίωση, η αδενομίωση, τα εινομιώματα, οι φλεγμονές έχουν περάσει, έχει μείνει στη γυναίκα ο πόνος. Και συνεχίζει και πονάει. Έχει συχνουρία. Σηκώνεται το βράδυ πολλές φορές να πάει στην τουαλέτα, παρόλο που έχει διορθώσει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι μην αφήνετε τα πράγματα να χρονίζουν και να γίνονται ψυχοπαθολογικά, αλλά αντιμετωπίστε τα εγκαίρως, εντογενάστε. Όταν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη γέννησή του, τότε είναι και ευκολότερη η δουλειά των γιατρών και είναι και καλύτερη ποιότητα των ασθενών. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν άλλη τροπή στην ζωή τους, να μην πεθάνουν από έναν καρκίνο, όταν τα πρώτα συμπτώματα που είχαν τους οδηγούσαν στο γιατρό. Δεν λέω ότι έχω ένα φούσκωμα και πήγα στο γιατρό, ή να κοιμάμαι και να σηκώνομαι το ότι έχω κάποιο σύμπτωμα και θα πρέπει να πάω στο γιατρό, αλλά αν είναι μια γυναίκα, ας πούμε, στην εμμηνόπαυση και δει αίμα, δεν θα πρέπει να περιμένει να της έρθει και τον άλλο μήνα, ή να είναι, ξέρω εγώ, 65 χρονών και να πει «Α, μου ξαναήρθε περίοδος και να δούμε τον άλλο μήνα πώς θα πάει». Θα πρέπει να πάει άμεσα στο γιατρό. Αν είναι μια γυναίκα η οποία έχει οξύ πόνο και πονάει η κοιλιά της, δεν μπορεί να λέει ότι «Α, είναι το έντερό μου και δεν το κοιτάω». Θα πρέπει να ξεκινήσει από κάποια ειδικότητα. Δηλαδή, μια απλή εξέταση, έστω και από άλλη ειδικότητα, μη σχετική με το δικό μας το θέμα, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, να πάει στον παθολόγο της. Οτιδήποτε λοιπόν σύμπτωμα είναι έξω από την καθημερινότητα του ανθρώπου, θα πρέπει να το βλέπει εγκαίρως για να αντιμετωπίζεται εγκαίρως. Είμαστε στην ευχάριστη θέση. Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων, και ιδίως η γυναικολογική καρκίνη, σχεδόν όλη η γυναικολογική καρκίνη, γίνονται καλά εφόσον κάνεις κάποια έγκαιρη διάγνωση. Αν τα παραμιλήσεις μετά είναι δύσκολα. Και όχι δύσκολα απλά ότι πεθαίνεις και τελειώνει η ιστορία. Πεθαίνεις βασανιζόμενος. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής. Δυστυχώς έχουμε κάθε μέρα ανθρώπους και νεαρές ηλικίας που τους έχουμε δει και έχουμε πει ότι ξέρεις, Ελένη, λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να χειρουργηθείς γιατί έχεις ένα σοβαρό θέμα. Και η Ελένη το αφήνει και έρχεται μετά από ένα χρόνο για να χειρουργηθεί. Αυτό το λέω γιατί είναι υπαρκτό πρόσωπο. Λοιπόν, και μετά έρχεται και είσαι σε αδίέξοδο και λες, α, τώρα πρέπει να σου βγάλω τη μήτρα, ας πούμε. Μα δεν έχω κάνει, παιδιά. Μα σου το είχα πει πιο πριν, ότι θα πρέπει να το φροντίσεις. Γιατί αφήνεις τα πράγματα να φτάσουν στο αδίέξοδο?
0: Πολύ σωστά, πρόληψη, εστί θεραπεύειν, κάλλιστον, και πολύ καλά το υπογραμμίζεται.
1: Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, στην εποχή μας υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιες τεχνικές, χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες μας επιτρέπουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με ευκολία, χωρίς πόνο, χωρίς απόλυση αίματος και σχετικά οικονομικά, και φυσικά όσοι δεν έχουν οικονομική άνεση μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Έτσι, το δικό μας νοσοκομείο, το στρατιωτικό νοσοκομείο, είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία, και ειδικά στο τμήμα της γυναικολογίας έχουμε ένα άριστο τμήμα. Νομίζω ίσως έχουμε τις λιγότερες παγκοσμίως επιπλοκές. Έτσι, και αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να βγαίνουν και πιο έξω, να ξέρουμε να υπάρχουν audit, να υπάρχουν δηλαδή έλεγχοι, και να, ποιοτικοί έλεγχοι, και να πούνε, ελάτε ρε παιδιά, αυτή η κλινική εδώ πέρα, πόσους ανθρώπους χειρούργησε, πόσοι ξαναμπήκανε, πόσοι είχαν επιπλοκές, πόσοι είχαν προβλήματα, και να συγκρίνουν με τα διεθνή στάνταρ και να πούνε, ναι κύριε Διευθυντά, η κλινική σας πάει πάρα πολύ καλά, ή κύριε Διευθυντά, η κλινική σας είναι πολύ χάλια, και άρα φταίτε εσείς να πάψετε να είστε διευθυντής. Γιατί δεν γίνονται αυτοί οι ποιοτικοί έλεγχοι να δούμε πού πάει ο καθένας? Να μετρηθούμε δηλαδή.
0: Ορθά. Αυτή τη στιγμή θα μετρηθούμε με βάση τις γυναίκες οι οποίες περιμένουν να ακούσουν από την αρχή κάποια πράγματα. Πράγματα όμως τα νεότερα δεδομένα. Με την εμπειρία ετών που έχετε και με την επιστημονοσύνη η οποία δεν αμφισβητείται με τίποτα, και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να μας πείτε, πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο αυτό που περιμένουμε, δηλαδή τα νεότερα δεδομένα, όπως λέει και ο τίτλος μας σήμερα, και περιμένουν οι γυναίκες να ακούσουν. Και επειδή η ειδικότητα δεν είναι μόνο γυναικολόγος, είναι μεευτήρας γυναικολόγος, θα ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι, τη μεευτική. Όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά γεννιούνται ακόμα, μπορεί να γεννηθεί στο μποστάνι, μπορεί να γεννηθεί μες στη θάλασσα, μπορεί να γεννηθεί σε μια λίμνη, μπορεί να γεννηθεί στο χωράφι, οπουδήποτε. Δηλαδή ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αν δεν έχουμε τρομακτικές επιπλοκές οτιδήποτε άλλο, το μωρό που είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Αγαπητέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία είναι υπογόνιμα, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι σε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε με αγάπη και όχι σαν ευκαιρία εκμετάλλευσης. Γιατί όσοι ανυπομονούν να κάνουν παιδιά είναι εύκολο θύμα εκμετάλλευσης. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι το κάνουν. Κάποιοι λοιπόν οδηγούνται κατευθείαν να κάνουν εξωσωματικές, χωρίς να, πραγματικά να χρειάζεται, χωρίς να έχουν διερευνηθεί καλά, ή το χειρότερο, να έχουν διερευνηθεί, να έχουν βρεθεί προβλήματα και να έχουν αδιαφορήσει. Και να έχει γίνει εξωσωματική, να μην έχουν πετύχει, να έχει γίνει και δεύτερη προσπάθεια εξωσωματικής και να μην έχει πετύχει, και μετά να ψάχνουν από τον ένα γιατρό στον άλλον για να δούνε γιατί δεν πέτυχε εξωσωματική. Μην βιάζετε λοιπόν. Πρώτα, όταν πηγαίνετε στο γιατρό σας και λέτε, έχω ένα θέμα υπογονιμότητας, πρώτα πρέπει να γίνει διάγνωση. Δηλαδή να σας πει γιατί δεν μπορείτε να κάνετε παιδί. Όχι αδιάφορα θα κάνω μια εξωσωματική και θα περάσει. Θα πρέπει να μας πει ότι ξέρεις, δεν κάνεις παιδί γιατί είναι κλειστές οι σάλπιγγες σου. Γιατί είναι προβληματικό το σπέρμα. Γιατί έχεις έναν όγκο στη μήτρα που τον εμποδίζει. Πώς λοιπόν, ενώ έχεις έναν όγκο στη μήτρα, δεν βγάζεις τον όγκο και κάνεις εξωσωματική? Άρα αυτό που θέλω να περαστεί σαν μήνυμα είναι ότι οι γυναίκες που έχουν διάφορα προβλήματα, αδενομίωση, ενδομητρίωση, κύστος οθικών, ινομιώματα, πολύποδες, θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν αυτά και στη συνέχεια να ψαχτούν γιατί δεν κάνουν παιδιά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να παρακάμψουμε την φυσιολογικότητα στους ανθρώπους για πολλούς λόγους, αλλά αυτό καταρχήν είναι, η ιατρική είναι μια απλή λογική. Θα πρέπει να έχουμε μια απλή σκέψη και λογική σκέψη και να ξέρουμε ότι υπάρχει συνέχεια και υπάρχει σειρά και ότι είναι απλά μαθηματικά. Αν δεν ακολουθούμε τους κανόνες, τότε θα τους βρούμε μπροστά μας.
0: Για να έρθουν όμως οι γυναίκες στο γυναικολόγο, υπάρχουν και εδώ διάφορα προβλήματα και θέματα. Πρώτα και απ' όλα είναι αυτό το αίσθημα ντροπής. Δηλαδή, πώς θα πάω, είναι δύσκολη η εξέταση, αυτό με αγχώνει και ειδικά και σε κάποιες οικογένειες οι οποίες είναι πιο κλειστές, θα έλεγα, δεν υπάρχει πολύ κουβέντα στο σπίτι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το σώμα μας όπως πραγματικά είναι, γιατί υπάρχουν διάφορες σκέψεις και ταμπού. Και όταν αποφασίσουμε τελικά να πάμε, θα πάμε σε μια γυναίκα π.χ. γυναικολόγο, αισθάνομαι πιο άνετα.
1: Επομένως, υπάρχουν εξαιρετικές γυναίκες γυναικολόγοι, καλύτερες από εμάς, που μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή, όσες έχουν ταμπού, να πάνε. Και επίσης, καλύτερα να πας σε έναν γυναικολόγο παρά να μην πας σε κανέναν. Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει, όπως πηγαίνουμε στις άλλες ειδικότητες, στον παθολόγο, στον παιδίατρο, στον ακτινολόγο, στο μικροβιολόγο, έτσι να πηγαίνουμε και στον γυναικολόγο. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού. Σαφώς είναι μια περιοχή των γενετικών οργάνων η οποία φέρνει πάντοτε κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποια ανησυχία, κάποιο προβληματισμό, κάποιο φόβο, ειδικά σε ανθρώπους που είναι πολύ θρησκευόμενοι, που νομίζουν ότι θα σχολιαστούν ή ότι είναι ντροπή. Γιατί είναι ντροπή? Όπως έχει χέρι ο άνθρωπος, έτσι έχει και γενετικά όργανα. Ο Θεός τα έδωσε για κάποιο λόγο όλα αυτά. Και θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να διορθώνουμε όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Και όπως και σε όλες τις άλλες ειδικότητες, θα πρέπει να προλαμβάνουμε πράγματα, όπως ορθά είπατε και εσείς. Επομένως, από πότε πρέπει μια γυναίκα να επισκεφθεί τον γυναικολόγο και τα διαστήματα μετά επανεξέτασης που χρειάζονται?
1: Καταρχήν, οι εποχές είναι πολύ ιδιόρυθμες. Λέγαμε παλιά λοιπόν οι γυναικολόγοι ότι ένα κορίτσι θα πρέπει να έρθει στον γυναικολόγο όταν θα έχει την πρώτη σεξουαλική επαφή και μετά, ή αν έχει κάποιο σοβαρό θέμα στην περίοδό της. Δηλαδή καθυστερεί η περίοδο για μεγάλο διάστημα, πονάει, δεν μπορεί να πάει στο σχολείο γιατί έχει δυσμηνόρεια, δεν έχει καθόλου περίοδο, για τέτοιους λόγους. Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει. Εγώ σαν γυναικολόγος βλέπω ότι η μέση ηλικία που τα κορίτσια έχουν την πρώτη σεξουαλική επαφή είναι γύρω στα 14, ίσως και μικρότερη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και κάποιες έχουν εγκυμοσύνες ανεπιθύμητες. Αυτό λοιπόν που νομίζω είναι ότι θα πρέπει να γίνεται μια προεργασία από τη μητέρα πιο πριν και στη συνέχεια να κάνουμε μια επίσκεψη όταν είναι έφηβες οι κοπέλες, γύρω στα 12, για να κάνουμε μια ενημέρωση με τον γιατρό. Το γιατρό που έχει μαμά. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι το παν. Να τους εξηγήσουν για τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα, για την αντισύλληψη, για όλο αυτό το οποίο έρχεται. Δυστυχώς, αυτή την εποχή είναι μόδα το να έχουν τα παιδιά σεξουαλικές σχέσεις. Και μάλιστα είναι δακτυλοδεκτούμενες με αρνητισμό αυτές οι κοπέλες ή τα αγόρια που δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις μέχρι τα 15-16. Δηλαδή, αμέσως υπάρχει μια ρατσιστική, ένας ρατσιστικός διαχωρισμός. Αυτά προφανώς δεν είναι έτσι το λογικό, έτσι. Αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και την πραγματικότητα θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι ένα παιδί θα πρέπει να έρχεται για ενημέρωση. Από τη στιγμή που θα έχει την πρώτη σεξουαλική επαφή και μετά χρειάζεται να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου που πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά έτος και ανάλογα με τα ευρήματα και πιο συχνά, υπήρχε η άποψη για το τεστ Παπα-Νικολάου ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι πάνω από 60 και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με το τεστ Παπα-Νικολάου θα πρέπει να σταματήσουν να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου. Και αυτό όντως ήταν μια πραγματικότητα στις προηγούμενες γενιές. Γιατί μια γυναίκα στα 60 δεν έψαχνε για νέο σύντροφο, είχε ήδη μια σταθερή σχέση, λίγοι χώριζαν και λίγοι είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις. Και άρα ήταν πολύ δύσκολο το να κολλήσει κάποιος HPV, τον ιό ο οποίος είναι υπεύθυνος κυρίως για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άρα δεν είχε κάποιο νόημα να ψαχτείς από τη στιγμή που δεν υπήρχε πιθανότητα να κολλήσεις τον ιό. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι περισσότεροι είναι χωρισμένοι, παντρεμένοι, σε πολλαπλές σχέσεις κτλ. Ούτως ώστε δεν μπορείς να πεις ότι αυτόν τον άνθρωπο τον εγκαταλείπω και δεν τον ελέγχω. Και γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η εσφαλμένη άποψη το πότε σταματάμε και πότε να κάνουμε pap test. Επίσης το pap test είναι μια ευκαιρία που ταυτόχρονα γίνεται γυναικολογική εξέταση, άρα μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο όγκο στη μήτρα, στις οθήκες. Και βέβαια να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα το οποίο είναι πιο λεπτομερής εξέταση, φθηνή μεν σαν κόστος, αλλά πολύ εύκολη, χωρίς κάποιος να πονάει, χωρίς να πονάει περισσότερο από τη γυναικολογική εξέταση, μάλλον πονάει λιγότερο, έτσι, και που μας δίνει άπειρες πληροφορίες για τα γυναικολογικά όργανα της γυναίκας.
0: Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στην αρχή της μεευτικής. Από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον έλεγχο της εγκυμοσύνης και την ίδια.
1: Ναι, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Καταρχήν, μένουν έγκυες πάρα πολλές γυναίκες που τις προηγούμενες εποχές δεν θα μπορούσαν να μείνουν έγκυες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοάνοσα νοσήματα, που έχουν καρδιολογικά βαριά νοσήματα. Γυναίκες οι οποίες είναι με το ένα πόδι στον τάφο που λέγαμε παλιά, είναι τώρα έγκυες και έχουν την ευκαιρία να τεκνοποιήσουν και να χαρούν τη μητρότητα και να ζήσουν όμορφα με τα παιδιά τους όσο τους επιτρέπει η ασθένειά τους και φυσικά ο Θεός. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός κύσεων υψηλού κινδύνου. Είναι γυναίκες οι οποίες παίρνουν πολλά φάρμακα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι βιολογικοί παράγοντες. Μας έχουν βοηθήσει τα αντιπηχτικά τα οποία χρησιμοποιούμε αφιδώς πλέον στην ειδικότητά μας. Και από την άλλη μας έχουν βοηθήσει η υπέρχη και η καρδιοτοκογραφία. Δηλαδή έχουμε πιο ακριβίας μηχανήματα. Έχουμε δυνατότητα να βρούμε προβλήματα εγκαίρως και να τα τροποποιήσουμε και να τα διορθώσουμε. Αυτό το οποίο επίσης έχει αλλάξει είναι ότι μπορούμε να προλάβουμε τον πρόωρο και το πιο εύκολα. Μετρώντας το τράχυλο της γυναίκας, μια εξέταση που παλιά ήταν ταμπού, έλεγαν «Γιατρέ, είμαι έγκυος, δεν θα με εξετάσεις κολπικά γιατί θα αποβάλω». Μετρώντας το τράχυλο τώρα, ξέρουμε ότι κοντέντοντας ο τράχυλος ότι υπάρχει κίνδυνος για να γεννήσει μια γυναίκα. Ούτως ώστε σε αυτές τις γυναίκες που είναι υψηλού κινδύνου μπορούμε να βάλουμε ράμα να κλείσουμε τον τράχυλο για να μην έχουμε πρόωρο τοκετό και ταυτόχρονα να δώσουμε μια σειρά από φάρμακα τα οποία αναστέλουν τις συσπάσεις. Όπως επίσης η εφαρμογή των καλλιεργειών, των κολπικών καλλιεργειών. Μπορούμε να δούμε φλέγμονες που σε άλλες εποχές περνούσαν στο φλού που λέμε λαϊκά. Μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι λένε «Α, είναι φυσιολογικό να έχει, ξέρω εγώ, κολοβακτηρίδιο, ουρεόπλασμα γυναίκα στον κόλπο» και το θεωρούσαν φυσιολογική χλωρίδα. Αυτά όμως τα μικρόβια ενοχοποιούνται μέχρι και 30% για πρόωρους τοκετούς. Πώς λοιπόν αυτά δεν θα τα θεραπεύσουμε? Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι όταν έχεις έναν μευτήρα όπου είσαι δίπλα σου, εξετάζει και το παραμικρό σύμπτωμα το οποίο λες, είσαι έγκαιρα στο ιατρείο του για να σου μετρήσει το τράχυλο, να σου πάρει καλλιέργειες, να δει την ανάπτυξη του παιδιού σου κτλ., τότε είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να μπλέξεις. Αυτό λοιπόν, όπως επίσης και το ότι υπάρχουν πάρα πολλές χειρουργικές μεθόδους που προτού μείνει έγκυος η γυναίκα εξασφαλίζουν ότι η μήτρα θα είναι σε καλή κατάσταση να κρατήσει την εγκυμοσύνη και να μην έχει απρόπτα.
0: Στη διάρκεια του τοκετού?
1: Στη διάρκεια του τοκετού δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που γεννούσαν τα παιδιά παλιά γεννάνε και τώρα. Η επισκλήρυδος είναι εδώ και πολλά χρόνια που είναι μέσα στην ζωή μας. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη πρόοδο. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι ισχυρά οξυτοκικά που κάνουν δυνατότερες συσπάσεις στη μήτρα, κάποιες προσταγλαδίνες κτλ. Τα οποία βοηθάνε στο να μην πάθουμε αιμορραγία μετά τον τοκετό. Αυτά είναι τα καινούργια πρακτικά.
0: Εδώ θέλω λίγο να τονίσετε και να επικεντρώσετε ότι όλα αυτά που λέμε με υποστήριξη, με φάρμακο κτλ. Αφορούν γυναίκες οι οποίες μένουν εγκυμονούσες και πάνε για να στον τοκετό, τα οποία βοηθάνε πραγματικά το παιδί να έρθει στον κόσμο. Γιατί πριν 20 χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία αυτών των γυναικών που αναφέρατε με διάφορα προβλήματα
1: δεν έκαναν παιδιά.
0: Δεν έκαναν παιδιά.
1: Δηλαδή, επίσης, μερικές φορές είναι, το παράλογο είναι αυτό, ότι έρχεται μια γυναίκα η οποία είναι με πάρα πολλά προβλήματα, έχεις δώσει 20 φάρμακα, τη βλέπεις πάρα πολύ συχνά στην εγκυμοσύνη και φτάνεις στο τέλος, ας πούμε, και λες, θα πρέπει να κάνουμε κεσαρική. Και λέει, όχι κεσαρική, γιατρέ. Και σκέφτεσαι ότι, καλά ρε κορίτσι μου, εσύ κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορείς να γεννήσεις καθόλου. Δηλαδή δεν θα σου δίνω την ευκαιρία. Έχεις τόσα θέματα υγείας και είναι τόσο η ματαιοδοξία που νομίζεις ότι θα πρέπει να γεννήσεις και κολπικά, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι έχεις εμπιστευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος σε βοηθάει σε αυτό το ταξίδι, το οποίο σε κάποια γυναίκα που ήταν, που είναι 20-25, είναι πανεύκολο. Σε μία όμως που έχει προβλήματα υγείας μπορεί να είναι δύσκολο και από τη δίπλα να είναι ο θάνατος. Σε βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Βγαίνεις από όλη αυτή τη διαδικασία και εσύ στο τέλος είσαι τόσο ματαιόδοξη, ας πούμε, που λες ότι γιατί να μην γεννήσω κολπικά. Γιατί έχεις χίλια προβλήματα.
0: Όλα αυτά τα καταλαβαίνουν πραγματικά πέρα από τους γονείς που ας πούμε ότι είναι ακόμα νέοι στον ενθουσιασμό και τα λοιπά, αλλά πολύ περισσότερο οι παππούδες, γιατί όταν βλέπουν οι παππούδες της Βαλέριας που γεννιέται, την βλέπουν από την ώρα της σύλληψης και μετά σαν εμβριάκι, σαν τέτοιο, με αυτές τις μαγικές εικόνες πραγματικά που είναι σαν να μπαίνεις μέσα στην κοιλιά και να βλέπεις.
1: Σαφώς, ναι.
0: Το έμβριο, είναι αξιοσημείωτες. Σαν να κινηματογραφείς το ίδιο το παιδί που έρχεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτή η χαρά, ο πόθος και αυτά τα συναισθήματα που γεννούνται δοξάζουν το Θεό, που όταν είναι καλά όλα πηγαίνουν και θέλουμε να συνεχίσουν έτσι, όταν δεν είναι καλά μας δίνεται αυτή η βοήθεια, πάντα με τη βοήθεια του Θεού, να τα καταφέρουμε και σε αυτό το στάδιο, δίνοντας αυτή τη φώτιση στον γιατρό που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Όταν το νιώσεις αυτό, τότε όλοι θα καταλάβουν αυτά ακριβώς που λέτε για την σύγχρονη με ευτική. Από το εύκολο κομμάτι μέχρι το πάρα πολύ δύσκολο. Περνώντας λοιπόν, γεννιούνται τα παιδιά, ένα ποσοστό είναι και θηλυκά είναι γυναίκες. Από πότε αρχίζουμε, όπως είπατε, από τα 12, όταν γεννιέται το παιδί και είναι θηλυκό, χρειάζεται να κάνουμε κάποια εξέταση τότε?
1: Ο παιδίατρος βλέπει το παιδί, βλέπει τα εξωτερικά γενετικά όργανα. Οι νεογνωλόγοι σε όλες τις μευτικές κλινικές, και δημόσιες και ιδιωτικές, υπάρχουν άνθρωποι που παρίστανται στον τοκετό. Αυτοί έχουν την δυνατότητα να καταλάβουν αν υπάρχει κάποια δυσπλασία, κάποιο πρόβλημα κτλ. Και αυτοί κατευθύνουν τους γονείς στο αν χρειάζεται κάτι να γίνει. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει να αξιολογηθούν. Δηλαδή το να έχει κάποιος αφίβολα γενετικά όργανα κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό που προκύπτει σαν πρόβλημα είναι όταν έρχεται η περίοδος πολύ νωρίς, πριν τα 8, τα 10 να πούμε καλύτερα, αλλά πριν από τα 8 αρχίζουν και βγαίνουν τριχούλες, μεγαλώνουν οι μαστοί κτλ. Που δεν είναι τόσο φυσιολογικό αυτό σαν κατάσταση. Ή το αντίθετο, να έχουν περάσει τα 18 χρόνια και να μην έχει περίοδο η κοπέλα. Γιατί υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Από εκεί έχουμε κάποιες συγγενείς διαμαρτίες, κάποιες ιδιαιτερότητες, ας πούμε, στο γενετικό σύστημα των γυναικών. Το οποίο αυτό το εξιχνιάζει ο γυναικολόγος και το διορθώνει όπου διορθώνεται.
0: Επειδή υπάρχει μεγάλος ντόρος για τα εμβόλια γενικότερα τη σύγχρονη εποχή, κάποιο από αυτό αφορά και εσάς, δηλαδή για τον τράχυλο της μήτρας ή ό,τι άλλο έρθει στην συνέχεια. Ναι. Κάποτε που ήταν στα πρώιμα στάδια αυτά δεν αποζημιώνονταν και ο παππούς ο Ευρυπίδης έδωσε από το υστέρημά του πολλές χιλιάδες ευρώ, θα έλεγα, για να μπορέσει να τα κάνει στα εγγόνια του. Σήμερα που υπάρχει αυτή η δυνατότητα της οικονομικής άνεσης, υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί όπως και για τα υπόλοιπα. Θέλω να κάνουμε λοιπόν μια αναφορά στα εμβόλια προφύλαξης ασθενειών στις γυναίκες.
1: Τα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να προφυλάσσουν από τον ιό των κονδυλωμάτων, τον HPV ιό, έχουν ένα περιορισμένο φάσμα που μπορούν να προφυλάξουν τις γυναίκες. Υπάρχουν περίπου 300 στελέχη από ιούς HPV, από τους οποίους οι 100 είναι στους ανθρώπους. Από αυτούς τους 100 ιούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και είναι άλλοι οι οποίοι είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Αν κάποιος συγκρουστεί με ποδήλατο, με μηχανάκι, με αυτοκίνητο ή με φορτηγό, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έχει σημασία να μην συγκρουστεί. Άρα λοιπόν το θέμα το να ξέρεις ότι έχεις τον δύσκολο ιό ή τον λιγότερο δύσκολο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έχει σημασία για λόγους ερευνητικούς, όχι όμως για πρακτικούς λόγους. Άρα λοιπόν κάνοντας ένα τεστ PAP μπορούμε να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα, που έχουν βλάβη που χρειάζεται κάποιος να παρέμβει. Τώρα, στην πρόληψη στο να μην κολλήσει τον ιό, το δυνατότερο εμβόλιο, αυτό που έχει τα περισσότερα στελέχη, είναι ένα που πιάνει 8 στελέχη από τον ιό. Δεν πιάνει λοιπόν και τα 100. Υπάρχει λοιπόν περιορισμός της δυναμικής. Άρα οι γυναίκες οι οποίες κάνουν το εμβόλιο θα πρέπει να βλέπουν γυναικολόγο. Γιατί δεν απαλλάσσονται από την πιθανότητα να κολλήσουν HPV και να κάνουν καρκίνο στον τράχυλο. Εν αντιθέσει υπάρχουν πολλές οι οποίες έχουν την ψευδή αίσθηση ότι είναι ασφαλής και αδιαφορούν και αργότερα φτάνουν σε πιο δύσκολο σημείο. Άρα το πρώτο νόημα είναι αυτό, ότι τα εμβόλια καλώς υπάρχουν, δεν καλύπτουν μεγάλο ποσοστό πληθυσμού. Ούτε υποκαθιστάνε την γυναικολογική εξέταση ανά χρόνο ή ανά εξάμηνο ή ανά τριετία, ανάλογα με το τι θα πει ο γιατρός. Επίσης τα εμβόλια έχουν, όπως όλα τα εμβόλια, και κάποιες επιπλοκές. Όχι πολύ ιδιαίτερες, αλλά υπάρχουν. Μία από αυτές είναι το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το οποίο εσείς οι νευρολόγοι φαντάζομαι το ζείτε πιο συχνά. Δηλαδή κάποιος κάνει εμβόλιο και μετά από κάποιο διάστημα και για κάποιο διάστημα δεν είναι καλά. Αυτό είναι η πιο συνηθισμένη από τις σπάνιες επιπλοκές που έχουν τα εμβόλια. Έχουν ενοχοποιηθεί και διάφορα άλλα πράγματα, όπως για Γκιουλέν Μπαρέ, για αύξηση του κινδύνου για σκλήρυση κατά πλάκας, αλλά για πολύ μικρά ποσοστά και όπως καταλαβαίνετε στην ιατρική υπάρχουν πολλά αντικρούμενες απόψεις και αντικρούμενα συμφέροντα κατ' επέκταση από όλα αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ αυτό το οποίο συνιστώ είναι ότι θα πρέπει η γυναίκα από τη στιγμή που θα έχει την πρώτη σεξουαλική επαφή να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου και να βλέπει τον γυναικολόγο. Το αν θα κάνει εμβόλιο ή όχι έχει να κάνει με το πόσο συνεπής είναι η ίδια. Κάνοντας το τεστ Παπα-Νικολάου θα προλάβει την πάθηση. Θα βρει την πάθηση εντογενάστε και θα την θεραπεύσει με έναν απλό, με μια τροποποίηση στην ζωή της, με έναν απλό καυτηριασμό, με κάτι απλό. Έτσι, τα εμβόλια όταν ξεκίνησαν, ξεκίνησαν με σκοπό να καλύψουν τις ευρύτερες ομάδες οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Άρα, για να θέσουμε σωστά τα πράγματα, λέμε ναι στα εμβόλια, αλλά όχι με αυτό την αίσθηση πανάκειας που επικρατεί στην κοινωνία και το υποχρεωτικό το να κάνει και το αγόρι για να μην μεταδώσει και να μην κάνει και το κορίτσι και με μια ασφυκτική πίεση από τους παιδιάτρους ότι όχι πρέπει να κάνεις αυτό το εμβόλιο κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι όπως ας πούμε το εμβόλιο του κορονοϊού τότε που ήταν η Δέλτα που έλεγες ότι αν δεν εμβολιαστώ και κολλήσω θα πεθάνω. Αυτό είναι μια πάθηση την οποία αν θα κολλήσεις και έχεις πρόβλημα μπορείς να το αντιμετωπίσεις χωρίς να πεθάνεις και χωρίς να έχεις σοβαρά προβλήματα εφόσον πηγαίνεις στο γιατρό. Έτσι, άρα δεν είναι κάτι το οποίο έχει το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Εδώ θα πάρω την ευκαιρία και θα πω ότι...
1: Εσείς σαν νευρολόγος δηλαδή δεν νομίζετε ότι ένας μεγάλος αριθμός παθήσεων στην εποχή μας προέρχεται ίσως τα τόσο πολλά αυτοάνωση και τα λοιπά από τροποποιήσεις που γίνονται από τα εμβόλια.
0: Άρα, μπορούμε λοιπόν, να το πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: και
1: γιατί,
0: το περιβάλλον
1: γιατί,
0: ρόλο,
1: λοιπόν, γιατί λοιπόν και όλα τα να θέτουμε τον εαυτό μας σε κάτι που υπάρχει και άλλος τρόπος. Αυτή είναι, ξαναλέω, δεν είμαι κατά. Είμαι απλά σκεπτικιστής. Έτσι.
0: Μέσα σε αυτό το σκεπτικισμό υπάρχει και αυτό το δίπολο. Η Μαρία επισκέφθηκε τον γυναικολόγο της όταν ήταν αγενής. Παρά τις παρατρήσεις της, τις παροτρήσεις του καλύτερα δεν ξέρω γιατί δεν τον επισκέφτηκε έκτοτε γιατί περιμένει αυτό που είπατε κάτι να γίνει, ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η μικρή ουρανία η οποία από τα μέσα σαν χαρακτήρας φοβία εσείς θα τα χαρακτηρίσετε αυτά. Πηγαίνει τακτικά, κάνει το test pap, κάνει την ψηλάφιση στους μαστούς, κάνει τη μαστογραφία, το υπέρυχο όταν χρειάζεται, ακόμα και καρκινικούς δείκτες. Αυτούς τους περίφημους προληπτικούς καρκινικούς δείκτες. Θέλω λοιπόν αυτό το δίπολο να το δικαιολογήσετε και να το συμβουλέψετε.
1: Ναι. Λοιπόν, η Μαρία η οποία γέννησε και δεν ξαναέχει, δεν ξαναπήγε στον γυναικολόγο, πέσει με την τύχη της. Έτσι. Αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι υπάρχουν παθήσεις οι οποίες με έγκαιρη διάγνωση περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Ευτυχώς τα γυναικολογικά νοσήματα και κυρίως οι καρκίνοι δεν εξελίσσονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν και διάμεσα στάδια, δηλαδή οι προκαρκινικές βλάβες. Αυτές είναι στον τράχυλο που τους βλέπουμε με το test pap, την κολποσκόπηση και τη βιοψία όπου χρειάζεται και τις διορθώνουμε με μικροεπεμβάσεις, δηλαδή ένα καυτηριασμό, μια κρυοπηξία, μια αφαίρεση της βλάβης με loop, με κονοειδή εκτομή, με laser, που είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή θα κάνεις ένα καυτηριασμό στα 35 σου και θα σε γλιτώσει από ένα καρκίνο στα 45. Έτσι, που είναι κάτι πολύ μικρό. Είναι ένα δεινοσαυράκι που μόλις είναι στο αυγό και το σκοτώνει στο αυγό. Δεν το αφήνεις να γίνει τεράστιο και να σε φάει. Έτσι, άρα η Μαρία θα πρέπει να έχει μια υποτυπώδη παρουσία στον γυναικολόγο. Οι δικές μας οι προληπτικές εξετάσεις και το PAP test και η μαστογραφία είναι από τις εξετάσεις που αποδεδειγμένα σώζουν ζωές. Το να κάνεις ακτινογραφία, ας πούμε, θώρακα κάθε χρόνο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι δεν βοηθάει στο να προλάβεις τον καρκίνο του πνεύμονα. Το να κάνεις κολονοσκόπηση όμως είναι αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν, καλό είναι να επικεντρωθούμε σε αυτές τις εξετάσεις που είναι αποτελεσματικές. Ας πάμε λοιπόν στην ουρανία, λοιπόν, η οποία είναι στην άλλη άποψη. εκεί απλά αγχώνεται. Γιατί κάποιες από τις εξετάσεις θα βγουν προβληματικές, θα γίνει διερεύνηση και θα χάσει κάποιο χρόνο από τη ζωή τους. Θα πρέπει να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν και κάνουν, ξέρω εγώ, αλφα φετοπρωτεΐνη. Κάποιες από αυτές έχουν λίγο πάνω από το όριο. Έχω τέτοιες κοπέλες. Και περνάνε μία τριετία φανταζόμενες ότι έχουν τα πιο extreme πράγματα στην υγεία τους. Ψάχνονται από εδώ, ψάχνονται από εκεί, ξοδεύονται ψυχικά, σωματικά, οικονομικά και στο τέλος λένε «Α, είναι μια σωματική παραλλαγή». Άρα λοιπόν να κάνετε τις εξετάσεις όχι από μόνοι σας, όχι αυτά που θα σας πει η φίλη σας, θα κάνετε τις εξετάσεις που θα σας πει ο γιατρός. Πηγαίνουμε στο γιατρό, το γυναικολόγο, μας παίρνει ιστορικό και σύμφωνα με το ιστορικό μας λέει ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε και ποιες εξετάσεις πρέπει να γραφτούν σαν πρόληψη. Ας πούμε, έχεις μια γυναίκα που έχει η μαμά της καρκίνο στο μαστό, η αδερφή της μαμάς καρκίνο στις οθήκες. Αυτό είναι σαν να σου λέει νιάου νιάου ότι έχω προδιάθεση για ένα σοβαρό γυναικολογικό καρκίνο. Σε αυτή τη γυναίκα θα γράψει να κάνει τα μπράκα 1 και μπράκα 2, τα γονίδια δηλαδή, τα οποία βοηθάνε στο να δούμε αν έχουμε προδιάθεση για καρκίνο του μαστού. Όταν το έχεις, έχεις πολύ αυξημένο κίνδυνο να κάνεις καρκίνο στο μαστό και επίσης πολύ αυξημένο κίνδυνο να κάνεις καρκίνο στις οθήκες. Όταν άρα λοιπόν οργανώνεις τη ζωή σου έτσι, να κάνεις εγκαίρως παιδιά και στη συνέχεια να κάνεις επεμβάσεις ή να παρακολουθείς πιο συχνά για να σώσεις την υγεία σου και να προλάβεις ένα καρκίνο. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Επίσης γνωρίζω πολλές κοπέλες τις οποίες φαινόταν ότι θα έχουν τέτοια προβλήματα, τους είχα συμβουλέψει, αδιαφόρησαν και μετά ήρθαν και είχατε δίκιο, γιατρέ, έκανα καρκίνο ας πούμε στο μαστό. Είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να τρέχεις μετά να θεραπεύσεις. Έτσι. Άρα χρειάζεται ένας σχεδιασμός και αυτός ο οποίος κάνει το σχεδιασμό είναι ο γιατρός. Δεν το κάνει ο ασθενής. Ο ασθενής έχει μία μόνο υποχρέωση. Να ψάξει να βρει το σωστό γιατρό. Αυτός που είναι και καλός επιστήμονας και ένας σωστός άνθρωπος που δεν θα εκμεταλλευτεί, που δεν θα γράψει εξετάσεις που δεν χρειάζονται, που δεν θα βάλει τον ασθενή σε έναν φαύλο κύκλο, το να πηγαίνει από γιατρό στο γιατρό και να ψάχνει πράγματα τα οποία είναι σε επίπεδο φαντασίας.
0: Εν τέλει πώς θα γεφυρώσουμε αυτό για να δώσουμε ένα πρότυπο, δηλαδή το μέσο όρο που είναι ο χρυσός μέσος όρος. Μαρία, ουρανία, η Ελένη είναι ο μέσος όρος.
1: Ο μέσος όρος είναι ότι κάνεις τεστ Παπα-Νικολάου από την πρώτη σεξουαλική επαφή και μετά, το συνδυάζεις με γυναικολογική εξέταση και υπέρηχο, γιατί αυτά υπάρχουν σε όλα τα ιατρία διαθέσιμα, δεν το αργείς περισσότερο από χρόνο. Όταν γίνεις 40 και μετά βάζεις και τη μαστογραφία, την οποία και αυτή με μαστογραφία και υπέρηχο ανάλογα με τα ευρήματα προχωράς ανά έτος, έτσι, και δεν το σταματάς αυτό παρά μόνο στα βαθιά γεράματα.
0: Σαφέστατος.
1: Αυτό είναι το πλάνο. Έτσι πρέπει κάποιος να κάνει. Οι μαστογραφίες στην εποχή μας έχουν πολύ χαμηλή ενέργεια ακτινοβολία, άρα δεν δημιουργούν προβλήματα, άρα δεν θα πρέπει κάποιος να φοβάται. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε την μαγνητική τομογραφία, η οποία σε περιπτώσεις που ο υπέρηχος και η μαστογραφία δεν δείχνουν καθαρά, μπορούμε να την κάνουμε και να προλάβουμε και να ξέρουμε ότι περίπου η μία στις 9 γυναίκες κάνει καρκίνο του μαστού. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Και επίσης ότι σχεδόν όλες γίνονται καλά, αν το βρεις εγκαίρως.
0: Άρα η εγκληματική αμέλεια, ένα. Η παράβλεψη για κάποιο διάστημα, δύο.
1: Είναι σαν να έχεις πάει στον μηχανικό, σου έχει πει ότι τα φρένα σου θα κοπούν όπου να είναι, και το αυτοκίνητο σώσμα, και εσύ να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και να λες, έλα μωρέ, εντάξει, έχει ο Θεός.
0: Ναι, και παρόλα αυτά όμως μπορεί τα φρένα αυτά να έχουν φθαρεί και για άλλους κληρονομικούς λόγους ή για λόγους κακής συντήρησης, αλλά και εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να μας πείτε τη σύγχρονη αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων καταστάσεων με τις νέες τεχνικές παρεμβάσεων και κυρίως χειρουργικών.
1: Αυτό που έχει φέρει επανάσταση στην χειρουργική είναι η λαπαροσκόπηση. Η ενδοσκόπηση γενικά και η υστεροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση είναι κυρίως διαγνωστική, αλλά βοηθάει και σε μικροπροβλήματα. Δηλαδή έχεις ένα πολύποδα μέσα στη μήτρα, βάζεις μια κάμερα, είναι day case, δηλαδή πηγαίνεις στο χειρουργείο χωρίς κάποια προετοιμασία, απλά νηστική, μια ελαφριά ανάρκωση, αναισθησία, όχι ανάρκωση, να θα παρεξηγηθούν οι φίλοι μου οι αναισθησιολόγοι. Λοιπόν, βάζεις μια κάμερα εσωτερικά, βλέπεις το πολύποδα, με ένα μικρό ψαλιδάκι το κόβεις, η γυναίκα φεύγει σε 2 ώρες από την κλινική, το νοσοκομείο κτλ. Και τελειώνει ένα πρόβλημα. Και τελειώνει μια προδιάθεση που θα σου δημιουργήσει έναν καρκίνο αύριο μεθαύριο. Και φεύγει ένας παράγοντας που σε εμποδίζει να μείνεις έγκυος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ απλό. Λαπαροσκόπηση. Μία τρυπούλα στον οφαλό και 2-3 πλάγιες τρυπούλες. Από εκεί κάνουμε όλη τη δουλειά. Βγάζουμε όλα τα όργανα. Έχουμε κάτι ειδικούς σάκους που τα βάζουμε μέσα και στη συνέχεια ένα εργαλείο το οποίο λέγεται morcellator, που είναι ένας τεμαχιστής. Σκέψου μία μηχανή, ας πούμε, του κυμά όσο είναι ένα στυλό, το οποίο εκεί πέρα πιάνει το όργανο και ουσιαστικά το ρουφάει, το περιστρέφει, το κόβει, το τεμαχίζει και το βγάζει. Έτσι βγαίνει από την κοιλιά ένα μεγάλο μόρφωμα όπως ένα μεγάλο ινομίωμα, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ή βγάζουμε τις μήτρες κτλ. Η λαπαροσκόπηση έχει προχωρήσει ακόμα παραπάνω. Τώρα μπορεί να κάνουμε λαπαροσκόπηση από μία οπή. Αντί να κάνουμε 4 οπές, κάνουμε μία οπή στον οφαλό, η οποία είναι 2 εκατοστά, και από εκεί βάζουμε ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει μικρότερα εργαλεία να περάσουν από αυτό και να χειρουργήσουμε από αυτό το εργαλείο. Έχεις στενότερο χώρο, έχεις καλύτερο όμως αποτέλεσμα από πλευράς πόνου για τις γυναίκες. Για εύκολες επεμβάσεις, δηλαδή για μικρές μήτρες που θέλουμε να κάνουμε ιστερεκτομές, για οθήκες που θέλουμε να βγάλουμε, για κάποιες που κάνουν προληπτικά, που έχουν γονίδια θετικά για καρκίνο των οθικών και θέλουν να βγάλουν τις οθήκες τις, για γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο του μαστού και θέλουν να βγάλουν τις οθήκες, είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση, χειρουργείο πολύ γρήγορο, με λιγότερο πόνο, με ταχύ ανάρρωση, χωρίς αίμα. Επαναστατικό. Ακόμα πιο επαναστατική είναι η λαπαροσκόπηση από τον κόλπο. Υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει, χωρίς να κάνουμε καθόλου τομή στην κοιλιά, να δουλέψουμε κολπικά, λαπαροσκοπικά, δηλαδή με κάμερες τα ίδια τα εργαλεία της λαπαροσκόπησης, και να βγάλουμε τη μήτρα από εκεί. Αυτό έχει ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο γρήγορη ανάρρωση, λιγότερο πόνο, μικρότερο χειρουργικό χρόνο, και οι γυναίκες πετάνε στην κυριολεξία μετά το χειρουργείο. Έτσι. Αυτά όλα έχουν φέρει μεγάλη επανάσταση στο χώρο. Τώρα αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά τα ρομπότ. Τα ρομπότ είναι όπως μια κλασική λαπαροσκόπηση. Απλά έχουν διευκολύνει εμάς. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει γεράσει και έχει και λίγο τρέμουλο κτλ. Μπορεί να δουλεύει πιο καλά. Δηλαδή έχει την εμπειρία. Όπως έχει την δυνατότητα την ίδια εικόνα που χειρουργείς εσύ να τη δει και κάποιος άλλος από μακριά και να σου πει κάνε εκείνο, κάνε το άλλο και τα λοιπά, το οποίο δεν το έχεις αυτό στο live χειρουργείο. Άρα η εξέλιξη πηγαίνει όλο προς τα μπροστά. Επαναστατική είναι μια καινούρια μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε τα ενωμιώματα. Παλιά είχαμε πρόβλημα ότι εκεί που έβγαζε το ενωμίωμα αιμορραγούσε. Στη λαπαροσκόπηση λοιπόν ήταν δύσκολο να το σταματήσει το αίμα, γιατί είχε πολλαπλά αγγεία, είχε πίεση από όλη την περιοχή και τα λοιπά και αιμορραγούσε αρκετά. Έπρεπε λοιπόν σε μεγάλα ενωμιώματα είτε να μην τα κάνεις λαπαροσκοπικά και να τα κάνεις ανοιχτά, ή αν είχε μεγάλο αριθμό ενωμιωμάτων η γυναίκα να έχεις δυσκολία να τα βγάλεις. Τώρα

0: γυναικολογία. Θα πείτε μπορούν να τα κάνουν όλοι, όχι. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται αριθμός περιστατικών να έχει κάποιος κάνει κάτω από καθοδήγηση κτλ. Για να μπορέσει να τα εφαρμόσει στην καθημερινή πράξη. Άρα λοιπόν οι ασθενείς που μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία στο να χειρουργηθούν, να επιλέξουν γιατρό κτλ. Θα πρέπει να πάνε σε αυτόν τον γιατρό που μπορεί να κάνει το κατάλληλο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ο καλύτερος ανοιχτός να χειρουργεί ανοιχτά και δεν ξέρει λαπαροσκόπηση, σαφώς είναι ότι θα έχει προβλήματα, θα έχει επιπλοκές. Αν κάποιος είναι ο καλύτερος λαπαροσκόπος αλλά δεν έχει κάνει ποτέ ρομπότ, αν θα πάει να κάνει ρομπότ θα δημιουργήσει προβλήματα. Άρα σε όλα αυτά χρειάζεται να υπάρχει εκπαίδευση και να υπάρχει και σεβασμός του γιατρού προς τον ασθενή.
1: Γνώσεις στις οποίες πιστεύω ότι καμία από τις τηλεθεάτριές μας, αν πω κάποιες τυχερές που βρέθηκαν σε άξιους γυναικολόγους, να τις ακούσουν. Σύγχρονες απόψεις που γίνονται στην Ελλάδα, που γίνονται σήμερα, που μπορούμε να τις πλησιάσουμε και οικονομικά, αν σκεφτόμαστε αυτό, ή και γίνονται και στο νοσοκομείο. Μας είπατε όλα αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα.
0: Να πω και κάτι για τις ηλικιωμένες. Εκτός από τους καρκίνους και την πρώιμη διάγνωση και όλα αυτά, ένα από τα προβλήματα που ταλαιπωρεί τις γυναίκες που είναι κάποιες ηλικίες μετά την εμμηνόπαυση είναι οι προπτώσεις. Δηλαδή η ακράτεια ούρων, η νυκτορία, να σηκώνονται και να πηγαίνουν το βράδυ στην τουαλέτα, το να τρέχουν να πάνε στην τουαλέτα γιατί δεν θα προλάβουν και θα φύγουν τα ούρα, το να πέφτει ο κόλπος από κάτω, το να έχουν μια αίσθηση δαγκώματος στον κόλπο. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόπτωση των γυναικολογικών οργάνων. Αυτά λοιπόν αντιμετωπίζονται με πλέγματα πάρα πολύ επιτυχώς. Δυστυχώς, για λόγους κακής χρήσης, γιατί είπαμε όλα τα πράγματα, πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν training. Επειδή λοιπόν τα πλέγματα τα χρησιμοποιούσαν άνθρωποι που δεν είχαν την κατάλληλη κατάρτιση, υπήρχαν επιπλοκές. Με αποτέλεσμα να έχουν αποφασίσει μερικές εταιρείες γυναικολόγων, συλλήβδιν, να απαγορευτούν τα πλέγματα. Για να προφυλάξουν τις εταιρείες και τον εαυτό τους από μηνύσεις από τους ασθενείς. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αν τα χρησιμοποιείς σωστά, όπως τα χρησιμοποιούμε στις κύλες που κάνουν γενική χειρουργή, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά και στις γυναικολογικές προπτώσεις. Αν θα ψάξετε λοιπόν και βρείτε τους κατάλληλους εκπαιδευμένους ουρογυναικολόγους, τότε θα σας λύσουν τα προβλήματα διαπαντός και μόνιμα. Γιατί οι κλασικές επεμβάσεις, δηλαδή οι πλαστικές, αυτές που είναι χωρίς πλέγματα κτλ., έχουν το πρόβλημα ότι υποτροπιάζουν. Περίπου η μία στις τρεις ξαναχρειάζεται χειρουργείο.
1: Πλέον μας δικαιολογήσατε με όλες τις λεπτομέρειες, όλο τον τίτλο της ειδικότητάς σας και το ερώτημα που θέσατε από την αρχή. Τι είναι η γυναικολογία του σήμερα? Χειρουργός. Δώσατε πραγματικά την διάσταση ότι ναι, και ο γυναικολόγος είναι χειρουργός, αναγνωρίζεται πλέον σαν ικανός μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και δεν περιορίζεται μόνο σε μια κεσαρική τομή, δίνοντας λύσεις σε ηλικιωμένες κυρίες, σε νεότερες κυρίες που ταλανίζονται από διάφορες ασθένειες, ακόμα και από καρκίνους, που δίνεται λύσεις και χειρουργικά και φαρμακευτικά πλέον, ενώ κάποτε δεν το σκεφτόμασταν καν.
0: Να σας διακόψω να πω ότι σε όλη αυτή την βοήθεια που δίνουμε στους ασθενείς είναι συμπαραστάτες μας οι αναισθησιολόγοι. Δηλαδή κάναμε αυτές τις πρωτοπορίες γιατί υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που στηρίζουν τις δικές μας

0: προσπάθειες. Να πω κάτι που κάναμε επίσης που είναι πολύ πρωτοποριακό. Μία κατηγορία ανθρώπων που υποφέρουν είναι οι γυναίκες με το χρόνιο πυελικό άλγος. Δηλαδή οι γυναίκες που πονάνε στην κοιλιά τους και δεν ξέρουν από τι πονάνε. Που πηγαίνουν και αυτές από γιατρό σε γιατρό, από ειδικότητα σε ειδικότητα. Όχι, δεν είναι γυναικολογικό, είναι ουρολογικό, δεν είναι ουρολογικό, είναι από το έντερο, είναι παθολόγος, είναι ψυχιατρικό, πάρει ψυχοφάρμακα, είναι αυτό κτλ. Και τελικά είναι ένας φαύλος κύκλος ανθρώπους οι οποίοι είναι μίζεροι, που πονάνε, που δεν φεύγει η καθημερινότητα χωρίς να νιώθουν άσχημα. Όπως είπαμε και πιο πριν, ας πούμε, είναι αυτός ο νευροπαθητικός πόνος. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα μερικά περιστατικά είναι γυναίκες οι οποίες έχουν τέτοιο πόνο στην κοιλιά τους που τις λαπαροσκοπούμε για να δούμε κάποιο αίτιο του πόνου και μερικές φορές βρίσκουμε ενδομετρίωση, βρίσκουμε αδενομίωση, βρίσκουμε συμφύσεις, δηλαδή παθήσεις τις οποίες μπορούμε να τις λύσουμε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που κάνουμε αυτό το πράγμα και δεν βρίσκουμε το τι υπάρχει, γιατί είναι πιο κάτω από αυτό που φαίνεται. Δηλαδή είναι κάτω από την επιφάνεια του περιτονέου. Αυτό λοιπόν το πρωτοποριακό που κάναμε είναι να κάνουμε λαπαροσκόπηση με ξυπνητή την ασθενή. Δηλαδή να έχει κάποιο είδους δυνατότητα να μας απαντήσει. Έτσι λοιπόν κάνουμε χαρτογράφηση του πόνου. Δηλαδή βάζουμε από το τροκάρ μας ένα εργαλείο εσωτερικά και ακουμπάμε τις επιφάνειες της λεκάνης. Και εκεί που μας δείχνει ο ασθενής που λέει ότι τώρα πονάω, ότι μαζεύεται, λέει όχι εδώ είναι το πρόβλημα κτλ. Στη συνέχεια κοιμίζουμε την ασθενή, την δίνουμε μια κανονική αναισθησία δηλαδή, το κάνουν αυτοί οι αναισθησιολόγοι, και εμείς συνέχεια αφαιρούμε την περιοχή που είναι κάτω από αυτό που έχει τα νεύρα κτλ. Για να λύσουμε το πόνο. Και έτσι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στο χρόνιο πόνο. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Λίγοι το κάνουν, από τους λίγους είμαστε και εμείς στο νοσοκομείο μας, έτσι. Και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των άλλων συντελεστών, των αφανών ηρώων, έτσι, των αναισθησιολόγων.
1: Τιμή σας που αναφέρει στους αφανείς ήρωες, πραγματικά, δείχνει πάντα το ήθος, αλλά και τον σκοπό που το κάνετε, ότι είναι για τον άνθρωπο. Ζηλεύουμε εμείς οι άντρες τώρα για το τόσο προσφέρετε στις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, μέσα από τη χειρουργική δίνεται άλλη διάσταση στην γυναικολογία, μέσα από τα προληπτικά που υπογραμμίσατε πολλές φορές, μέτρα των εξετάσεων που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες σε όλες τις ηλικίες, δώσατε μια άλλη οντότητα στην επίσκεψη και την ανάγκη να πηγαίνουμε στο γυναικολόγο και όχι μόνο αν μας συμβαίνει κάτι για να γεννήσουμε. Όπως επίσης δώσετε και μια προοπτική στην μαιευτική του σήμερα, όσον αφορά την εγκυμοσύνη, την παρακολούθηση, και να καταφέρνετε και πράγματα όπως να καταφέρουν γυναίκες οι οποίες παλαιότερα δεν θα μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Δύο διλήμματα για να κλείσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η Γεωργία λόγω ηλικίας θα μπορέσει κάποτε να κάνει παιδί και με ποιο τρόπο, ή η Δήμητρα, επειδή οι σάλπιγγες είναι κλειστές, θα μπορέσει κάποτε να κάνει παιδί.
0: Είναι υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Να πούμε ότι οι γυναίκες γεννιούνται με έναν αριθμό αρίων και αυτό σιγά σιγά εξαντλείται. Από τα 44 και μετά τα οάρια που υπάρχουν είναι ανίκανα να καταλήξουν σε μια υγιή εγκυμοσύνη. Ή να μην πούμε ανίκανα, είναι εξαιρετικά σπάνια. Δηλαδή η πιθανότητα κάποια γυναίκα μετά τα 44 να συλλάβει είτε με εξωσωματική είτε με φυσιολογικό τρόπο είναι απειροελάχιστη, δηλαδή της τάξης του 1 στις 10.000. Άρα δεν είναι πρακτικά κάτι το οποίο μπορούμε να το προτείνουμε. Η γυναίκα με τις κλειστές σάλπιγγες είναι απλό, κάνει εξωσωματική. Θα πείτε, μα στην εξωσωματική παίρνουμε πολλά οάρια, τα γονιμοποιούμε, γίνονται πολλά έμβρια και μετά κάποια έμβρια τι τα κάνουμε, τα πετάμε, τα κάνουμε ευθανασία, σκοτώνουμε μία ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια διλήμματα, που καταλαβαίνω ότι στο ακροατήριο μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν πρωτόκολλα που δεν διεγείρισε τις οθήκες να κάνουν πολλά οάρια, που τις διεγείρισε τόσο ώστε να κάνουν 2-3 οάρια ή να πάρεις σε φυσικό κύκλο, δηλαδή ένα οάριο σε κάθε κύκλο χωρίς φάρμακο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πάρεις το οάριο, να πάρεις το σπερματοζάριο, να το γονιμοποιήσεις και εφόσον επιβιώσει το οάριο, το έμβριο, να το βάλεις μέσα στη μήτρα. Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις την ίδια διεργασία χωρίς να έχεις ούτε αποθηκευμένα έμβρια ούτε να σκοτώσεις κανένα έμβριο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η λύση. Η γυναίκα η οποία έχει περάσει τα 44, ο τρόπος που μπορεί να μείνει έγκυος είναι να πάρει οάριο από δότρια. Δηλαδή από κάποια γυναίκα η οποία δορίζει τα οάρια της σε ένα κέντρο εξωσωματικής. Σε αυτό λοιπόν παίρνει το οάριο της ξένης γυναίκας, το γονιμοποιεί με το σπέρμα του σύζυγου της και το βάζουμε στην γυναίκα που είναι πάνω από 44. Εφόσον είναι ευλαστοκίστη, δηλαδή είναι ένα έμβριο που έχει ζήσει 5 μέρες στο δοκιμαστικό περιβάλλον, το σωλήνα που λέμε, λοιπόν οι πιθανότητες εκεί, εφόσον η γυναίκα δεν έχει κάποιο άλλο θέμα υγείας, ενώ στη μήτρα της κάποιο πρόβλημα, εκεί η επιτυχία είναι περίπου 50%, δηλαδή μία στις δύο μπορεί να μείνει έγκυος. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν προοπτικές. Τώρα το ηθικό κομμάτι, το αν είναι δικό μου, δικό σου το παιδί και όλα αυτά, αυτό υπάρχουν, υπάρχει η βιοηθική και ο νόμος ο ελληνικός επιτρέπει στις γυναίκες να το κάνουν αυτό το πράγμα νόμιμα, χωρίς να γνωρίζει ούτε η δότρια σε ποια έδωσε τα οάρια της, ούτε η λήπτρια ποιανής δότριας ήταν τα οάρια. Με νόμιμο τρόπο, με συμβολογραφικές πράξεις κτλ., χωρίς να υπάρχει κανένα μελλοντικό πρόβλημα από πλευράς δικαστικής, οικονομικής, κληρονομικής κτλ.
1: Άριστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πιάσατε όλα αυτά τα σύγχρονα θέματα με σύγχρονες λύσεις, με σύγχρονα μέσα, θέματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα ξανακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για την εχριστό θεώρηση όλων αυτών, γιατί με τη βοήθεια του Θεού και της Θεοτόκου και Παναγία μας που ήταν μία, αλλά από εκεί και ύστερα όλα τα παιδιά της, οι γυναίκες που έρχονται, θέλουν τη βοήθειά σας και τη βοήθειά σας με τη σύγχρονη αυτή γνώση, όπως είπατε, και την πρόληψη, νομίζω την έχουν απλόχερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αφιερωμένη σήμερα θεωρητικά η εκπομπή μας στη γυναίκα. Όπως καταλάβατε όμως, είναι αφιερωμένη και στον άντρα και στα παιδιά και στην οικογένεια και στους παππούδες.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ η ετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιήσε όνομη το πρωί του έλεο σου ότι επισύ έλειπησα. Γνώρισε όνομη κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξε όνομη το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο ενεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχων. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη Εμή Σωτηρία. Χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
6: Χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του σύμβοντα Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφια ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανύφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρ εν δοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
1: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σα αρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρο μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μη δε αποστήσω επιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα του πονερό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούς νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
4: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη σύγκρινεσή και ευλογημένο σου καρπό τη φιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
5: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεό, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατερά γη ευλόγησον.
5: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτού Μητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, και πάντων των Αγίων Ελεήσε και Σώσε ημά. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Ελέησον.
5: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτών. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάνει η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Τα αυτά της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Τα αυτά του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς, και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η κυρία Ζωζό μας μιλούσε με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Οι γονείς μου όμως δεν καταλάβαιναν τίποτα. Έπρεπε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ζήτησαν από την κυρία Ζωζό να φωνάξει τον άντρα της και να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ζευγάρι από τη Σμύρνη και τον ηλικιωμένο άντρο. Αυτός ήταν πιο σαφής.
1: Είναι γιατρός από τη Σμύρνη και γυναίκα του Γαλλίας. Μαζί τους μένει ένα ζευγάρι και ένας ηλικιωμένος. Δεν φαίνεται όμως να είναι συγγενής. Τον ηλικιωμένο τον φωνάζουν κάπως περίεργα.
2: Πώς?
0: Προσπαθήστε να θυμηθείτε. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο άντρας της κυρία Ζωζούς έξισε το κεφάλι του. Φαινόταν ότι προσπαθούσε να θυμηθεί.
1: Κίμον, κάπως έτσι, θα σας γελάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Όλα έδειχναν ότι ήταν ο δικός μας γιατρός. Η περιγραφή της γυναίκας του ήταν αυτή. Το όνομα Κίμον έμοιαζε με αυτό του παππού μου. Την ίδια κιόλα στιγμή ο πατέρας σηκώθηκε και πήγε στην Κεσαριανή για να ψάξει. Πήγαμε όλοι μαζί του. Και να ήθελε ούτε ο Σίμος ούτε ο Χριστόφορος κρατιόντουσαν στο σπίτι. Η κυρία Ζωζό προσφέρθηκε να μας πάει κατευθείαν στους γνωστούς της.
1: «Θέλω κέρασμα!»
0: φώναζε η κυρία Ζωζό μέσα από την κουζίνα και ρούφηξε μια γουλιά από το καφεδάκι που της έφτιαξε όπως πάντα η μητέρα. Ο πατέρας βάζοντας βιαστικά το σακάκι του της απάντησε.
2: «Ας είναι αυτοί οι άνθρωποι μας και ό,τι θέλεις».
0: Φτάσαμε στην Κεσαριανή. Ρωτώντας, μας πήγαν σε ένα σπίτι στη γειτονιά που μας έδειξε η κυρία Ζωζό. Φωνές ακούγονταν από μέσα.
2: «Η φωνή της μαμάς μου!»
0: φώναξε ο Χριστόφορος και πήδηξε μέσα στην αυλή του σπιτιού.
2: «Περίμενε μας!»
0: του φώναξε ο Σίμος. Τρέξαμε όλοι, χτυπήσαμε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε και είδαμε τη μαμά του Χριστόφορου. Εκείνη μας κοίταζε δίχως να μιλά. Άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Πράγματι, μέσα βρήκαμε τους δικούς μας. Αγκαλιές και φιλιά. Μας έψαχναν, αλλά δεν είχαν μάθει τίποτα για μας. Ο παππούς δεν είχε αλλάξει καθόλου. Ήταν ο ίδιος αρχοντάνθρωπος που ήξερα.
2: «Όνειρο ζω»,
0: είπε ο παππούς και σηκώθηκε με δυσκολία από την καρέκλα του για να μας αγκαλιάσει. Όλοι κλαίγαμαν και αγκαλιαζόμασταν.
2: «Πώς μεγαλώσατε»,
0: έλεγαν οι γονείς που είχαν να δουν τα παιδιά τους πολύ καιρό.
1: «Έγινα μια δεσποινίδα»,
0: είπε η Ζωή στη μαμά της.
2: «Ναι, σωστή κούκλα»,
0: και την αγκάλιαζε σφιχτά. Κοίταζαν τα σώματά μας σαν να ήταν ψέμα. Και μια μας κοίταζαν και μια μας τραβούσαν κοντά τους και μια μας αγκάλιαζαν. Καθίσαμε και μας διηγήθηκαν την ιστορία τους. Μπήκαν σε αμερικάνικο πλοίο και πήγαν στη Μυτιλίνη. Από εκεί με χίλιες δυο κακουχίες έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Σίμος με δάκρυα στα μάτια αγκάλιαζε τους γονείς του σφιχτά. Πόσο πραγματικά του είχαν λείψει. Και δεν ήταν μόνο η απουσία τους, αλλά περισσότερο ο φόβος μήπως δεν ζούσαν. Ο Σίμος φοβόταν πολύ για τη ζωή τους και τώρα ένιωθε πολύ χαρούμενος που κανένας από τους φόβους του δεν ήταν πραγματικός. Καθισμένος ανάμεσα στους γονείς του, τους ρωτούσε αν είχαν μάθει κάτι για τον παππού του, τον Παπαγεράσιμο.
2: «Κάπου θα βρίσκεται. Τον είδατε?»
0: Δυστυχώς δεν τον είχαν δει. Πήγαμε στο σπίτι μας και φάγαμε όλοι μαζί.
2: «Από σήμερα κάθε μέρα θα είναι ένα γλέντι για μας. Πόσο φοβήθηκα ότι δεν θα σας ξαναδώ»,
0: παρατήρησε ο γιατρός. Ο πατέρας του Σίμου, επηρεασμένος από τα εκκλησιαστικά κείμενα που συνήθιζε να διαβάζει, φώναξε.
2: «Αγάπη, αν λείψει αυτή δεν μένει τίποτα άλλο στον κόσμο. Η οικογένεια είναι ευλογία, αλίμονο σε αυτόν που ζει μόνος. Χωρίς το Σίμου μου δεν μπορούσα να αναπνεύσω»,
0: είπε η μητέρα του Σίμου.
2: «Η ανάσα μου είσαι».
0: Γύρισε και μίλησε στο Σίμο και τον αγκάλιασε.
2: «Πώς θα σας ξεπληγώσουμε για το καλό που μας κάνατε. Μεγαλώσατε τα παιδιά μας σαν δικά σας»,
0: είπε η μαμά του Χριστόφορου και τη ζωή στη μαμά μου. Εκείνη τη μάλωσε.
2: «Τι να ξεπληρώσεις, για όνομα του Θεού. Γιατί εσύ δεν θα το έκανες για τα παιδιά μου. Άνθρωποι είμαστε, μην το ξαναπείς».
1: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λόγια κι εγώ να πω». «Ντροπής πράγματα, γιατρέ»,
0: το σταμάτησε ο πατέρας μου. Κυρία Ζαλίδη έσκυψε και φίλησε τα χέρια της μητέρας μου με ευγνωμοσύνη.
2: «Ξέρεις, Σερή, πώς είναι να μην ξέρεις που είναι τα παιδιά σου, που κοιμούνται, κάτω από ποιον ήλιο μεγαλώνουν.
1: αν ζουν ή δεν ζουν.
0: Η μητέρα μου τη σήκωσε από τα χέρια της και της μίλησε για όσα πέρασε αυτή μέχρι να μας βρει. Μαζί με τη μάνα του Σίμου όλες έκλαιγαν για όσα έλεγε η μια στην άλλη. Ο πατέρας μου της μάλωσε.
1: Άιντε σταματήστε, χαρές έχουμε λέμε, χαρές, μόνο να γελάτε βρε θα έπρεπε.
0: Οι τρεις μανάδες ανασκουμπόθηκαν και σκούπισαν τα μάτια τους. Πήγαν στην κουζίνα για να βοηθήσουν στο τραπέζι. Επιτέλους μετά από πολύ καιρό τα πρόσωπα των φίλων μου έλαμπαν από χαρά. Δεν θα ξεχάσω το Σίμου που στεκόταν σχεδόν όρθιο στο τραπέζι για να κουμπάει το πόδι του πατέρα του. Κάθε τόσο γύριζε και το άγγιζε το πρόσωπο. Το γύριζε προς το μέρος του σαν για να επιβεβαιώσει την παρουσία του και μετά συνέχιζε να τρώει. Μαζί με τα παιδιά χαρήκαμε πολύ κι εγώ με την Άννα. Θα τους αποχωριζόμασταν τώρα, μια που θα πήγαινα στο δικό του σπίτι, αλλά χαλάλι. Τόση ευτυχία σε ένα δωμάτιο δεν θυμάμαι να έχω ματαδεί. Και κάθε φορά που το περιγράφω κλαίω, όπως τώρα. Και μη με παρεξηγείτε.

Από εκείνη την ημέρα έγιναν οι οικογένειές μας αχώριστες και βρισκόμασταν πολύ συχνά. Εξάλλου για πολύ καιρό τα παιδιά μεγάλωναν σαν αδέρφια μου. Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω. Ο γιατρός Ζαλίδης κατάφερε να μείνει πολύ κοντά στο δικό μας σπίτι. Έτσι έβλεπα συχνά και τον Χριστόφορο με τη ζωή. Τα Σαββατοκύριακα παίζαμε μαζί και αν καμιά φορά η μαμά μας δούλευε μέχρι αργά, η μητέρα τους μας αναλάμβανε. Ο γιατρός βρήκε δουλειά, αλλά πάντα για μας τους Μυρνιούς προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν. Όπου άκουγε άνθρωπο σε ανάγκη, έτρεχε να βοηθήσει. Η κυρία Ζαλίδη μας μάθαινε ξένες γλώσσες και έτσι φάνταζε σαν να μας έλειπε τίποτα. Ο Σίμος έμεινε και αυτό στη Νέα Ιωνία, αλλά λίγο πιο μακριά από το σπίτι μας. Μετά από καιρό η ζωή μας άρχισε να αποκτά μια ρουτίνα και αρχίσαμε να νιώθουμε πως έχουμε σπίτι. Ο παππούς μας μάζευε και μας έλεγε ιστορίες από τη Σμύρνη και μας περιέγραφε τόπους και ιστορικά στοιχεία. «Να μην τα ξεχάσετε ποτέ αυτά που σας λέω. Και όταν μεγαλώσετε και κάνετε οικογένεια να τα λέτε στα παιδιά σας. Είστε Σμυρνιέσεις». Πάντα έτσι έκλεινε τις ιστορίες του. Η τελευταία φράση του μου θύμιζε έντονα μια φράση από τα λόγια του καπετάνιου που μας μετέφερε από τη Σμύρνη στοιχείο. Αυτός είχε πει «Ο Σμυρνιός είναι αιτός». Μια φορά που ο παππούς τελείωσε μια από τις ιστορίες του με τη γνωστή φράση «Είστε Σμυρνοί εσείς», εγώ πετάχτηκα και συμπλήρωσα. «Και ο Σμυρνιός είναι αιτός». Τα γέρικα γαλάζια μάτια του παππού μου γέμισαν με δάκρυα και χαμογελώντας έπιασε με το χέρι του τον ώμο μου. Με αγκάλιασε και έπειτα με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Μπράβο Γιώργη, μεγάλωσες και τα λες καλύτερα και από τον παππού σου. Αυτό που είπες να το θυμάσαι κι εσύ και εσείς οι υπόλοιποι». Είπε κοιτώντας και τα άλλα παιδιά της παρέας «Ο Σμυρνιός είναι αιτός». Επανέλαβε ο παππούς και κούνησε το κεφάλι του περήφανα. «Να μη σας πείσει κανείς για το αντίθετο».

Δεν σταματήσαμε λεπτό να σκεφτόμαστε και να είμαστε Σμυρνοί. Μαζί με την αγάπη μας για τη Σμύρνη, κρατήσαμε τα έθιμά μας από την πρώτη στιγμή που ορθοποδήσαμε και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Ξεχωριστό για μας ήταν το έθιμο του Κλείδωνα. Γινόταν στις 24 Ιουνίου, του Αγιανιού. Για την παραμονή της γιορτής, ανάβαμε μεγάλες φωτιές και τις πηδούσαμε. Χαμούς από πιτσιρίκια που προσπαθούσαν να φτάσουν από τη μια άκρη στην άλλη. Στις φωτιές το γλέντι ήταν ολονύχτιο και περνούσαμε καταπληκτικά. Μετά οι ανήπαντρες κοπέλες έφερναν από το πηγάδι το αμύλητο νερό και το έριχναν μέσα σε ένα πύλινο δοχείο, ξεπλένοντας με αυτό ένα πολύτιμο προσωπικό τους αντικείμενο. Έπειτα σκέπαζαν το δοχείο και το άφηναν όλη νύχτα κάτω από τον ουρανό να το δουν τα αστέρια. Ύστερα ξάπλωναν και ήταν σίγουροι ότι στον ύπνο τους θα έβλεπαν τον άντρα που θα παντρευόταν. Την άλλη μέρα τραβούσαν από το δοχείο το αντικείμενο που είχαν αφήσει στο νερό και έλεγαν ένα τραγουδάκι που μιλούσε για την τύχη της κάθε κοπέλας. Όταν τελείωναν τα ρεζικάρια, οι κοπέλες έπιναν μια γουλιά νερό και στέκονταν στο παράθυρο. Το πρώτο αντρικό όνομα που θα άκουγαν με το νερό στο στόμα θα ήταν και το όνομα του άντρα που θα παντρεύονταν. Εμείς είχαμε στη γειτονιά μας πολλές κοπέλες ελεύθερες και το έθιμο του Κλείδωνα περιμέναμε για να τις πειράξουμε. Άλλοτε λέγαμε δυνατά τα ονόματά μας ή λέγαμε δύο ονόματα ταυτόχρονα. Εμείς γελούσαμε, αλλά αυτές με το στόμα γεμάτο νερό μας κυνηγούσαν σε όλη τη γειτονιά. Δεν θα ξεχάσω πως μια βολά είχαμε βάλει στο μάτι μια κοπέλα που ήθελε πολύ να παντρευτεί και κάθε φορά το Αγιάννη ντυνόταν, στολιζόταν και τρέχε πρώτη στο πηγάδι να πάρει νερό για να ξεπλύνει ένα μενταγιόν καρδιά που φορούσε στο λαιμό της. Για την τότε εποχή είχαν λίγο περάσει τα χρόνια της και κάποιοι λέγανε ότι δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να παντρευτεί. Την παρακολουθούσαμε λοιπόν και είδαμε πως άφησε στην αυλή της το πύλινο πιθάρι σκεπασμένο με ένα πανί. Πήγαμε λοιπόν και μέσα στο πιθάρι ρίξαμε ένα βατράχι. Το ότι γέλιο έγινε την άλλη μέρα όταν άνοιξε το πιθάρι δεν λέγεται. Η κοπέλα φώναζε ενώ η μάνα της προσπαθούσε να την ηρεμήσει θυμίζοντάς της το παραμύθι με το βάτραχο που το φιλούσες και ήταν πρίγκιπας. «Βατράχι μάνα, βατράχι! Μην αγώνεσαι κοπελούδα μου, θα μπει και μέσα να δροσιστεί ο έρμος», έλεγε η μάνα της μήπως και την παρηγορήσει. Εμείς κακαρίζαμε στη γωνιά. Το σούσουρο που έγινε ήταν μεγάλο. Όλη η γειτονιά πέρασε να δει το πιχαθάρι με το βάτραχο. «Κακό σημάδι», είπε μια γριά ψιθυριστά σε ένα πηγαδάκι που στήθηκε έξω από το σπίτι της κοπέλας. «Να δούμε τι σημαίνει. Χρόνια και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε τα δει», έλεγε και συμπλήρωνε μια άλλη γειτόνισσα. Κι όλο η κοπέλα έκλαιγε και όλο εμείς γελούσαμε από το κάζο που της είχαμε κάνει. Η μητέρα μου αμέσως κατάλαβε πως εμείς ήμασταν πλεγμένοι και μας κοίταξε φαρμακερά και δάγκωσε το δάχτυλό της σαν απειλή για το τι μας περίμενε το βράδυ στο σπίτι. Ακούσαμε πολύ μεγάλη κατσάδα και ευτυχώς μετά από λίγους μήνες ήρθαν προξενιά για την κοπέλα και η μητέρα μας σταμάτησε να αισθάνεται τύψεις για την πλάκα που της κάναμε. Μετά όμως από το περιστατικό κάθε χρόνο πριν τη γιορτή, η μητέρα μας μάζευε και μας εξηγούσε πόσο σημαντικό ήταν για τα κορίτσια το έθιμο και γενικά ο γάμος για μια νέα νύπαντρη. Επίσης, θυμάμαι και το έθιμο που είχαμε στις αποκριές και φτιάχναμε τα τσερκένια. Αυτά ήταν χαρταετή χειροποίητη σε σχήμα πουλιού. Φτιάχναμε το τσερκένι μας με μεγάλη φροντίδα και το δίναμε ένα όνομα. Την καθαρά Δευτέρα όλος ο ουρανός γέμιζε με τους χαρταετούς μας και όλο και συγκρίναμε ποιος θα πάει πιο ψηλά. Θυμάμαι το δικό μου, συνήθιζα να το λέω Εγγλέζο. Το είχα για μεγάλη επιτυχία να ξεπεράσει σε ύψος όλους τους άλλους. Στην Αθήνα κρατήσαμε το έθιμο, αν και τα πρώτα χρόνια συνηθίζαμε να πετάμε τους χαρταετούς που είχαν τα ξαδέρφια μου. Πούλευτα και διάθεση για κατασκευές. Μετά όμως, όταν πήγαμε στον οικισμό, το καθιερώσαμε και προετοιμαζόμασταν από μέρες πριν. Μεγάλοι, κυρίως οι παππούδες, μάζευαν τα παιδιά στη γειτονιά και μας βοηθούσαν να φτιάξουμε το τσερκένι μας. Ήθελε μεγάλη τέχνη η ουρά και ο σκελετός. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια, τηρούσαμε και αυτό το έθιμο στην Αθήνα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα?

θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Γέμισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή να προσπαθούμε να μάθουμε την τάξη αλλά και να ακούμε κομμάτια από τις αγιορείτικες αγρυπνίες των πανηγύριων των ιερών μονών. Έχουμε μείνει στη Λυτή. Μετά λοιπόν το πέρας της Λυτής και αφού έχουμε γυρίσει ξανά στον Κυρίως Ναό, λέγονται αργά τα απόστοιχα και το δοξαστικό των αποστήχων από τον αριστερό χορό.

μετά τα πολιτίκια του Εσπερινού, αντί για Θεοτοκείο, λέγεται το αργό οχτάηχο Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου.

Στο τέλος και την ώρα που λέγεται το τελευταίο κομμάτι του Πλαγίου Τετάρτου, βγαίνει ο διάκονος και θυμιατίζει τους άρτους, ώστε μετά το τέλος του Θεοτό και Παρθένε να γίνει ευλόγηση των άρτων από τον αρχιερέα και στη συνέχεια να ψαλεί από τον δεξιό χορό το αργό πλούσιοι επτόχευσαν.

μετά και το τέλος της αρτοκλασίας, τελειώνει ο Εσπερινός. Σε αυτό το σημείο μπαίνει η ανάγνωση, την οποία κάνει ο διαβαστής, ο μοναχός δηλαδή που έχει το διακόνημα αυτό. Και ανάγνωση, ένας λόγος για την εορτή και το συναξάριο του Αγίου, στον οποίο πανηγυρίζει η μονή. Αμέσως μετά και την ανάγνωση αυτήν, ξεκινάει ο Όρθρος.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζομαι προς φιλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν θέλει τον άνθρωπο αδρανή και απαθή, ράθυμο και βαλσαμωμένο. Ο Λόγος του Θεού θέλει τον άνθρωπο ενεργό και δραστήριο, άγρυπνο και έτοιμο πόλεμο. Τον θέλει θαραλέο αγωνιστή και ακαταμάχητο πολεμιστή. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι ούτε προδότης, ούτε ρήψασπης, ούτε λιποτάκτης. Στον αγώνα αγωνίζεται, στη μάχη μάχεται, στον πόλεμο πολεμά, στο μαρτύριο δίδει τη μαρτυρία του και θαραλέα προχωρεί και αποφασιστικά βαδίζει προς το θάνατο. Και είναι γεγονός, μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση, ότι ο χριστιανός δεν σκιαμαχεί, αλλά κονταροκτυπιέται, συγκρούεται με τον προσωπικό του εχθρό τον αιωσφόρο και τις σκοτεινές του δυνάμεις. Και στον αγώνα αυτό ο Λόγος του Θεού μας παρέχει τα αναγκαία όπλα και μας εκπαιδεύει στην τέχνη του πολέμου, ώστε η μάχη που θα δοθεί να κερδιθεί και ο εχθρός να κατατροποθεί. Αλλά ώρα προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον 5 στίχος 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία ελπίδα σωτηρίας». Με πιο απλά λόγια, όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθα νυφάλιοι και ας ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών της ημέρας είναι η πίστης, η αγάπη και η ελπής. Τα δύο πρώτα, η πίστης και η αγάπη, αποτελούν το θώρακα του χριστιανού μαχητού, και το τρίτον, η ελπίδα, την περικεφαλαία. Τόσον ο θώρακας όσον και η περικεφαλαία ανήκουν στα αμυντικά εξαρτήματα των πολεμιστών της αρχαίας εποχής. Και ο μεν θώρακας αποτελεί το αποχάλκινο φύλλο με το οποίο εκάλυπτε ο μαχητής το στήθος του. Ο θώρακας στις ημέρες μας έχει αντικατασταθεί από τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Η περικεφαλαία εκάλυπτε την κεφαλή του μαχητού όπως ακριβώς το κράνος του σημερινού στρατιώτου. Και τα δύο όπλα, όπλα προστατευτικά, απαραίτητα για τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματος. Αν τα βέλη του εχθρού πληγώσουν μια από τις δυο αυτές περιοχές του σώματος, ο μαχητής στρατιώτης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ θέλει τα παιδιά της ημέρας αγωνιστάς και πολεμιστάς του κακού και της αμαρτίας. Ο αντίπαλος του χριστιανού στρατιώτου είναι πάντα ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να πλήξει με τα πεπειρωμένα βέλη του στρατιώτας του Χριστού. Και όμως δεν μπορεί να νοηθεί στρατιώτης στο πεδίο της μάχης χωρίς την πολεμική
του εξάρτηση και τον ατομικό τους εξοπλισμό. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί και χριστιανός μαχητής χωρίς την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα. Ο χριστιανός ζωγράφος σε μία του έμπνευση παρουσιάζει την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα ως τρεις χαριτωμένες νεάνιδες, με ένα σταυρό στη θέση της πίστεως, με μια καρδιά στη θέση της αγάπης και με μια άγκυρα στη θέση της ελπίδος. Ο σταυρός συμβολίζει την πίστη, η καρδιά την αγάπη και η άγκυρα την ελπίδα. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει την πίστη ως θώρακα. Η πίστη πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε πως είναι η όραση της ψυχής. Αυτή φωτίζει τη σκέψη του χριστιανού. Αυτή γιγαντώνει το φρόνημα. Αυτή εμπνέει το θάρρος και ενισχύει τη μαχητικότητα του πιστού. Όποιος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να αγωνιστεί και να πολεμήσει τον πανούργο εχθρό των αιωσφόρων. Αλλά όταν ομιλούμε περί πίστεως, δεν εννοούμε μόνον την θεωρητική αποδοχή της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, που χωρίς τη λογική μας και εξηγούνται από αυτήν με όλη την άνεση μέσα στα λογικά της πλαίσια όλα τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που περιορίζεται μόνο σε τυπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις ή επισκέψεις στον ιερών ναών, προσφέροντας μια μεγάλη λαμπάδα, κάνοντας μια μεγάλη μετάνια και ρίχνοντας στο ταμείο των πτωχών των οβολών μας και πέραν τούτων τίποτε άλλο. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη η οποία χάνεται μπροστά σε μια κοσμική αντίδραση. Στιχλεύει και τα ειρωνικά σχόλια του κόσμου και στην εγκατάλειψη του πεδίου της μάχης με την πρώτη εμφάνιση του εχθρού. Ομιλούντες περί πίστεως, δεν εννοούμε την πίστη που εξατμίζεται με μια κακοκαιρία που χάνεται μπροστά στο φόβο του κάποιου προϊσταμένου που το παίζει αθεϊστής, την πίστη που αλλοιώνεται μπροστά στο φόβο μη χάσουμε τη θεσούλα μας και μη στερηθούμε τις κοσμικές φιλίες και εύνοιες του κόσμου. Η πίστη προς φιλής μας ακροατέ είναι ο θώρακας του πιστού, όταν μάλιστα αυτή είναι ορθόδοξος και παραμένει σταθερή και αταλάντευτος, όταν δε στηρίζεται στα δεκανίκια της λογικής και έχει αρίστη θεολογική διατύπωση και ακριβή πρακτική εφαρμογή. Η ορθόδοξος λοιπόν χριστιανική πίστης γίνεται θώρακας του χριστιανού όταν ριζωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά του βλαστάνει άνθη και καρποφορεί και γίνεται θεόρατο δέντρο κάτω από το οποίο ο πιστός γεύεται τους γλυκείς καρπούς και απολαμβάνει τη δροσερή σκιά του, όταν η κάψα του καλοκαιριού κάνει ακόμη και τις πέτρες να βγάζουν φωτιά. Η ορθόδοξος πίστης μεταβάλλεται σε θώρακα όταν φωτίζει, φτερώνει το νου, ανυψώνει το φρόνημα, χρυσώνει τη γλώσσα, πυρακτώνει την καρδιά, πυρπορεί τα φιλόηλα αισθήματα, ισοπεδώνει χαράδρες, γκρεμίζει αμαρτωλά κάστρα, ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό και κατεβάζει τον άνθρωπο κάτω στη γη. Η ορθόδοξος πίστης προς φιλής μας ακροατέ, στην πολεμική μας εξάρτηση
ας είναι πάντα το ισχυρό αμυντικό μας όπλο, για να μπορούμε να ασφαλίζουμε την ψυχή μας και να διεξάγουμε νικηφόρο αμυντικό αγώνα. Αίτημα των προσευχών μας, ας είναι και το αίτημα η πίστης μας η Ορθόδοξος να γιγαντωθεί και να αποτελέσει τον πύργο της καρδιάς μας, για να είμαστε πάντα το άπαρτο κάστρο του Χριστού.

λίγνωστες πως είμαι ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϋπήκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρά.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελεώσιο εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ήμνης τικτήτωρες της Αγίας Μονής Ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϋπήκο. Έψαλε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση με τίτλο «Η Παναγία Πρότυπο Πνευματικής Τελειώσεως». Ο βίος της Παρθένου στο ναό, στα Άγια των Αγίων, παραλληλίζεται συχνά από τους πατέρες με το βίο του Υιού και Σωτήρα της. Όπως ο Χριστός που γεννήθηκε από τη Μαρία ήταν ως άνθρωπος ορατός και ως Θεός αθέατος, έτσι και η Παρθένος ήταν ορατή πριν εισέλθει στο ναό. Ως όμως κατοικούσε στο άβατο και θείο έδαφος, παρέμενε αθέατη. Κατά την περίοδο αυτήν υπερτερούσε όλων των ανθρώπων στην αρετή και το ψυχικό κάλος. Εάν κάποιος περιέλθει με τη σκέψη του την κτήση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ίσος ή ανώτερος στην αγιότητα από την Παναγία. Ούτε κάποιο θαύμα είναι εισάξιο της Θείας Αποστολής της, γιατί μόνη αυτή κυοφόρησε το Θεό. Και επειδή η Παρθένος έμελε να γεννήσει τον φύση ανώτερο από όλα τα επίγεια και τα ουράνια, έγινε ανώτερη από κάθε υπερκόσμιο νου, από κάθε άγγελο. Γι' αυτό, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, δεν υπάρχει άγγελος που να άκουσε αυτό που άκουσε η Μαρία και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Το ήθος της Παρθένου ήταν ασύγκριτο. Όσο ενηλικιωνόταν, τόσο πλήθαιναν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά εμπλούτιζαν την προσωπικότητά της με θεία δωρήματα, όπως τη συνομιλία με αγγέλους και τη θέα του Θεού. Την υψηλή εποπτεία του αγγέλου στα Άγια των Αγίων διαισθάνθηκε εξ αρχής ο ιερέας ως ένδειξη και προάγγελο άλλου πιο παράδοξου γεγονότος, της ζωντανής παρουσίας του Γαβριήλ, αλλά και της διακριτικής προετοιμασίας της Μαρίας για αυτά που θα συνέβαιναν. Ο ιερέας, που γνώριζε από το Άγιο Πνεύμα αυτά τα παράδοξα και είχε διαισθανθεί τη συμμετοχή της στη σωτηρία του κόσμου, απέδιδε μεγάλο σεβασμό προς την και χαριτωμένη, μεριμνούσε και φρόντιζε για το ήθος της και για το κάλος της ψυχής της. Αυτό το κάλος που η ίδια διαρκώς προήγαγε ενέπνευσε πολλούς πατέρες, οι οποίοι δεν εγνώριζαν πώς να το ονομάσουν. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να το ερμηνεύσουν, χαρακτήρισαν την Μαρία όχι άνθρωπο ούτε άγγελο, αλλά κάποια άλλη υψηλή φύση. Γι' αυτό το λόγο δεν φάνηκε τόσο φοβερό το μήνυμα του αγγέλου, ούτε η λαμπρή ψυχή της απόθυσε την αποδοχή του παράδοξου μηνύματος του Ευαγγελισμού. Αυτή την κορυφαία Αγία που έγινε μητέρα του κτίστη των πάντων, δεν επαρκεί να δοξολογήσει ούτε η δύναμη των ανθρώπων ούτε ολόκληρη η φύση. Η Παρθένος κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, με το άπειρο κάλος όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος, που ήταν καθαρό και λαμπρότερο από τον ήλιο, απέσπασε την εύνοια του Θεού. Η αγάπη της για το Θεό ήταν τόσο δυνατή που απορρόφησε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής της. Η δική της ωραιότητα ανέδειξε ωραία και την κοινή ανθρώπινη φύση. Η Παναγία είναι η καινή γη, χαρακτηρισμός που ερμηνεύεται διπλά. Πρώτα, επειδή η ίδια προέρχεται από τη γη, και ακολούθως επειδή ανακαίνισε αυτή τη γη με τον εαυτό της, που έγινε το νέο φύραμα για τη ζύμωση του παλαιού και την

μάρτυρες και στους ιερείς, αλλά και σε εκείνους που αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στα Θεία Μυστήρια. Η δύναμή της ήταν η τελειότητα της αρετής της. Με αυτήν νίκησε τον κόσμο της πτώσεως και μεταποίησε το ανθρώπινο γένος. Αφάνισε τη λύπη της προγονικής κατάρας και φύτεψε στη γη τη θεϊκή ελπίδα, την προσδοκία της Βασιλείας του Θεού και την αναλύωτη χαρά. Με τον ενάρετο βίο της δίδαξε στους ανθρώπους την οδό των αληθινών αρετών. Με αυτόν τους ελευθέρωσε από τη δουλεία των ειδώλων και υπέδειξε την υπεράνθρωπον σοφία. Η τελειότητα της Παρθένου, που νοείται ως καθαρότητα νου και καρδιάς, έργων και λόγων, αλλά και ως σταθερή φορά προς το Θεό, υπήρξε πόλος έλξεως της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτήν ο Θεός χρησιμοποίησε ως κλίμακα για την κάθοδό του και ως δίωδο για την προσέγγιση των ανθρώπων. Αυτό διακήρυξε η Εκκλησία με τη διδασκαλία και τη λατρεία της, επισημένοντας την συμμετοχή του ανθρώπινου γένους στην πραγματοποίηση του έργου της σωτηρίας του κόσμου με τον τέλειο εκπρόσωπό της, την Παρθένου. Μέσω αυτής κατέβηκε ο Θεός στη γη και μέσω αυτής μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ανέβει στο

Τη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.